0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδού φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Σιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτρησης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδού φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Και κάτι από λαθρεπιβάτες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδού φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα. Κρυουλάκι σήμερα.
1: Σαν εχθές,
0: ναι, αλλά με το ζόρι θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Οπότε εσείς που ξεκινάτε τώρα έτσι από το σπίτι, ντύθετε λίγο καλύτερα. Όχι με το κοντομάνικο σε τον Παναγιώτη εδώ που είναι νιάτο.
2: Μπορεί να με κάνει να γελάω, να κλαίω, κι αυτό είναι κάτι.
0: Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν ένα τετραήμερο κακοκαιρίας. Θα επηρεάσει κυρίως την Κρήτη και την Εύβοια, με ισχυρές βροχές, με καταιγίδες. Και εδώ στην Αττική από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε βροχόπτωση και πτώση της θερμοκρασίας. Βροχές θα έχουμε κυρίως στα βόρεια του νομού Αττικής. Αλλά η θερμοκρασία θα πέσει διότι είναι βοριάς, έτσι. Στην Κρήτη εντοπίζεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Άμα τραγουδάς όλο το βράδυ, Παναγιώτη, με αυτά παθαίνεις, έτσι. Λοιπόν, στην Κρήτη εντοπίζεται λοιπόν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί εκεί τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια. Δηλαδή από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε βροχές. Και μάλιστα μετεωρολόγοι υφιστούν την προσοχή στις ποσότητες βροχής που προβλέπεται να πέσουν στο νησί.

Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει εδώ στην Αττική 18 βαθμούς. Καλά είναι για 6 και 5 το πρωί. Γι' αυτό φορέσε κοντομάνικο, Παναγιώτη, έχει δίκιο, ναι. Στην Θεσσαλονίκη την αγαπημένη έχει 17 βαθμούς. 20-21 βαθμοί αυτή την ώρα στα νησιά του Ιωνίου. 19 βαθμοί σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Παρόμοιος καιρός και στην Κρήτη. Χαμηλή θερμοκρασία βλέπω μόνο αυτή την ώρα στα Σφακιά, έχει 14 βαθμούς. Στα κεντρικά της Πελοποννήσου, της Αρκαδίας, στον ομό Αρκαδίας επίσης έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες αυτή την ώρα. 10 βαθμοί στη Στεμνίτσα αυτή την ώρα. Τι φανταστική που είναι η Στεμνίτσα. Άσχετο, αλλά κολλάει παντού. Και φυσικά στα βόρεια της χώρας έχουμε μονοψήφια νούμερα και στην Καστοριά και στην Φλόρινα. Μονοψήφια, δηλαδή μπορώ να σας πω ότι στα χιονοδρομικά έχει τύπου 3-4 βαθμούς αυτή την ώρα.

0: Ναι, λέει εδώ ο Παναγιώτης ο Χαλαρής ότι τώρα αυτή η μέρα έτσι που είναι έτσι φθινοπορεινή είναι για Γιουβέτσι. Αλλά το επεκτείνει το σχόλιο και λέει ναι, Γιουβέτσι τώρα και τα λοιπά με μοσχάρι, αυτό είναι καλύτερα να βάλεις χρυσαφικό στο φούρνο παρά μοσχαράκι. Εγώ είπα τα δώρα που θα παίξουν φέτος και θα είναι 1 κιλό μοσχάρι. Φέτα, πρόσεξε. Θα έρθω στα γενέθλιά σου, γιατί η γιορτή σου πέρασε. Θα έρθω στα γενέθλιά σου, θα σου φέρω μουσχάρι. Άλλο θα σου φέρει φέτα. Και ένα μπιτόνι βενζίνη. Μια χαρά. Να, να και η Ελένη Τάγκα λέει, α, αυτό είναι δώρο, να το. Καταλάβατε. Έτσι θα τον πηγαίνουμε τώρα. Παλιά πηγαίναμε, ας πούμε, ρούχα, οτιδήποτε, μπλούζες, κάμισα κτλ. Προσωπικά είδη, έτσι κτλ. Αρώματα κτλ. Όχι, τώρα θα πηγαίνουμε. Μπετονάκι. Φετούλα,
1: μοσχαράκι.
0: Εντάξει, και άμα δεν έχεις και πολύ μεγάλη υποχρέωση, θα πηγαίνεις 2 κιλά ντομάτες. Εντάξει. Καλά είναι αυτό, μια χαρά. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Κώστα στα Τρίκαλα, λέει αυτή την ώρα έχει 15 βαθμούς. Ας ήμασταν εμείς στα Τρίκαλα και ας είχε και 15, ας είχε και 10. Καλά δεν λέω Παναγιώτη. Ωραία τα Τρίκαλα, φανταστικά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, νηστέρι στα παράσιτα της υγείας, στα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Αδόνης Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη, τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. 91% μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων για διάφορες ιατρικές πράξεις. 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. 119 οδοντιατρία έκαναν ιαλουρονικά και μπότοξ. 231 ευρήματα σε παράνομους χώρους για θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Ανοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων στον θάνατο του Μαζονάκη. 40 εκατομμύρια βαρέλια αργό πετρέλαιο στην αγορά ανοίγουν την κάνουλα των στρατηγικών αποθεμάτων οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμπανάκι στον Τραμπ για την AI. Τη συζήτησαν στο Λευκό Οίκο οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης. Πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη των οικοκυριών. Ανακοινώνεται σήμερα ενίσχυση στον ντίζελ από 30 έως 40 λεπτά το λίτρο επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα δοθεί στις 14 Οκτωβρίου. Περιοδία του Πρωθυπουργού χθες στον Ασπρόπυργο. Μέσα στο 27 το κέντρο επιστροφής Λάθρο στην Αφρική, επιβεβαίωση της εφημερίδας απογευματινή, ο Θάνος Πλεύρης μίλησε στο Πολίτικο για την πρωτοβουλία Δανίας, Αυστρίας, Ελλάδας, Γερμανίας και Ολλανδίας. Μακροχρόνια deals, 7 συμφωνίες για LNG σε 8 μήνες η Venture Global, εκτός από την Atlantic, Κινέζοι, Γερμανοί και μεγάλοι παίκτες δίνουν τα χέρια με την Αμερικανική εταιρεία.

Άλλος αν το κάνουν ο Σοφουρνιέ, ο Μοντέρο και τα άλλα παιδιά. Μεγάλο διπλό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού με 93-91 επί της σκληροτράχυλης Αλγκύρης. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν και την κόπωση, καθώς έπαιξαν το τέταρτο παιχνίδι μέσα σε 6 μέρες. Εφημερίδα Καθημερινή. Ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Η πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes, η μάχη στα social media. Εν ώψη της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα παράλληλο πεδίο σύγκρουσης για τους πολιτικούς αρχηγούς που εντείνουν την παρουσία τους εκεί, με δεδομένο ότι ένα αριθμητικά σημαντικό ακροατήριο ενημερώνεται σχεδόν αποκλειστικά από αυτά. Τα views, τα likes, οι ακόλουθοι στα social media και οι επιδόσεις των Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα. Η μαφία του Χαλκού, ακούστε τώρα να δείτε, η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία. Βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες αφαιρέθηκαν εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών σε πολλά σχολεία, αχρηστεύοντας όλο τον εξοπλισμό. Αποφασισμένος να τοποθετήσει κάμερες στα σχολεία του Δήμου, δηλώνει ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος.

Εφημερίδα Τα Νέα. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά και μετόχια. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τη σχέση με την Νίκη, με τη Λύση και με την Καριστιανού. Οι φιλορωσικές σκήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμάρα. Και ένα περίεργο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País για την μοναστική πολιτεία. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου η ώρα του ειδικού δικαστηρίου, εκτός ψηφοδελτίου Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λέβητες, ακριβότερος κατά 100 ευρώ κάθε μήνας του χειμώνα. Συγκριτικές τιμές μεταξύ του 2025 και του φετινού χειμώνα 2026. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις, αναλυτικός οδηγός. Σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό, το πλάνο της Κομισιόν για να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις και νέα εβδομαδιαία στήλη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, 3 ωφέλη για ασθενείς και γιατρούς. Ελλάδα-Βουλγαρία, συμφωνία για αμοιβαίο επαναπατρισμό κοιμηλίων. Και Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό, τα μέτρα και τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Φτωχό το καλάθι προτάσεων στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο εν ώψη του χειμώνα. Εφημερίδα των Συντακτών, έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Στο μικροσκόπιο δημοσκοπήσεις με αφορμή Γκάλοπ της Ίντερβιου, καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία. Ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος στο εδόλιο Φλωρίδης εκτεθειμένος. Αποκάλυψη Υπουργείου Παιδείας προς ΑΕΗ, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Πρωτοφανής επιστολή υπόδειξη κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ισραήλ με το αζημίωτο. Αλέξη Τσίπρας, 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, αν όχι εμείς, τότε ποιοι. Έχουμε λύσεις και σχέδιο, τόνισε από την Ηλία και το Ολύμπια Φόρουμ ο πρώην πρωθυπουργός. Νοσοκομείο Άγιος Παύλος στο χιόνι, οι υποσχέσεις Μητσοτάκη. Και η Ισπανία, η πίεση του δρόμου έφερε αποτελέσματα. Αναστολή των εξώσεων αποφάσισε η κυβέρνηση. Η επόμενη μάχη στη Βουλή. Ο συγκλονιστικός αγώνας των Ισπανών πολιτών κάθε βράδυ εκεί στην Ισπανία, διαμαρτυρώμενοι για τη στεγαστική κρίση, με αφορμή την ιστορία της 87χρονης γυναίκας η οποία δέχθηκε την έξωση από το σπίτι της, ανακλήθηκε φυσικά και ανάγκασε την κυβέρνηση του Σάντσεθ να προχωρήσει σε ρυθμίσεις. Ένα φαντ είχε αγοράσει το σπίτι της και τη ζητούσε να δίνει ενίκιο 1.600 ευρώ την ώρα που η γυναίκα αυτή παίρνει σύνταξη 1.300. Αλλά οι Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διεκδίκησαν και κατάφεραν στη συγκεκριμένη περίπτωση να δίνει ενίκιο η γυναίκα αυτή το 30% του εισοδήματός της και βεβαίως να αλλάξει τελείως το θεσμικό πλαίσιο γύρω από την κατοικία. Εφημερίδα Δημοκρατία. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις, βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, εισαγγελική παρέμβαση για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, προκατακτική εξέταση ζήτησε ο εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης, λουκέτο σε δύο ιδιωτικές κλινικές για σοβαρές παραβιάσεις του νομικού πλαισίου. Άδωνης Γεωργιάδης στο MedWatch έβαλε φρένο στις παραπλανητικές διαφημίσεις. Στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης μεταξύ 1 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα. Τετράωρη στάση στην οποία προβαίνουν σήμερα εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας στην άδικη και εκδικητική απόλυση σταθμάρχη.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Λοιπόν, ολόκληρο το καλοκαίρι είχαμε τρελαθεί με τους λαγοκέφαλους. Τι θα γίνει με τους λαγοκέφαλους, και έχουν κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες. Και μάλιστα ήταν τέλη του Ιούνιου, γύρω στις 25 Ιουνίου, όταν ανακοινώθηκε ότι επικυρίσεται ο λαγοκέφαλος. Και μάλιστα είχε οριστεί μια τιμή 5,33 το κιλό. Ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα εκεί του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να στηριχθούν οι επαγγελματίες αλής, έτσι, για να περιορίσουν εκείνοι το λαγοκέφαλο. Τι να έχει γίνει άραγε? Θα μας εξηγήσει τώρα ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αλιέων Ηρακλείου στην Κρήτη. Καλημέρα σας, κύριε Ανδρουλάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι έχει γίνει τώρα με το λαγοκέφαλο? Αυτά τα χρήματα που είχαν οριστεί ότι θα δίδονταν σε εσάς τους αλείς, 5,33 το κιλό, για να περιορίσετε το λαγοκέφαλο, τι έχει συμβεί, για εξηγήστε μας.
1: Έχει παγώσει το θέμα από το ίδιο το Υπουργείο, διότι τον Ιούνιο απέστειλε την πρόσκληση προς εμάς για το κυνήγι του λαγοκέφαλου, πλην όμως έστειλε και στην περιφέρεια ένα άλλο έγγραφο το οποίο λέει: εσείς σαν περιφέρεια Κρήτης και περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διότι σε αυτές τις δύο περιφέρειες μόνο βγήκε το πρόγραμμα το πιλωτικό, δεν βγήκε για όλη την Ελλάδα.
0: Γιατί εκεί ήταν και η μεγαλύτερη εξάπλωση θεωρητικά.
1: Σε ορισμένα μέρη όπως στην Πελοπόννησο έχει εξάπλωση. Έχει εξάπλωση και σε άλλα μέρη. Εν πάση περιπτώσει, και είπε λοιπόν μετά την πρόσκληση, ζήτησε και από την περιφέρεια: κύριε, κάντε τις προτάσεις σας. Είπε ο κύριος Μαργαρίτης Σοσκινάς. Εν συνεχεία, ο κύριος Μαργαρίτης Σοσκινάς από τον Ιούνιο, σήμερα λήγει η προθεσμία καταθέσεων των προτάσεων, σήμερα. Τους έδωσε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιφέρεια να καταθέσει τις προτάσεις και του λέει μέχρι 30 του Σεπτέμβρη τελευταία προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων.
0: Κατέθεσαν προτάσεις?
1: Βεβαίως, από τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τζεβάκη. Βεβαίως, γιατί έχουμε έρθει.
0: Εσείς τώρα έχετε αποζημιωθεί. Είχατε προχωρήσει στο κυνήγι του λαγοκέφαλου, είχατε, δηλαδή έχετε, τι συνέβη όλο αυτό το διάστημα?
1: Έχουν δώσει τη διέστηση του κόσμου ότι αποζημιώνεται ο Αλιέας 5,33, πολύ καλά είπατε. Δεν αποζημιώνεται ούτε ένα ευρώ. Τα πιάνουμε τα λαγοκέφαλα, τα σκοτώνουμε, τα ξαναπετάμε στη θάλασσα. Δεν αποζημιώνεται, δεν έχει ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα, δεν έχει υποδομές, δεν έχει τίποτα. Όταν λέμε υποδομές, για να καταλάβει ο ακροατής σας, ψυγειοκαταψύχτες δεν υπάρχουν.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδού φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η Λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Στα προβλήματα, στα τεράστια προβλήματα που έχει ο Αλιέας, που παλεύει μες στις θάλασσες, δεν παλεύουμε εμείς στεριά. Με τη σωματική μας ακεραιότητα παλεύουμε. Και δεν έχει βοηθηθεί καθόλου από το κράτος.
0: Ναι. Υποθέτω δε ότι και φέρνετε, υπάρχουν περιπτώσεις ας πούμε που φέρνετε ψάρια στη στεριά και αυτά με το ζόρι πηγαίνουν στα μαγαζιά, με το ζόρι υπάρχει κατανάλωση, ή λόγω του τουρισμού, τουλάχιστον εκεί στα μέρη τα δικά σας, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Γιατί σε άλλες περιοχές η αλήθεια είναι ότι οι ψαράδες πιέζονται πάρα πολύ να βγάλουν ακόμη και το μεροκάματο. Σε εσάς ποια είναι η εικόνα?
1: Εμείς εδώ έχουμε να πούμε, καταρχάς μας έχει καταστρέψει το λαγόψαρο. Γιατί μας έχει, πρώτον, δεν βγάλουμε και πολλά ψάρια. Διότι το γόνο, το αυγό, το βρόσινο ψάρι, το τρώει το λαγοκέφαλο. Ναι. Και έχουμε στο οικοσύστημα της θάλασσας μεγάλη ζημιά υποστεί. Μεγάλη ζημιά. Αλλά και τα ελάχιστα ψάρια που βγάνουμε, και αυτά ο κόσμος δεν έχει να τα αγοράσει. Δεν έχει να τα αγοράσει. Υπάρχει μια κρίση στο οικονομική, στην κοινωνία, στον κόσμο.
0: Ναι. Έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις είδος πολυτελείας.
1: Βεβαίως.
0: Το ψάρι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ανδρουλάκη, για αυτήν την επικοινωνία. Μας δώσετε μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει, για ένα θέμα που μας απασχολούσε 3 ολόκληρους μήνες το καλοκαίρι, που είχαμε μείνει με την αίσθηση ότι θα αποζημιωθούν οι ψαράδες και τελικά από ό,τι καταλαβαίνουμε ήταν μόνο στα λόγια. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Την καλημέρα μου. Αυτό είναι που λέμε συνέπεια. Συνέπεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Χθες ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ένα σχολείο στον Ασπρόπυργο, το 4ο γυμνάσιο, το οποίο μετά από πάρα πολλά χρόνια από τα κοντέινερ πέρασε σε ένα κανονικό κτίριο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός εκεί από τον Ασπρόπυργο και θα σας εξηγήσω μετά.
1: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η Ελληνική Πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προειδοποιήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει, κυρία Υπουργέ, καλά, με λιγότερα κενά, με καλύτερη προετοιμασία. Όσο καλές και όμορφες και σύγχρονες και άρτιες και ασφαλείς είναι οι κτηριακές μας υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση.
0: Χρειάστηκαν λοιπόν 27 χρόνια για να πάνε σε ένα κανονικό σχολείο τα παιδιά εκεί στον Ασπρόπυργο. Και αναρωτιόμαστε αν και στο Αλκαλοχώρι θα χρειαστούν 27 χρόνια για να πάνε σε ένα κανονικό σχολείο. Και επιμένουμε με το Αρκαλοχώρι. Ένα θέμα που έχουμε αναδείξει πολύ καιρό εδώ στα παραπολιτικά και επιμένουμε στο θέμα αυτό, διότι για περισσότερα από 5 χρόνια παιδιά στηβάζονται σε κοντέινερ. Οικογένειες μένουν σε οικίσκους. Μένουν, είναι φιλοξενούμενοι. Άλλοι μένουν σε αποθήκες που τις έχουν μετατρέψει σε σπίτια. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είμαστε στο 2026, έχουν περάσει 5 χρόνια και οι άνθρωποι αυτοί, για αυτούς τους ανθρώπους, ο χρόνος έχει σταματήσει. Τη Δευτέρα λοιπόν είχαμε μια επικοινωνία με τον κύριο Γκαντάτσιο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Η Ελπίδα από το Αρκαλοχώρι. Και εχθές, εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τους καλούς μου συναδέλφους, τη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη, ο υφυπουργός παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, για το θέμα του Αρκαλοχωρίου. Θέλω να ακούσουμε τι είπε.
2: Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται λύση. Τώρα. Για να είμαι, θέλω να είμαι.
3: Ποια είναι η λύση θεσμικά, Υπουργέ, να μας συμπείτε λίγο, γιατί είναι 5 χρόνια από το σεισμό και κάνουν ακόμα
2: σοκοντέινερ. Επειδή θέλω να είμαι απόλυτος και σαφής, διότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυτή τη στιγμή το γιατί είναι 5 χρόνια, ξεκάθαρα και τίμια, δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια και δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Προφανώς. Το Υπουργείο, οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Αλλά αν με ρωτάτε το γιατί, δεν έχω να σας απαντήσω. Πρέπει να είχε λυθεί, αλλά το ποιοι είναι οι λόγοι, πραγματικά δεν γνωρίζω.
0: Δεν γνωρίζει λοιπόν ο Υφυπουργός Παιδείας ότι τα παιδιά βρίσκονται σε κοντέινερ. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων Η Ελπίδα. Καλημέρα σας, κύριε Γκαντάτσιο. Πώς θα ακούσατε, πώς θα ακούσαν οι κάτοικοι αυτή τη δήλωση?
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
4: καλημέρα κύριε Πανάγο. Από συχνή ακροατέ θα γίνουμε και συχνοί συνομιλητέ.
0: Ναι.
4: Κάτοικοι είναι εξοργισμένοι. Κάτοικοι είναι εξοργισμένοι. Ήδη υπάρχουν ψηφίσματα που θα δημοσιευθούν σήμερα από συλλόγους και από διάφορους φορείς. Η κοινωνία έχει αγανακτήσει. Και βέβαια δεν νοείται και δεν είναι δικαιολογία η άγνοια ενός υπουργού που έχει στα χέρια του ένα τα τιμόνια του Υπουργείου Παιδείας, τα θέματα του Υπουργείου Παιδείας, να μην γνωρίζει ότι 5 χρόνια μαθητές μας κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Γι' αυτό και εμείς τον καλούμε να έρθει να δει ιδίη σώμαση. Δεν μας νοιάζει, κοιτάξτε λίγο, εμείς κάναμε χθες μια ανακοίνωση και δεν μας νοιάζει ποιος. Δεν είμαστε ούτε κυνηγοί κεφαλών υπουργών, ούτε μας ενδιαφέρει να ακούσουμε άλλο ένα αυτά. Στην ανακοίνωσή μας ούτε μια συγγνώμη μας κάνει. Αυτά είμαστε ξεκάθαροι. Ζητήσαμε δύο πράγματα στην ανακοίνωσή μας. Θέλουμε ένα σαφή χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σχολικών συγκροτημάτων μας και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το ποιος στέει, το τι έγινε μέχρι τώρα, το γιατί δεν έγινε, δεν μας ενδιαφέρει. Η κοινωνία είναι σε βρασμό. Ο κ. Υφυπουργός, ως πρώην πρίτανης και νομίζω άκουσε ότι είναι και ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, γνωρίζει πολύ καλά ότι από το σεισμό του 78 τα σχολεία της Θεσσαλονίκης συγχωνεύτηκαν μετά από 28 χρόνια σε διπλανά όμορα σχολεία. Δεν θέλουμε και δεν θα αφήσουμε να γίνει κάτι τέτοιο στο Αρκαλοχώρι.
0: Σας ζητάνε και συγχωνεύσεις τμήματων, κύριε Κατάτσχη.
4: Πολύ καλά το είπατε. Πολύ καλά το είπατε. Μέσα στα αιτήματα των μαθητών του γυμνασίου, εκτός από τα κοντέινερ, εκτός το ότι υπάρχουν άθλιες συνθήκες, όταν βρέχει δηλαδή τα παιδιά μπάζουν νερά. Θυμάμαι καθηγήτρες που λέγανε ότι βγάζουν φωτοτυπίες το βράδυ για να δώσουν εργασίες στους μαθητές και το πρωί δεν έχει ρεύμα στο κοντέινερ του γυμνασίου. Έτσι, δεν μπορεί το χειμώνα να βρέχονται και να μουσκεύουν και να μουλιάζουν και το καλοκαίρι να φράζουν μέσα σε κοντέινερ. Έτσι, και από εκεί και πέρα, ζητάμε και ενσυγχωνεύσεις. Δηλαδή, σε 48 τετραγωνικά ενός κτηρίου να στεγάσουν 26 άτομα που ούτε φυλακισμένος με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία που δικαιούται 7 τετραγωνικά, δίνουν στους μαθητές 2 τετραγωνικά χώρο στον κάθε μαθητή στο γυμνάσιο, 5 χρόνια μετά σε κοντέινερ. Και ερχόμαστε τώρα να πούμε αυτό που είπε ο κ. Πρωθυπουργός χθες, είναι συγκυριακό. Και μπράβο που φύγαν 270 μαθητές από τα κοντέινερ του Ασπροπύργου και μπήκαν σε φυσικό σχολείο. Εμείς δηλαδή θα περιμένουμε 23-27 χρόνια να. Δεν είναι αισιόδοξη αυτή η προοπτική που έδωσε ο κ. Πρωθυπουργός. Και δεν θέλουμε ούτε κατά διάνοια να εφαρμοστεί και σε εμάς. Με νύχια και με δόντια θα το παλέψουμε. Θα το πω ομά. Θα αφήσουμε στην άκρη τα σπίτια μας να φτιάξουμε τα σχολεία μας. Αλλά θα τα φτιάξουμε τα σχολεία μας. Με νύχια και με δόντια. Και θα πω και στον κύριο Υφυπουργό κάτι. Θα ήθελα να ενημερωθεί ότι και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, σεισμόπληκτα και μη, υπάρχουν εκατοντάδες μαθητές που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Είτε αυτό λέγεται Γάλλιο, είτε αυτό λέγεται Σάμος. Θα τον προειδοποιούσα να ρίξει μια ματιά και για το καλό και των άλλων κοινωνιών, γιατί χτες σπάσαν τα τηλέφωνα των μελών του συλλόγου και από άλλες περιοχές. Ότι καλά κάνουν και αγωνιζόμαστε και ότι είναι μαζί μας και από άλλες περιοχές. Δεν θα αφήσουμε λοιπόν.
0: Στο μεταξύ, χθες το βράδυ, κύριε Κατάτσχη, υπήρξε και ανακοίνωση και από τον κύριο Παρασύρη, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και από την κυρία Βατσινά. Και οι δύο.
4: Μέχρι τώρα.
0: Ναι. Και βεβαίως υπήρξαν, από ό,τι καταλαβαίνω, ετοιμάζονται και επιστολές διαμαρτυρίες. Εσείς την επιστολή τη στείλατε και στο Υπουργείο Παιδείας.
4: Βεβαίως, και στο Υπουργείο Παιδείας και στον Υφυπουργό, τον κύριο Υφυπουργό. Και μέσα στην επιστολή μας ζητάμε ξεκάθαρα πράγματα και θα μείνουμε μόνο σε αυτά. Δεν θέλουμε να μας κάνει ένα ιστορικό τι έγινε και τι δεν έγινε. Αυτά για μας είναι στο παρελθόν. Πάμε από εδώ και πέρα να εφαρμόσουμε αυτά που ζητάμε. Σαφή χρονοδιάγραμμα. Πότε θα μπούμε στα σχολεία, σε φυσικά σχολεία, αυτό να το απαντήσει στους μαθητές. Έτσι. Και δεύτερον, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Είχαμε επισκεφτεί μια μεγάλη εταιρεία που διατυμπανίζει στο διαδίκτυο και στις διαφημίσεις της δεξιάς όλα τα μέσα ότι έχει κοινωνική προσφορά 35 εκατομμύρια ευρώ, είναι κοντά στην κοινωνία. Όταν τη ζητήσαμε να φτιάξει κάτι ανάλογο στα Αρκαλοχώρια, όπως έφτιαξε στις άλλες περιοχές της Ελλάδας πληγήσεις, ξέρετε τι μας είπε. Στην αρχή μας είπαν ναι, θα το κάνουμε, θα το δούμε. Οι γονείς είμαστε και εμείς, το πονάμε. Όταν έφτασαν σε ένα σημείο, άσε που δεν σήκωναν τα τηλέφωνα, μας απάντησαν: μήπως θέλετε να σας φτιάξουμε ένα πάρκο τσέπης. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς, θα πω κάποια άλλη στιγμή για το όνομα της εταιρείας, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, σας είπα, τα σπίτια μας να μην γίνουν, τα σχολεία όμως εδώ και τόσο καιρό θα τα φτιάξουμε. Θα αγωνιστούμε με νύχια και με δόντια, με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Οι μαθητές, μας είπατε για τους γονείς, για τους καθηγητές. Οι μαθητές, πώς τα ακούν όλα αυτά? Κάνουν κινητοποιήσεις, θέλουν να διαμαρτυρηθούν, θέλουν να ακουστεί η φωνή τους? Τι λένε οι μαθητές?
4: Κοιτάξτε, οι μαθητές όταν άκουσαν τη χθεσινή δήλωση του κυρίου Υπουργού, βγήκαν στα κάγκελα πραγματικά. Κάνουν τρίτη μέρα κατάληψη. Βέβαια, οι καταλήψεις είναι συμβολικές. Δεν είναι οι μαθητές που δεν θέλουν να κάνουν μάθημα, δεν είναι οι μαθητές που δεν θέλουν να μάθουν και να διαβάσουν και είναι οι τεμπέληδες και με τα γελία αιτήματα. Σας είπα τι αιτήματα έχουν. Σαφή, βαθιά, ουσιαστικά αιτήματα. Και μάλιστα είναι μια πρόσκληση και πρόκληση και πρόταση να έρθει ο Υπουργός κάτω να δει η διεισόμαση που πάνε αυτά τα παιδιά. Τα τρία σχολικά συγκροτήματα δεν μας νοιάζει. Βέβαια, δεν θα λύσει το πρόβλημα ούτε μία συγγνώμη, ούτε μία επίσκεψη. Αλλά θα ανοίξει τα μάτια αυτών που κρατάνε το τιμόνι του Υπουργείου στα χέρια τους. Δίπλα ήρθε η κυρία Ζαχαράκη δύο φορές. Επισκέφθηκε επισκέφθηκε ονάστια σχολεία, επισκέφθηκε νέα σχολεία, εγκαινίασε νέες στέγες, ωραίες κορδέλες. Εντάξει, να γίνουν και αυτά. Συμφωνούμε. Όμως υπάρχει μια κοινωνία που αυτή τη στιγμή πονάει. Υπάρχει μια κοινωνία που δέχτηκε υποσχέσεις 5 χρόνια ότι θα αλλάξουν από τα σπίτια, από τις επιχειρήσεις, από τα σχολεία, από τους ναούς,
0: ναι,
4: που ακόμα κάνουν, να μην πω, κάνουν όλες τις ακολουθίες και γάμους και κηδείες μέσα σε σχολικές, σε αίθουσες πολιτισμών συλλόγων. Να μην τα πούμε αυτά. Θα μείνουμε στα σχολεία. Θα ξεκινήσουμε από τα σχολεία, γιατί η ρίζα του καλού και του κακού ξεκινάει από εκεί. Να λυθεί το σχολικό πρόβλημα, να σπουδάσουν οι μαθητές μας σε φυσικό κτίριο και να μην περιμένουν αυτό που είπε ο κ. Πρωθυπουργός 23-27 χρόνια ή αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη από το σεισμό του 1978. Συγχωνέστηκαν σχολεία μέσα σε όμορα σχολεία γειτονικά δημοτικά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκαντάτση, για αυτή την επικοινωνία. Όπως ξέρετε πολύ καλά, από αυτήν την εκπομπή το θέμα θα το παρακολουθούμε. Και ελπίζουμε να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη για όλους αυτούς τους 700 μαθητές που βρίσκονται εκεί. Μιλάμε για 3 σχολεία τα οποία στεγάζονται στα κοντέινερ.
4: Έτσι ακριβώς. Κυρία Πανάγου, αγωνιζόμαστε μόνοι μας και αυτό το αποδεικνύει η κοινωνία. Την Κυριακή έχουμε τον ημιμαραθώνιο Κρήτης. 6.000 δρομείς από 52 χώρες θα δουν αυτά τα χάλια. Αυτό σας λέω και μόνο. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό περιβάλλον, να πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα, συγγνώμη, και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα σε όλες, καλό ξημέρωμα σε όλους. Γλυκοχαράζει, γλυκιά τεταρτούλα, παιδιά. Και πολλούς από εσάς σας βρίσκει στους δρόμους. Ήδη έχει αυξημένη κίνηση.
1: Ανά! Γλυκοχαράζει!
0: Κάτι για την κίνηση έχεις. Ναι. Διότι έχει πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Επίσης τη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στο κέντρο της Αθήνας σιγά σιγά αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων κατά διαστήματα και Κατεχάκι. Και στον Καρέα, εκεί στη λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη μάλιστα πιάνει η κίνηση, παρότι δεν έχει γλυκοχαράξει ακόμα. Και πάλι όμως η κίνηση είναι εμφανής. Είναι και που αρχίζει και χαλάει ο καιρός, θα έχουμε και βροχές. Και σιγά σιγά όλοι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους. Και sorry κιόλας, γιατί έτσι είναι και η... Πώς είχε πει ο κύριος Τσιάρας ότι υπάρχουν, λέει, κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, λέει, τα Σαββατοκύριακα. Οπότε υπάρχει, ρε παιδί μου, υπάρχει μια άνεση, υπάρχει μια υπερκατανάλωση. Αυτό που κρίνουμε την οικονομία της χώρας από το γέμισμα της ταβέρνας ή την κυκλοφορία στους δρόμους, 5 εκατομμύρια είμαστε εδώ, 5 εκατομμύρια πολίτες, η μισή χώρα ζει στην Αθήνα. Αν υποθέσουμε ότι τα 2 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι και οι υπόλοιποι είναι εργαζόμενοι, υπάρχει και ένα ποσοστό, 1 εκατομμύριο που έχει χρήματα. Εντάξει, δεν είναι δείγμα ότι γεμίζουν οι ταβέρνες ή γεμίζουν οι δρόμοι, δείγμα υπερκατανάλωσης και οικονομικής ευμάρειας.
2: Άιτε ρε Σωτόβολο, προχώρα! Κλείσατε τον δρόμο! Έχουμε και meeting, τελείωνε!
0: Έχουμε και meeting! Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Χρειάζεται προσοχή εκεί στους δρόμους και έξω, διότι από το μεσημέρι και μετά που θα αρχίσει και να βρέχει, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα του νομού, αλλά και πιθανότατα και εδώ στο κέντρο να ρίξει μια βροχή, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και γενικά χρειάζεται προσοχή, διότι σας είπα, χθες το βράδυ έγινε ένα σοβαρό τροχαίο στην πλατεία Κολιάτσου με ένα ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο παρέσυρε μια έγκυο κοπέλα, μια έγκυο γυναίκα. Την τραυμάτισε και η κοπέλα πήγε στο νοσοκομείο. Τι θα γίνει με αυτά τα πατίνια επιτέλους, δηλαδή? Επιτέλους όμως κάποια στιγμή πρέπει να μπει μια τελεία σε αυτήν την ιστορία. Έχουμε δυστυχήματα, έχουμε παρασύρσεις, έχουμε ατυχήματα, έχουμε ανθρώπους που τα καβαλάνε που δεν έχουν ιδέα. Πήρανε δύο ρόδες και βγαίνουν στο δρόμο και το παίζουν οδηγοί φόρμουλα, χωρίς να γνωρίζουν βασικά το βασικό κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και είσαι με το άγχος, μη σου πεταχτεί κανένας νεαρός ή ακόμη και μεγαλύτερος, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας, είναι θέμα οδηγικής συμπεριφοράς. Λοιπόν, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Κάπου εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για δύο ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Μας Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
6: Γιατί όμως Παλαντιέν? Τι το διαφορετικό έχει?
7: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
6: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
7: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
6: Εγγύηση?
7: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Η ώρα είναι 7. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
10: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
11: 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για την αμόλυβδη. Αναμένεται ότι θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρές ενδείξεις για την αλλίωση στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Με τους 57 νεκρούς διαπίστωσαν οι δικαστές που παραπέμπουν στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον άλλοτε περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο κύριος Τριαντόπουλος, που είναι αντιμέτωπος για παράβαση καθήκοντος, δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία, ενώ αμηχανία επικρατεί στην κυβέρνηση. Την παραίτηση του Γιώργου Φλωρίδη ζητά ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς θεωρεί ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών εκθέτει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος έλεγε ότι όσοι μιλούν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Επιπλέον φόρο, 22% κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών συναλλαγών στο τέλος του έτους. Κάθε φορολογούμενος οφείλει να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του ετήσιου εισοδήματος. Το αργότερο αύριο αναμένεται να κλειδώσουν οι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα εν όψει του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ στις 7 Οκτωβρίου. Θα συζητηθούν άμυνα και ασφάλεια, το εμπόριο, η επενδύση, η ενέργεια, ενώ η ελληνική πλευρά θα θέσει και το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας. Εξοργισμένοι οι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι από την άγνοια του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, ότι επί 5 χρόνια οι μαθητές κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα Κώστας Γκανάτσιος. Είπε πως η τοπική κοινωνία έχει αγανακτήσει, ζήτησε σαφές χρονοδιάγραμμα για τα φυσικά σχολεία, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και προανήγγειλε ότι θα δημοσιοποιηθούν ψηφίσματα από φορείς. Χθες ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Παπαϊωάννου ανέφερε μεταξύ άλλων στα παραπολιτικά 90,1 ότι δεν γνωρίζει τι έχει γίνει αυτά τα 5 χρόνια στο Αρκαλοχώρι και περιορίστηκε να πει ότι προφανώς οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες στην κατάθεσή της στον ανακριτή νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο αποκάλυψε ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του έχει αλλάξει. Τροχαίο ατύχημα στην οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Ηλεκτρονικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε έγκυο γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο πεζή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ελαφρά τραύματα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Στη διεθνή ενημέρωση, εκρήξεις στο Κίεβο μετά από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές. Άλλες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-91 τη Ζαλγκίρις Κάουνα στη Λιθουανία για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ανησυχία στη Λίβερπουλ για τον τραυματισμό του Αλεξάνδερ Ίσακ στον αγώνα της Σουηδίας με τη Ρουμανία για την πρεμιέρα του Nations League.
12: Ο καιρός.
11: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιους στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Εδώ είμαστε. Τετάρτη 30 έχει ο Σεπτέμβρη. Τον αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβρη για να έρθει ο Οκτώβρη και αυτό σιγά σιγά. Τον αποχαιρετούμε φθινοπορεινά. Όπως θα έχετε πάρει πρέφα όσοι έχετε κοιτάξει έξω από το παράθυρο. Αλλάζει ο καιρός σιγά σιγά. Έχετε το νου σας. Ανατολή του ηλίου στις 7 και 19, δύση του ηλίου στις 7 και 10 χάνουμε από κάνα δύο λεπτά την ημέρα έτσι όπως πηγαίνει για να έρθει σιγά σιγά η νύχτα να κολλήσει με τη νύχτα, κάπως έτσι γίνεται το πράγμα. Θα φεύγουμε από τη... Καλά, εντάξει, εγώ φεύγω νύχτα πρωί βράδυ, τέλος πάντων. Αλλά τέλος πάντων, για τους κανονικούς ανθρώπους λέμε, όπου φεύγουν εκεί το μεσημερό απόγευμα από την δουλειά που την άνοιξε και το καλοκαίρι είναι μέρα και φεύγεις νύχτα. Έχει και το καλό του αυτό, διότι θες λίγο το χουζούρι και τα λοιπά. Πού το έχει το καλό, τι θες να μου πεις τώρα. Είναι από πού το βλέπεις, Παναγιώτη, το πράγμα. Δηλαδή, να πας λίγο, να χουζουρέψεις, να κάνεις, να ράνεις, να ανάψεις το καλοριφέρ στο φουλ. Λέγαμε παλιά λέγαμε. Γιατί τώρα δεν το λέμε πια. Τώρα λέμε ή θα θερμαίνεστε ή θα τρώτε. Λέει, και τα δύο μαζί δεν μπορείτε να τα κάνετε. Μην είστε και πλεονέκτες που έχετε γίνει και 300 κιλά η δία που έλεγε ο Άδωνης. Αυτό σου λέει ή θα γανώσαστε ή θα θερμαινόσαστε ή θα τρώτε. Θα χανώσαστε έτσι κι αλλιώς. Χαμένοι για χαμένοι είμαστε από όλες τις πλευρές. Σήμερα είναι και η σταθερή γιορτή του Αγίου Ένφια, βοήθειά μας. Μεγάλη χάρη του. Κάθε μήνα έρχεται ο Άγιος, εμφανίζεται στους φορολογούμενους, προστατεύει τα σπίτια μας ο Άγιος Ένφια. Γι' αυτό δηλαδή μεγάλη χάρη του. Μεγάλη χάρη του. Πηγαίνουμε, πληρώνουμε κάθε μήνα τον οβολό μας. Δίνουμε τέλος πάντων ό,τι πρέπει να δώσει ο καθένας. Όσοι έχετε σπίτια, ιδιόκτητα δηλαδή. Αλλά το δίνουμε γιατί είναι ο πιο δίκαιος φόρος, όπως είχε υποθεί όταν βγήκε. Και ασφάλιστρο. Ασφάλιστρο ιδιοκτησία, ασφάλιστρο κατοικία. Δηλαδή είχε βγει, θεωρητικά θα έδινε αυτό για να διασφαλίσεις ότι θα υπάρχει πάντα η περιουσία. Και προσωρινός. Η καλή φόρη είναι πάντα προσωρινή. Μετά καταλαβαίνεις ότι είναι καλός φόρος και τον κρατάς για πάντα. Γιατί η απόλαυση δεν πρέπει να κρατάει μόνο για μερικές μέρες, πρέπει να κρατάει για πάντα. Και τρέχει κανονικά. Δηλαδή πηγαίνει. Είναι και ο φόρος που πληρώνεται καλύτερα από όλους. Δηλαδή πηγαίνουν κανονικά και τον πληρώνουν. Να μου πεις, σου λέει όλες τα χάσει το σπίτι μου. Πέρασε από τους λογαριασμούς του ρεύματος, πέρασε από διάφορα δόντια χρυσά μας βγάζαν. Όχι, εντάξει, δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, αλλά. Που λέει ο λόγος, ρε παιδί μου, για τον Ένφια θα σκότωναν κάποιοι υπουργοί οικονομικών για να τον εισπράξουν. Έτσι κι αλλιώς και οι δανειστές που ήταν φίλοι μας, Γερούν Γερά και τα λοιπά, και Βάστα Σόιμπλε, ήταν πολύ ευχαριστημένοι με την ιδέα που είχαμε τότε να βάλουμε τον Ένφια ετιδέ, πώς τον λέγανε, κάπως έτσι λεγόταν τότε, και μετά έγινε Ένφια και τα λοιπά, τον βαφτίσαμε. Τον κρατήσαμε και τον πληρώνουμε κανονικά κάθε μήνα. Παράπονο δεν έχουμε. Έχει γίνει και 12 μήνες πια. Δηλαδή έχει σπάσει σε 12 κομμάτια. Σου λέω, γι' αυτό είναι το Αγίου Ένφια, βοήθειά μας. Και φόρος, όχι φόρος προστασίας, ξέρεις, και φόρος εισοδήματος πληρώνουμε σήμερα και δόσεις και τα λοιπά και ότι είναι γιατί τελειώνει ο μήνας, αλλά ο Ένφια είναι πάντα μια ειδική χαρά, ρε παιδί μου, δηλαδή με ξεχωριστή χαρά πληρώνεις τον Ένφια γιατί νιώθεις ότι διασφαλίζει την περιουσία σου. Επειδή το πρωινό πουλί πιάνε το σκουλίκι που λέει η παροιμία, 5,5 ώρα το πρωί ο Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου πληρώνω τον Ένφια. Σου λέει πρωί-πρωί να τον πάρουν φρέσκο. Μην χαλάσει τίποτα και δεν είναι φρέσκος. Και εσείς πληρώσατε τον Ένφια. Φρέσκος λουκουμάς, τι.
1: Είναι ένα μικρό ντόνατ.
0: Ήρθε ο Βασίλης Κρυμπάς και φέρνει μπουκίτσες ντόνατ στον Παναγιώτη Χάλαρη να τον γλυκάνει διότι πλήρωσε τον Ένφια πρωί-πρωί. Καλημέρα, κύριε Κρυμπά μας.
1: Και κλείπουν πλέον τα μεγάλα τώρα.
0: Γιατί? Δεν παίρνουν το μεγάλο λουκουμά. Γιατί?
1: Δεν... Όσο έχει παιδί μου ένα.
0: Α, είναι ακριβώς εννοείς.
1: Ακριβώς, βέβαια.
0: Υπολογίζει και την τρύπα στη μέση, υπολογίζει ο Ζήκος.
1: Τώρα τα φτιάχνουν μασί, χωρίς τρύπα.
0: Μην αυταπατάστε, υπολογίζετε και τις τρύπες που έχει.
1: Το τυράκι.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Γκρουμπά. Με τούτα και με εκείνα λοιπόν αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβριο και τον αποχωριζόμαστε, θα έλεγε κανείς, διότι οι καλοκαιράκιδες πια δεν μπορεί να λένε 68 του Αυγούστου που λένε, όπως Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου που έχει έρθει με κοντομάνικο, βερμούδα όχι, αλλά ένα κοντομάνικο έτσι για το καλό, για το καλοκαίρι παιδί μου, γιατί μετά θα πάει να ρίξει μια βουτιά για την αντίσταση. Για την αντίσταση το κρύο. Σου λέει... Να, λέει ο Γιόνκερσεν ότι θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν μπορούσαν να θερμανθούν, τώρα θα είναι περισσότεροι. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τη θέρμανση. Συζητάνε για τηλεργασία κτλ. Σου λέει, να, πώς θα αντιμετωπίσω εγώ το κρύο. Θα κάνω ότι δεν υπάρχει κρύο. Κρύο δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα, δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο. Που φώναζαν οι παοκτζίδες σε έναν αγώνα που παίζουν στη Ρωσία έξω που έχει μείον 20 και είναι γυμνοί και τραγουδάνε και τέτοια και κάνει πάρα πολύ κρύο και κάποια στιγμή φωνάζουν ένα σύνθημα, θα πω από τη μέση και μετά γιατί το πρώτο δεν μπορώ να το πω, για τη μάνα του κρύου κάτι λέγανε αυτό δηλαδή. Κάπως έτσι, θα βγαίνουμε στα μπαλκόνια να βρίζουμε το κρύο, μπας και φιλοτιμηθεί και φύγει. Ζαλγκύρης Ολυμπιακός 91-93. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις νίκες στην Ευρωλίγκα με τον Φουρνιέ να κάνει μεγάλο αγώνα χθες. Ένα μεγάλο διπλό για τον Ολυμπιακό. Νίκησαν την Κόπωση γιατί είναι και τα παιχνίδια απάνωτα τώρα και είναι αρχή ακόμα της σεζόν. Το τέταρτο παιχνίδι σε 6 μέρες που έπαιξαν, κέρδισαν και προχωρούν. Σήμερα ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ευρωλίγκα εδώ εντός για να υποδεχθούν για ακόμα μια φορά τον Ζότς ή ο παδί του. Νομίζω ότι θα χαίρονται για πολύ καιρό που έχει γυρίσει πίσω ο καλός τους προπονητής. Και εν αναμονή το αυριανό παιχνιδιού με την Εθνική, τρέλα με τα εισιτήρια. Παίζουμε με την Ολλανδία του Τσάβη, όπου και η Ολλανδία ψάχνει τα πατήματά της και το χαρακτήρα της, προφανώς. Εντάξει, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά, ψυχραιμία, γιατί είμαστε κι εμείς λίγο του πάνω και του κάτω πάρα πολύ έντονα. Άμα έρθει κανένα στραβό αποτέλεσμα, μην αρχίσουμε και λέμε τα παλιόπαιδα που πήραν τα αυτά και δεν μπορούσαν και δεν κάνουν και δεν ράνουν. Τα παιδιά είναι, είπαμε, μια πολύ καλή γενιά, θέλουν στήριξη και από τους φιλάθλους και από την Ομοσπονδία και από το προπονητικό team και από τις ομάδες τους και από παντού. Έχουν στόφα μεγάλων παικτών, οι περισσότεροι από αυτούς. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε προφανώς για την ακρίβεια και κυρίως την ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα. Αυτό είναι που θα συζητήσει και σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο για τα καύσιμα και θα περιμένουμε αν θα ακουστεί κάτι παραπάνω από τον Πρωθυπουργό, όχι μόνο για τα καύσιμα, γενικότερα. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει κάποια πράγματα παραπάνω να πει ο Πρωθυπουργός και θα τα ακούσουμε. Μετά θα υπάρξουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τα μέτρα. Όχι εξειδίκευση, θυμάστε, απλά για να μην κάνουμε ότι ξεχνάμε. Ο Πρωθυπουργός πριν από 15 μέρες είχε βγει στην ΕΡΤ και είχε ανακοινώσει τα νέα μέτρα. Είχε πει Δευτέρα-Τρίτη θα γίνει και εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο, από το Οικονομικό Επιτελείο. Εξειδίκευση των μέτρων δεν έγινε ποτέ. Ούτε ανακοίνωση βγήκε ποτέ, ούτε βγήκε το Οικονομικό Επιτελείο ποτέ να ανακοινώσει τα νέα μέτρα. Μετά από 15 μέρες ανακοινώνουμε παράταση των υφιστάμενων μέτρων, δηλαδή εκεί θα πάμε, άντε με λίγο πιο υψηλό, λίγο πιο υψηλή την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, μάλλον από τα 15 λεπτά του ευρώ που είναι τώρα η επιδότηση στην Αντλία θα πάει στα 20 λεπτά του ευρώ, άρα δηλαδή θα παραμείνει στα επίπεδα που είναι, άντε από το 2.20 που είναι τώρα να πάει στο 2.15, 2.16, κάπου εκεί θα πάει το πετρέλαιο κίνησης. Δεν θα μειωθεί 15 λεπτά από αυτό που είναι τώρα, γιατί και τώρα υπάρχει επιδότηση. Θα παραμείνει στο επίπεδο που είναι, άντε να μειωθεί και λίγο παρακάτω. Το ερώτημα είναι για την αμόλυβδη. Η αμόλυβδη αυτή τη στιγμή έχει μια επιδότηση 10 λεπτών που έρχεται από τα δηληστήρια και αυτή είναι γύρω στο 2.20. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχιστεί αυτή η επιδότηση από τα δηληστήρια ή θα πάψει. Αυτό σημαίνει ότι θα στείλει την αμόλυβδη κατευθείαν στο 2.30. αν σταματήσει αυτή η επιδότηση τις επόμενες μέρες με τις νέες παραλαβές. Σε 15 μέρες θα ξαναδούμε τα μέτρα για τα καύσιμα και θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης είναι να φτάσει γύρω στο 1,65 με 1,60 η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από τα 2 ευρώ που θα ήταν αν γινόταν σήμερα. Άρα σημαίνει ότι ψάχνει περίπου 35 με 40 λεπτά στο λίτρο να επιδοτήσει, μισό-μισό μαζί με τα δηληστήρια, εκτός εάν τα δηληστήρια δώσουν κάτι παραπάνω, δώσει και η κυβέρνηση κάτι παραπάνω, για να είναι ακόμα μεγαλύτερη η επιδότηση. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ νωρίς, διότι γι' αυτό κερδίζει χρόνο η κυβέρνηση, γι' αυτό θέλει 15 μέρες μπροστά, για να δει πρώτα απ' όλα πώς θα πάει η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, μπας και υποχωρήσει λίγο η τιμή του πετρελαίου και δούμε άσπρη μέρα όλοι μας. Η εκτίμηση των αγορών είναι ότι προς ώρας, μέχρι και δηλαδή να γίνουν στις αρχές του Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες εκλογές, δεν πρόκειται να δούμε μεγάλες αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου. Αντίθετα, τα συμβόλαια του Δεκεμβρίου,

πορεία των πραγμάτων, δηλαδή ότι θα βρεθεί πάρα πολλοί κόσμος που δεν θα μπορεί να έχει θέρμανση, θα πρέπει να επιλέξει εκατομμύρια κόσμος, που θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ της θέρμανσης ή της τροφής, και αυτά τα λένε οι άνθρωποι που είναι εκεί και αποφασίζουν και δεν ντρέπονται, δεν παρετούνται, ξέρω εγώ, δεν φεύγουν, δεν λένε συγγνώμη παιδιά. Αν φτάσαμε στο σημείο να λέω εγώ, ο Χαρτογιακάς από τα ωραία σαλόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι κάποιος κόσμος θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ της τροφής και της θέρμανσης, κάτι δεν έχουμε κάνει, κάτι δεν έχουμε κάνει σωστό, να είστε καλά, πάω σπίτι μου. Όχι, δεν πάνε σπίτια τους, κάθονται εκεί, λένε όλα αυτά τα ωραία και λένε και εξαιρετικές ιδέες, να σβήσουμε τα φώτα, να σβήσουμε τη θέρμανση, να δουλεύουμε με τηλεργασία κτλ, κτλ, για να μην βάλουν το χέρι τσέπη και χάσει κανένα ευρώ αυτός που το έχει παραπάνω. Οι βιομηχανίες μεγάλες ή τέλος πάντων όλοι αυτοί που καταγράφουν τα τελευταία 4-5 χρόνια υπερκέρδη από τις διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις. Τα ευάλωτα νοικοκυριά εδώ όπως και να είναι είναι πολλά, και τα ευάλωτα νοικοκυριά στην ενέργεια είναι αυτά που δεν μπορούν να θωρακίσουν ενεργειακά το σπίτι τους, δηλαδή σπίτια που έχουν, καταγράφουν εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες εξαιτίας της κακής μόνωσης ή της κακής θέρμανσης ή της αδυναμίας τέλος πάντων να θερμάνουν σωστά το σπίτι. Δεν μπορούμε να λέμε για σπίτια τώρα που το 2026 έχουν μέσα θερμοκρασίες που είναι κάτω, ξέρω, από τους 16, 15, 14 βαθμούς Κελσίου, 13 βαθμούς Κελσίου μέσα στο χειμώνα. Είναι εξαιρετικά προβληματικό. Να μου πεις τόσα προγράμματα, τόσα εξοικονομώ, τόσα από εδώ, τόσα από εκεί, γιατί δεν κάνουν τίποτα? Διότι τα εξοικονομώ και όλα αυτά θέλουν και λεφτά να έχεις στην άκρη. Δεν στα δίνει όλα το κράτος. Και λεφτά για αυτά τα νοικοκυριά, για τα περισσότερα νοικοκυριά, δεν υπάρχουν στην άκρη. Σήμερα οι ερωτοποιοί έχουν κινητοποιήσεις για το εξαιρετικά αυξημένο κόστος ενέργειας και παραγωγής που έχουν, με αποτέλεσμα από την κρίση της Ουκρανίας και μετά να έχουν κλείσει πάρα πολλοί φούρνοι. Δίνουν μάχη, όπως λένε οι ίδιοι, για να μην περάσουν αυτή την αύξηση του κόστους στο ψωμί και στα υπόλοιπα προϊόντα, αλλά όπως λένε έχει τερματίσει πια το ζήτημα. Και δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και ηλεκτρική ενέργεια, και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις των εταιριών τις επόμενες μέρες για να δούμε πώς θα πάει ο Οκτώβριος για τα κειμενόμενα τουλάχιστον τιμολόγια, και εκεί υπάρχουν πολλά πάνω κάτω στις τιμές του Οκτωβρίου, και εδώ υπάρχει και μια συζήτηση εντός της χώρας για την αποθήκευση, ότι έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, ότι θα πρέπει να κάνει περισσότερες επενδύσεις και με το Ταμείο Ανάκαμψης και με τα υπόλοιπα χρήματα σε αποθήκευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Βουλγαρία έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα και καλύπτει τις ανάγκες της με φτηνό ή εντελώς τσάμπα ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς πολλές φορές έχουμε παραπάνω ρεύμα από αυτό που χρειαζόμαστε, παράγουμε παραπάνω ρεύμα από αυτό που χρειαζόμαστε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το εξάγουμε, γιατί δεν έχουμε τι να το κάνουμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Στην υπόθεση των Τεμπών είχαμε την απόφαση για το ειδικό δικαστήριο όπου παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός της κυβέρνησης, ο κύριος Τριαντόπουλος, μαζί με τον πρώην περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, και ακόμα 4 άτομα. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου τους στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Μαζί με τον κύριο Αγοραστό και τον κύριο Τριαντόπουλο παραπέμπεται ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της Ελλάδας, ο κύριος Χαρακόπουλος, και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής της πυροσβεστικής. Εδώ βλέπουν πλημελήματα και αυλεψίες σε σχέση με το λεγόμενο μπάζωμα, όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δικαστικού Συμβουλίου όλη αυτή η πρακτική οδήγησε στο να χαθούν στοιχεία.

0: Τώρα ξεκινάει, όπως καταλαβαίνετε, μια πολιτική κόντρα με την αντιπολίτευση να λέει ότι η δικαιοσύνη έρχεται στα λόγια της αντιπολίτευσης και του κόσμου, του πολλού κόσμου, πολύ κόσμου που έβγαινε και στους δρόμους και μιλούσε για μπάζωμα και για κακές πρακτικές τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μάλιστα ζητάει και την παραίτηση του κυρίου Φλωρίδη, όπου είχε πει αυτό το περίφημο, αξιομνημόνευτο, όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, που στην αρχή όλοι καταλάβαμε ότι μιλούσε για όλους μας, μετά έλεγε δεν μιλάω για όλους σας, μιλάω μόνο για τους πολιτικούς. Λες και αλλάζει κάτι στην ουσία του πράγματος. Εδώ η δικαιοσύνη θέλει να εξετάσει το ενδεχόμενο ότι υπήρξε μπάζωμα. Δεν λέει ότι δεν υπήρξε και τέλος, λέει ότι εγώ έχω στοιχεία ότι υπήρξε μπάζωμα και κάτι δεν πήγε καλά. Και γι' αυτό παραπέμπει τους έξι στο ειδικό δικαστήριο. Υπάρχει μια μηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου, προφανώς, και προσπαθεί να πει ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις, και ότι να που αν εμείς που είμαστε οι πρώτοι που στέλνουμε δικό μας υπουργό και όχι άλλον υπουργό και τέτοια, δηλαδή πρέπει να είμαστε και περήφανοι που οι υπουργοί της κυβέρνησης, οποιασδήποτε κυβέρνησης, πηγαίνουν στο ειδικό δικαστήριο. Κάπως έτσι πρέπει να νιώθουμε, δηλαδή, και ευτυχισμένοι που γίνονται πράγματα, που στέλνουν τους υπουργούς και τους υπουργούς στα ειδικά δικαστήρια. Και ακόμα πιο ευτυχισμένοι γιατί τους στέλνει η κυβέρνηση. Τώρα, μεταξύ μας, στους κόλπους της κυβέρνησης, συζητούν ότι κάνανε λάθος. Ότι έπρεπε να ακολουθήσουν την τακτική που ακολούθησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ΤΕΜΠΗ. Δηλαδή, να μην παραπέμψουν στο δικαστικό συμβούλιο κανέναν, όπως έκαναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μην υπάρξει ειδικό δικαστήριο. Τώρα έκαναν σε εισαγωγικά το λάθος.
1: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδού φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Αυτή την ιστορία. Να, εδώ για παράδειγμα έχουμε άρση απορρίτου στις τηλεφωνικές συνομιλίες των 6 εμπλεκομένων στην υπόθεση και πάλι με καθυστέρηση, αλλά έχουμε μέσα σε μερικές ημέρες οι 2 γιατροί, οι 2 γραμματείς, η μία νοσηλεύτρια και το τηλέφωνο του Μαζονάκη. Έχουμε, όχι 33 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Όταν γυρίσουμε θα δούμε τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα με τα δικαιώματα των ενοικιαστών. Μπορεί να έχουμε αντίστοιχες ιστορίες με αυτή που βλέπουμε στην Ισπανία, με αυτή που είδαμε στην Ισπανία, που εκεί αποφασίστηκε το πάγωμα των εξώσεων για όσους έχουν ανάγκη, όχι για όλο τον κόσμο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Διαβάστε στην απογευματινή αντίστροφη μέτρηση για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Παράταση της επιδότησης 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ τον Οκτώβριο. Αύξηση κατά 20% του επιδόματος θέρμανσης. Επιπλέον ποσό για ορεινές περιοχές. Νηστέρι άδωνη στην ασυδοσία με τους κομπογιανίτες γιατρούς. Τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων σε ιατρία και κέντρα αισθητικής μέσω MedWatch. Στο λευκό οίκο οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης. Τη συζήτησαν με τον Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
17: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό είναι το άλμπουμ μέσα από τις φωνές των φίλων, όπου οι Pixlax είχαν καλέσει Κόσμο και Κοσμάκη να τραγουδήσουν τις μεγάλες επιτυχίες. Εδώ είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη, τραγουδάει το «Όλο μ' αφήνεις». Λέγαμε λοιπόν πριν πάμε σε διαφημίσεις για την υπόθεση στην Ισπανία, όπου το κίνημα, ο κόσμος, οι άνθρωποι, οι γείτονες, και όχι μόνο οι γείτονες, αυτά όχι μεγαλύτερη σημασία, ξεστικώθηκαν, μαζεύτηκαν, αντιστάθηκαν, ζητώντας ένα πολύ απλό αίτημα είχαν, να μην ξεσπιτωθεί μια γυναίκα που έμενε στο σπίτι της 70 χρόνια, επειδή ο ιδιοκτήτης πούλησε σε ένα φαντ και το φαντ ξύπνησε μια μέρα και είπε πάρα πολύ ωραία, τι πληρώνατε μέχρι τώρα, ξέρω εγώ 500 ευρώ, ωραία, από αύριο θα πληρώνετε 2.500 ευρώ, να είστε καλά αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει φύγετε, σε μια εποχή που το φύγετε δεν είναι άντε φεύγω και βρήκα ένα άλλο σπίτι, ξέρω εγώ, στα ίδια λεφτά με τα προηγούμενα. Είναι και στην Ισπανία είναι τεράστιο το πρόβλημα. Εκεί λείπουν 700.000 κατοικίες, εκτιμάται, σύμφωνα με τους υπολογισμούς εκεί. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα σπίτι. Αποφάσισε η κυβέρνηση το πάγωμα των εξώσεων για τις κατηγορίες των ανθρώπων που είναι σε ανάγκη. Όχι συνολικά, διότι είναι προφανές ότι συνολικό πάγωμα εξώσεων δεν μπορεί να γίνει, γιατί έτσι θα επωφεληθούν και όσοι είναι απλά απατεώνες και εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις. Γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Άγγελο Σκιαδά, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Ενοικιαστών, να συζητήσουμε λίγο για την κατάσταση που υπάρχει εδώ με αφορμή το τι γίνεται στην Ισπανία. Καλημέρα κύριε Σκιαδά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα η υπόθεση της κυρίας εκεί στην Μαδρίτη, γιατί έχουμε δει δυστυχώς και εδώ στην Ελλάδα αντίστοιχα παραδείγματα, δηλαδή έχουμε δει ιστορίες να τραβολογάνε ανθρώπους που είναι σε δύσκολη κατάσταση από το σπίτι τους, να τους βγάλουν με το ζόρι. Ένας άνθρωπος που ζούσε δεκαετίες στο ίδιο σπίτι, πλήρωνε κανονικά το ενοίκιο του, το ακίνητο πωλήθηκε και τον πέταξαν έξω. Στην Ελλάδα μπορεί ένας ιδιοκτήτης να πει φεύγεις ή από τον επόμενο μήνα το ενοίκιο διπλασιάζεται.
1: Είναι μια κλασική περίπτωση. Αυτή ήταν μια ακραία περίπτωση και γι' αυτό έγινε όλος αυτός ο θόρυβος. Mm. Αλλά είναι πραγματικά μια καθημερινή περίπτωση που την αντιμετωπίζουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και στην Ελλάδα. Ναι. Και δυστυχώς σε αυτή την περίοδο, αυτή την μεγάλη κρίση την στεγαστική, ήρθε η κυβέρνηση και ψήφισε μια διαδικασία, αυτή που λέμε απλά η fast track εξώσεις, mm-hmm. η διαταγή απόδοσης μισθού, όπου μέσα σε 2 μήνες είναι εξωστέως ο νοικιαστής μόνο και μόνο επειδή έληξε το μισθωτήριό του. Ούτε ναι. διότι δεν πήρε στο νοικιό ούτε τίποτα.
0: Αν λήξει δηλαδή το μισθωτήριο, τι αλλάζει τώρα, αν το μισθωτήριο είναι σε ισχύ. Αν έχει λήξει ο ενοικιαστής, συνεχίζει να μένει και να πληρώνει. Είναι αυτή η διάκριση που συχνά δεν γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι. Όσο έχει συμβατικό χρόνο, όσο δεν έχει λήξει το μισθωτήριο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Από τη στιγμή που λήγει το μισθωτήριο, mm-hmm. ανεξάρτητα αν συνεχίζει να πληρώνει, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να του κάνει έξωση μόνο και μόνο επειδή έλειξε το μισθωτήριο, χωρίς καμία αιτιολογία. Mm-hmm. Και με την καινούργια διαδικασία μπορεί να τον βγάλει μέσα σε 2 μήνες. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και φοβάμαι ότι αντίστοιχα φαινόμενα που είχαμε στην Ισπανία θα έχουμε και στην Ελλάδα. Ήδη έχουμε δηλαδή, αλλά κάποια στιγμή θα ακουστούν και θα γίνει κάτι αντίστοιχο και στην Ελλάδα. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να λάβει κάποια μέτρα. Το έχει πει κατ' επανάληψη. Απλά κάνουμε κάποια επιστροφή ενοικίου με κάποια επιδοματική πολιτική, προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Δηλαδή, αν μια οικογένεια, ένας ενοικιαστής που έχει ένα συμβόλαιο τριετίας και λήξει αυτό το συμβόλαιο, ο οποίος ήταν συνεπής, δεν είχε κανένα δικαίωμα, δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, δεν καθυστερούσε τα χρήματα κτλ. Μπορεί να ανανεωθεί αυτόματα το συμβόλαιο. Θα λήξει, θα το διαπραγματευτεί από την αρχή.
1: Ναι, δεν ανανεώνεται αυτόματα. Λύγει το συμβόλαιο και πρέπει ή να διαπραγματευτεί με τον ιδιοκτήτη, mm-hmm. και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε αυτά τα φαινόμενα που είχαμε και στην Ισπανία.
0: Από το μηδέν.
1: Από το 0, από το 0 ακριβώς.
0: Δηλαδή, αν έδινα εγώ ενίκιο 400 ευρώ, μπορεί να μου ζητήσει ο ιδιοκτήτης 1500.
1: 1500, βέβαια. Και όχι μπορεί να σα το ζητήσει, θα σα το ζητήσει. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ενίκια των 500 ευρώ που γίνονται ξαφνικά 1500 και 2000.
0: Ναι.
1: Και με την έννοια ότι ή μου τα δίνει ή φεύγει. Δεν έχει εναλλακτική λύση. Και καταλαβαίνετε ότι όταν ένα άνθρωπο, παραδείγματο χάρη, έχει παιδιά τα οποία σε 5 μήνες δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν καταστάσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Όλοι αυτοί γίνονται θύμα εκβιασμού πλέον.
0: Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, και κανένα πρόβλημα να μην έχεις. Όταν έχεις προϋπολογίσει ότι το ενίκιο σου είναι τόσα ευρώ, και ξαφνικά έρθει κάποιος και σου πει επί τρία τα τόσα ευρώ που έδινες μέχρι τώρα, προφανώς ναι, δεν είσαι κρίσος. Αν είσαι κρίσος, θα έμενε σε καμιά βίλα, ξέρω εγώ, σε κανένα.
1: Δεν θα πλήρωνε ενίκιο.
0: Μου είχε έρθει ήδη ένα μήνυμα. Τι γίνεται στην περίπτωση που ο άνθρωπος που έχει κάνει το συμβόλαιο πεθάνει και το συμβόλαιό του είναι στο μισθωτήριο. Η σύζυγος ή τα παιδιά του μπορούν να συνεχίσουν να μένουν, να κατοικούν στο σπίτι.
1: Ναι, βεβαίως. Εφόσον δεν έχει λήξει το μισθωτήριο, η μίσθωση κληρονομείται. Η σύζυγος, τα παιδιά του, οι κληρονόμοι του έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν τη μίσθωση.
0: Ναι.
1: Πάντα εφόσον δεν έχει λήξει το μισθωτήριο. Έτσι, το πρόβλημα ξεκινάει από όταν λύγει το μισθωτήριο.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα. Και εκεί έχουμε πει εμείς ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, να περιοριστούν αυτές οι αυξήσεις πλέον. Δηλαδή, δεν μπορεί να ζητάς 100 και 150% αύξηση.
0: Ναι.
1: Να μπει ένα όριο στις αυξήσεις. Αυτό είναι δηλαδή εκ των νου κάνει.
0: Η απάντηση
1: πρέπει
0: είναι
1: κάποια στιγμή να το σκεφτεί η κυβέρνηση.
0: Ότι η ελεύθερη αγορά ρυθμίζει τα ποσά και όπως ανέβηκαν, κάπως έτσι θα κατέβουν και κάτι τέτοια περίεργα. Αλλά μόνο να ανεβαίνουν, βλέπουμε τις τιμές.
1: Έχουμε τώρα μία δεκαετία που ανεβαίνουν συνέχεια. Και αν μιλάμε για ελεύθερη αγορά, ελεύθερη αγορά σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και προσφορά. Όταν δεν υπάρχει προσφορά, πάβει να είναι ελεύθερη η αγορά.
0: Ναι.
1: Γίνεται πλέον εκβιαστική η αγορά. Όταν θα υπάρξει επαρκής προσφορά, τότε να μιλήσουμε για ελεύθερη αγορά.
0: Από τη στιγμή που θα επιδοθεί ένα εξώδικο για την έξωση του ενοικιαστή, πέρα από το να το διαπραγματευτεί με τον ιδιοκτήτη, υπάρχει κάτι άλλο να κάνει ή απλά έχει τελειώσει για τον ενοικιαστή?
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει. Έχει τελειώσει. Μέχρι σήμερα είχε δικαίωμα ο ενοικιαστής να πάει στο δικαστήριο, να εκθέσει τις απόψεις του, να πει τους λόγους για τους οποίους δεν θέλει να φύγει άμεσα και να πάρει μια παράταση. Τώρα με το καινούριο σύστημα δεν υπάρχει.
0: Ακόμα και αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες, δηλαδή ξέρω εγώ άνθρωποι με πολύ μεγάλη ηλικία, ασθενείς, αμαία ή τέτοια ζητήματα.
1: Ναι, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πάει να κάνει ανακοπή, αλλά είναι πλέον τόσα τα έξοδα που δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά τα έξοδα, πρέπει να κάνει δηλαδή τρία δικαστήρια. Πρέπει να κάνει ανακοπή, πρέπει να κάνει εξανασχολή, προσωρινή διαταγή. Είναι πολλά τα έξοδα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ακόμη και στις περιπτώσεις. Έχουμε περιπτώσεις πραγματικά με ανθρώπους, ασθενείς, καρκινοπαθείς, οι οποίοι ζήτησαν μια προθεσμία ακόμη και για να τελειώσουν τη χημειοθεραπεία και δεν του δόθηκε. Έχουμε τέτοιες καταστάσεις.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί οι περισσότεροι άνθρωποι, όχι μόνο που έχουν και άλλες δυσκολίες, αλλά που του ζητείτε αύξηση του ενοικίου, απλά αλλάζουν σπίτι, φεύγουν.
1: Αλλάζουν σπίτι, αλλά είναι τόσο ακριβά το ενοίκια που και να αλλάξει σπίτι δεν βρίσκει πλέον. Δηλαδή, όταν ο μέσος μισθός είναι ο κατώτερος μισθός είναι 800 ευρώ,
0: ναι,
1: και ένα μέσο ενίκιο, δηλαδή για ένα απλό σπίτι, είναι 500-600 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι δεν, ο κόσμος αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα επιβίωσης.
0: Σωστά, σωστά. Επειδή τις τελευταίες μέρες ξεκίνησε και μια συζήτηση για τους φοιτητές, με αφορμή τα όσα είπε ο Πρίτανης της Πάτρας, ότι 400 πρωτοετής δεν πήγαν να εγγραφούν. Προφανώς και 400 δεν είναι για οικονομικούς λόγους, είναι και για άλλους λόγους, γιατί μπορεί να έχουν μπει σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, ή γιατί τελικά αποφάσισαν να πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή να ξαναδώσουν ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι είναι
1: το
0: για οικονομικούς.
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό
0: λόγους
1: είναι παιδιά τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
0: Ναι. Έρχονται σε εσάς τέτοιου είδους πληροφορίες ότι ψάχνουν οικογένειες σπίτια και δεν βρίσκουν ή είναι πάρα πολύ ακριβά?
1: Σε καθημερινή βάση. Σε καθημερινή βάση. Έχουμε δηλαδή, έρχονται και φοιτητές και γενικά και οικογενειάρχες, βρίσκονται σε απόγνωση άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή και ο φοιτητής, όταν πάει να βρει ένα απλό, μια γκαρσονιέρα και του ζητάνε 450 ευρώ, πώς να τα απεξέλθει? 450 και 500 ευρώ, πώς να τα απεξέλθει?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς να τα απεξέλθει, πώς να τον ζήσει αυτή η οικογένεια? Δεν είναι όλη κρίση, όπως είπατε και πριν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και πράγματι πολλά παιδιά δεν πηγαίνουν, προτιμάνε να πάνε σε μια δεύτερη σχολή κοντά στο σπίτι τους, παρά να πάνε σε μια σχολή, στη σχολή που θέλανε σε μια άλλη πόλη. Ναι. Δεν μπορούν να τα ξέρουν.
0: Έχω την αίσθηση λίγο ότι η αγορά έχει γίνει ό,τι να είναι, όπως να είναι. Δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και όπως θέλει.
1: Έχει γίνει, ναι. Έχει γίνει εκβιαστική. Ναι. Όταν δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, όταν είναι τελείως ανεξέλεγκτη, είναι εκβιασμός πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν λες ότι, ξέρεις, ή από 500 θα μου δώσει 1500 ή σε δύο μήνες έχω πετάξει έξω, τι ναι. είναι. Αν δεν το πούμε εκβιασμό, τι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ελεύθερη αγορά είναι αυτό.
0: Σωστά, σωστά. Είναι. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Άγγελος Κιαδάς, πρόεδρος... συγγνώμη, μια και μου ήρθε ένα ερώτημα μόλις τώρα.
1: Ναι.
0: Και τοποθέτηση. Τη διώχνουν το Μάη... και το κάνουν Airbnb, ενοικιάστρια, ναι. πάνω στην εξεταστική της σχολής, ενοικιάστρια φοιτήτρια. Εδώ δεν υπάρχει κάτι να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους.
1: Όχι, ούτε καν εκεί. Έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη να ληφθούν κάποια μέτρα. Ούτε καν εκεί. Και αυτό το πρόβλημα που λέει η ακροατριά σας είναι γενικότερο. Είναι γενικά με όλα τα παιδιά που σπουδάζουν σε τουριστικές περιοχές, mm-hmm. όπου τους νοικιάζουν το σπίτι από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα παιδιά έχουν Σεπτέμβριο και Ιούνιο εξεταστική. Ναι. Και Οκτώβριο και το Μάιο είναι έξω. Και του λέει έλα πάλι τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το καλοκαίρι το νοικιάζουν Airbnb.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι επειδή τόσο πολύ λέμε ότι πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά, για τις σπουδές, για τα πανεπιστήμια, για όλα αυτά, το να μην υπάρχει μια πρόνοια αυτά τα παιδιά να μην ξεσπιτώνονται κάθε φορά και να διαβάζουν στο σπίτι τους στη μία πόλη και να ταξιδεύουν για να πάνε να δώσουν και να κλείνουν ξενοδοχεία και όλα αυτά. Εδώ θα υπάρχει.
1: Δυστυχώς πλέον ενδιαφερόμαστε για την τσέπη μας μόνο. Ναι. Δεν ενδιαφερόμαστε ούτε για τα παιδιά, ούτε για το μέλλον της χώρας, ούτε για την νεολαία.
0: Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ
0: την συζήτηση, Άγγελος Κιαδάς, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ενοικιαστών, με αφορμή την υπόθεση στην Ισπανία, αλλά βλέπω ότι και εδώ τα πράγματα δύσκολα είναι.

Αυτός είναι ο μεγάλος Τόνι Μπένετ. Στα 95 του το 2001 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ μαζί με την Lady Gaga με τίτλο Love for Sale, καθιστώντας τον, σύμφωνα με το ρεκόρ Guinness τότε, τον γυρεότερο άνθρωπο που κυκλοφόρησε άλμπουμ με νέο υλικό. Ένας πολύ ωραίος δίσκος, αναζητήστε τον, ταιριάζει πολύ και με την εποχή τώρα που έρχεται. Night and day. Απέναντί μου στους ήχους ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει να έρχεται όπως πρέπει σε εσάς, όπου και από όπου και αν μας ακούτε, όπως και από όπου και αν μας ακούτε, δηλαδή είτε παραδοσιακά με ραδιόφωνο στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, είτε μέσω διαδικτύου, διότι είναι εύκολο πια, βρίσκεις ένα app ή μπαίνεις στο site του σταθμού και μπορείς να μας ακούσεις από όλες τις πλευρές αυτής της γης, σε κάθε γωνιά μπορείς να ακούσεις παραπολιτικά. Στην επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή, στα ηχητικά ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος, στη μουσική επιμέλεια διαλέγει τραγούδια για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, ήδη έχουν έρθει μηνύματα, θα τα δούμε στην συνέχεια. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνει premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρεώση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Βγαίνω από διαφημιστικό περιβάλλον και πάμε στις διαφημίσεις.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
8: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
9: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
8: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
9: Φοβάμαι.
8: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
12: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους.
12: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
12: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
13: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
14: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
17: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κονοκέφαλος στα νοικοκυριά προκαλεί το ενεργειακό κόστος, καθώς η άνοδος των τιμών στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης πιέζει περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ντίζελ, καθώς η τιμή του επηρεάζει οδηγούς, μεταφορές, εμπόριο και βιομηχανία. Η αύξηση του κόστου του μπορεί να μεταφερθεί στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων. Η ενεργειακή ακρίβεια θα κυριαρχήσει στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης που θα επικυρωποιούνται κάθε 15ήμερο. Στα 20 από 10 λεπτά το λίτρο θα διαμορφωθεί επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μηνύματα εντός και εκτός κυβέρνησης θα στείλει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό, καθώς φέρεται ενοχλημένος από την εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση από τις δηλώσεις τελεχών της. Σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του PowerGame.gr, ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει έμφαση στην ανάγκη να προβληθεί το κυβερνητικό έργο και θα ζητήσει πιο στενή συνεργασία με την ομάδα και προσωπικά με τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο. Ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου αναμένεται να βρεθεί και ο Κώστας Καραμαλής στο Αχιλέα, καθώς η παραπομπή Τριαντόπουλου για τα Τέμπη μπορεί να αποτελέσει ιονή δεδικασμένο για τον πρώην υπουργό, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Την ίδια ώρα, ισχυρές ενδείξεις για την αλλίωση στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς διαπίστωσαν οι δικαστές που παραπέμπουν στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον άλλο το Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο κύριος Τριαντόπουλος, που είναι αντιμέτωπος για παράβαση καθήκοντος, δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία. Την παραίτηση του Γιώργου Φλωρίδη ζητά ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς θεωρεί ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών εκθέτει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος έλεγε ότι όσοι μιλούν για τον μπάζουμε είναι για τα μπάζα. Οργή στους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου μετά την παραδοχή του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊάννου ότι δεν γνωρίζει ότι επί 5 χρόνια οι μαθητές κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ. Η τοπική κοινωνία έχει αγανακτήσει, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα Κώστας Γκανάτσιος. Ζήτησε σαφές χρονοδιάγραμμα για τα σχολεία, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και προανήγγειλε ότι θα δημοσιοποιηθούν ψηφίσματα αποφορής. Το αργότερο αύριο αναμένεται να κλειδώσουν οι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα εν ώψη του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ στις 7 Οκτωβρίου. Θα συζητηθούν άμυνα και ασφάλεια, εμπόριο, επενδύσεις, ενέργεια, ενώ η ελληνική πλευρά θα θέσει και το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε προληπτικά ένας 28χρονος μετά από πυρκαγιά σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός. Επιπλέον φόρο, 22% κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών συναλλαγών στο τέλος του έτους. Κάθε φορολογούμενος οφείλει να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του ετήσιου εισοδήματός του. Εκ νέου σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Στη διεθνή ενημέρωση, νέα μείωση του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών στην κορυφή της ιεραρχίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα ανακοινώσει ο Υπουργός Πολέμου. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα, στην ίδια διοργάνωση 9 και 5 το βράδυ Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά.

κόψτε την κυρία σας παρακαλώ. Ποιες μέρες του φωτός τώρα. Εδώ πέρα λέμε να σβήσουμε τα φώτα και τις θερμάνσεις και τα τέτοια και βγαίνουν γιατί. Κομμουνίστρια δεν είναι κομμουνίστρια. Η Υποφίλιου δεν λέει ότι είναι κομμουνίστρια. Αυτά είναι. Κάνει ό,τι μπορεί για να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι γνωστό. Δηλαδή, εγώ είμαι με τον Γιόγκερσεν, κυρίες και κύριοι. Σβήστε τα φώτα και τα καλοριφέρ. Δεν πειράζει. Ή θα φάτε ή θα θερμανθείτε. Μπορεί να μπορείτε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν πειράζει. Να είναι καλά εκεί στις Βρυξέλλες που περνάνε καλύτερα από εμάς. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά 90,1. Μπήκατε τώρα στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, 7 λεπτά μετά τις 8, αυτή την Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη. Τον αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβρη με φθινοπορεινή διάθεση, διότι ο καιρός έχει γκριζάρει εντελώς. Θα είναι άστατος με βροχές και ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι η αλήθεια, οπότε πάρτε καμιά ομπρελίτσα, βάλτε παπούτσια που να μην βρέχονται πάρα πολύ εύκολα. 14 με 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι ακόμα χαμηλότερες οι τιμές της θερμοκρασίας, 9 με 20. Στη Κεντρική και Νότια Ελλάδα 15 με 23 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα 16 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Τι συζητάμε σήμερα? Συζητάμε ότι θα γίνουν οι ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για τα μέτρα που θα υπάρχουν στα καύσιμα. Στην πραγματικότητα η παράταση των υφιστάμενων μέτρων που θα τσιμπήσουν και λίγο παραπάνω, μάλλον δηλαδή η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης θα φτάσει κοντά στα 20 από τα 15 λεπτά. Μένει να δούμε τι θα γίνει με την αμόλυβδη, όπου μέχρι τώρα έχει μόνο επιδότηση από μείωση τιμής δηλαδή από τα δηληστήρια, αν θα συνεχιστεί ή όχι. Μάλλον θα συνεχιστεί αυτή η επιδότηση, αλλά θα το δούμε σε λίγη ώρα. Προφανώς και παραμένουν πάρα πολύ ακριβά τα καύσιμα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Φίκα, να βρω το μήνυμα, το φίλο του Δημήτρη, που λέει ότι... Όχι, δεν είναι ο φίλος του Δημήτρη, είναι ο φίλος του Βαγγέλης, που λέει ότι χτες για πρώτη φορά διπλασίασα τα χρήματα που βάζω βενζίνη στο αυτοκίνητο. Να μην διπλασιάσω και εγώ τις τιμές μου. Σωστός ο Δημήτρης, σου λέει, ανεβαίνει το δικό μου κόστος. Από κάπου δεν πρέπει να το βγάλω αυτό το κόστος. Μέχρι πότε θα απορροφώ τις αυξήσεις όλων των προϊόντων? Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Εάν δεν υπάρξει πρόνοια να περιοριστεί το κόστος, θα την πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Η Ρίτα λέει ότι αν η πολιτεία δεν μεριμνήσει να ενισχύσει το πρόγραμμα συγκατοίκηση για υγιείς ηλικιωμένους, όπως κάνουν όλες οι χώρες, για να ελευθερωθούν τα διαμερίσματα που κρατούν, δεν θα βρούμε λύση. Ευχαριστώ. Δεν είναι μόνο για να ελευθερωθούν τα διαμερίσματα. Η συγκατοίκηση των μεγαλύτερων ανθρώπων βοηθάει και στην κοινωνικοποίησή τους και στην παρέα, και στο να υπάρχει ένας άνθρωπος να τους να έχει την έννοια τους, γιατί μπορεί να μην μένουν κοντά με τους δικούς τους ανθρώπους ή να μην έχουν δικούς τους ανθρώπους. Προφανώς, ναι, εντάξει, μειώνει και τα σπίτια, μάλλον αυξάνει τα σπίτια που βγαίνουν στην αγορά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα που έχουμε να συζητήσουμε. Επιστρέφουν οι άνθρωποι που στέλνουν διαρκώς σε όλα τα ραδιόφωνα για τους φοιτητές στοιχείο, για την κάρτα περιορισμένων διαδρομών, 25 ευρώ και 2 ευρώ εισιτήριο με ελάχιστο δρομολόγιο στην Αθήνα, αντίστοιχα 13,50 και 0,50 για όλα τα μέσα. Πώς να πάει ο φοιτητής στην περιφέρεια να σπουδάσει, λέει ο Κυριάκος. Έχεις δίκιο. Αντί να του κάνουμε ευκολότερο να πάει στην περιφέρεια να σπουδάσει, του κάνουμε όλο και δυσκολότερο. Παναγιώτης, καλημέρα. Αλέξανδρε, χώρες, τραπεζικοί λογαριασμοί, κυβερνήσεις, διαχειρίσεις χρημάτων και κοινωνίες τυχοδιοκτών. 50 φεύγα είμαι, ζω στο Όσλο και διακρίνω ένα μοτίβο που δεν μπορώ να αναγνωρίσω πώς δημιουργήθηκε. Φοβάμαι πως η επόμενη σελίδα θα είναι ακόμα πιο σκοτεινή. Ναι, δεν έχει άδικο ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει λίγο και δυσκολεύουν και πρέπει τώρα να τα προλάβουμε. Ο κύριος Γιόγκερσεν, το λέω και το ξαναλέω γιατί έχει κάνει αίσθηση όλο αυτό που είπε, πέρα από αυτό το δίλημα, θέρμανση ή τρόφιμα, είπε και κάτι άλλο, ότι αν δεν πάρουμε τώρα μέτρα η ακροδεξιά θα πάρει κεφάλι, οπότε το βλέπουν το πρόβλημα, απλά δεν κάνουν κάτι για να το λύσουν.

0: ήταν το Tracks of My Tears. Ο Marv Tarplin ήταν ο κιθαρίστας των Miracles και ο άνθρωπος πίσω από την περίφημη εισαγωγή του The Tracks of My Tears. Είχαν τη μουσική, δεν είχαν τους στίχους. Σκέφτηκαν έναν άνθρωπο που έχει κλάψει τόσο πολύ, ώστε τα δάκρυά του έχουν αφήσει ίχνη στο πρόσωπό του. Κάπως έτσι γεννήθηκε το τραγούδι. Μια μέρα σαν σήμερα, 30 Φεβρουαρίου του 11 στα 70 του, πέθανε ο Tarplin. Και αυτή είναι Simply Red στο Fairground. Σημείωσαν το πρώτο τους single στο Ηνωμένο Βασίλειο που έφτασε το νούμερο 1 το 1995. Ξεκίνησα μια πορεία στην κορυφή των charts. Ήταν η 15η επιτυχία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο που έφτανε στο top 40, αλλά ήταν η πρώτη φορά που πατούσαν κορυφή. Συζητάμε για πρόληψη και για διάφορα τέτοια ζητήματα. Η υπόθεση που έχει αναδειχθεί εδώ από τα παραπολιτικά, γιατί η Έρη Πανάγου προχθές έβγαλε τους ανθρώπους από το Αρκαλοχώρι να πούν ότι 5 χρόνια μετά δεν έχει γίνει τίποτα. Θυμάστε, το Αρκαλοχώρι είναι το χωριό στην Κρήτη όπου ο σεισμός το γκρέμισε. Οι άνθρωποι περιμένουν να κάνουν κάτι με τα γκρεμισμένα σπίτια τους, με τα σχολεία, ζουν σε κοντέινερ. Κάποιοι δεν έχουν σπίτι, κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους από τις τράπεζες και όλα αυτά, δεν έχει γίνει τίποτα. Και βγήκε χθες εδώ ο κ. Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Παιδείας, στην Στέλλα και στον Θανάση, και είπε ότι δεν έχω ιδέα για την υπόθεση του Αρκαλοχωρίου. Ο Υφυπουργός Παιδείας, δεν έχω ιδέα γιατί δεν έχουν σχολείο να πάνε τα παιδιά. Δεν έχω ιδέα. Προφανώς και ο κ. Παπαϊωάννου δεν ήταν τότε όταν έγινε η ζημιά, ούτε αυτός είχε τάξει τότε ότι θα υπάρχουν σχολεία. Αλλά το να βγαίνει ο Υπουργός και να πει για ένα ζήτημα που είναι τόσο δύσκολο, ότι δεν έχει ιδέα, την ημέρα μάλιστα που ο Πρωθυπουργός εχθές εγκαινίαζε σχολείο στον Ασπρόπυργο που είχε καταστραφεί από το σεισμό 27 χρόνια μετά και είπε να που εμείς αυτά και τα λοιπά, και δεν έχουν ιδέα ότι τα παιδιά κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, δείχνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Εγώ αυτό έχω να πω, και δεν είναι πολιτικό το σχόλιο, είναι κοινωνικό το σχόλιο. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, με την ελπίδα ότι θα συγκρατηθεί τέλος πάντων η τιμή, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, ώστε να μην αυξηθεί το κόστος μεταφοράς, άρα να μην αυξηθούν και οι τιμές των προϊόντων, οι τιμές παραγωγής και μετά οι τιμές των προϊόντων στα ράφια, γιατί δεν αυξάνονται μαγικά οι τιμές των προϊόντων στα ράφια. Υπάρχει μια λυσίδα που αυξάνεται τη τιμή σιγά σιγά και κάπως έτσι φτάνουμε και στην αύξηση των τιμών στο ράφι. Στο σούπερ μάρκετ ήδη έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από την έναρξη συμφωνίας για μειωμένες τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Είναι ένα ερώτημα αν έχει αποδώσει το μέτρο ή όχι. Θα συζητήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Βαγγέλη Μαναραβάγγελη από το Power Game. Καλημέρα Βαγγέλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε. Κοίταξε, είναι σημαντικό το ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2026 παρουσιάζεται μείωση της κατανάλωσης καυσίμων 1-2%.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό πρέπει να εξεταστεί. Οφείλεται στην πολύ ακριβή βενζίνη, στα πολύ ακριβές τιμές των καυσίμων, ή οφείλεται στο γεγονός ότι ανανεώνεται ο στόλος των αυτοκινήτων και
0: καταναλώνουν λιγότερο
1: αυτοκίνητα καινούργια.
0: Ναι, σωστό. Υπάρχουν και ηλεκτροκίνητα σε όλα αυτά. Υπάρχουν και αυτοκίνητα με χαμηλότερη κατανάλωση στο χιλιόμετρο. Προφανώς, ναι, παίζει ρόλο και αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι. Πάνω στο δεδομένο είναι ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι σε ιστορικό υψηλό. Δηλαδή έχει ξεπεράσει, όχι σήμερα, πριν λίγες ημέρες, είχε ξεπεράσει το ιστορικό υψηλό που είχε κάνει τον Ιούνιο του 2022.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η τιμή του είχε φτάσει, η πραγματική του τιμή ήταν 2,37. Είχε φτάσει 2,22, αλλά λόγω της επιδότησης, είχε φτάσει 2,37, αλλά λόγω της επιδότησης πουλιόταν 2,22.
0: Ναι.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Υπάρχει ένα ακόμα, υπάρχει ψυχολογία. Μπορεί να μην είσαι σε τόσο δύσκολη κατάσταση για να βάλεις βενζίνη, αλλά βλέποντας αυτή την τιμή, λες, άστο, δεν πειράζει, να περιορίσω, γιατί δεν ξέρω τι μου έρχεται στην συνέχεια. Να κάνω λίγο κράτη, λίγο άμυνα να παίξω.
1: Σαφώς. Είσαι έμπειρος στο οικονομικό ρεπορτάζ. καταλαβαίνεις ότι το κύμα ακρίβειας το οποίο προκάλεσε όλη αυτή η κρίση από την 1η Μαρτίου και μετά δεν έχει φτάσει ακόμη στο ράφι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή νιώθουμε μόνο στο πετσί μας, μόνο τη βενζίνη και ίσως και το μεταφορικό κόστος. Στο ράφι δεν έχει φτάσει αυτή τη στιγμή αυτή η κρίση. Γιατί? Πρώτον, γιατί κάποιοι είχαν αποθέματα. Δεύτερον, γιατί κάποιοι άλλοι είχαν παράξει πολλά προϊόντα και είχαν στις αποθήκες τους προϊόντα τα οποία τα πουλάνε με μια παλιά τιμή.
0: Ναι.
1: Αυτό το κύμα ακρίβειας όλοι λένε ότι θα έρθει στο τέταρτο τρίμηνο του έτους και στο πρώτο τρίμηνο του 2027.
0: Mm-hmm.
1: Το σίγουρο είναι ότι ο δείκτης FAO, ο οποίος δείχνει τις τιμές των πρώτων υλών των τροφίμων, έχει αυξηθεί από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα περίπου 6-7%. Μιλάμε για δημητριακά, μιλάμε για ζάχαρη, μιλάμε για έλαια, λίπη, μιλάμε για τα βασικά όμως. Είναι οι διεθνείς τιμές των εμπορευμάτων διεθνώς.
0: Ναι.
1: Αυτή η ακρίβεια σιγά σιγά θα φτάσει στο ράφι. Δεν έχει φτάσει ακόμη στη χώρα μας.
0: Mm-hmm.
1: Η χώρα μας αντιμετωπίζει διαφόρων ειδών προκλήσεις. Για παράδειγμα, ας πούμε, το πρόβλημα της φέτας και των γαλακτοκομικών.
0: Ναι.
1: Είχαμε πρόβλημα με την παραγωγή γάλακτος. Το πρόβλημα που λύνεται με το λάδι. Το λάδι μάλλον θα είναι υψηλή παραγωγή φέτος. Η τιμή του αναμένεται ευνοϊκή. Και θέλω να πω ότι η κάθε αγορά έχει και τα δικά της. Αλλά γενικά έρχεται ένα κύμα ακρίβειας. Δεν ξέρω ακόμη αν είναι αντίστοιχο με εκείνο του 2022. Το οποίο όμως δεν το έχουμε βιώσει στο πετσί μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι αυτόν τον χειμώνα για όλα τα ενδεχόμενα και αυτό που λες το ψυχολογικό, Αλέξανδρε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο κόσμος, το βλέπω, το καταλαβαίνω, είναι μαζεμένος.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι της Λιανικής, αλλά και οι Χονδρέμποροι, το λέγανε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι παιδιά, του χρόνου το φθινόπωρο θα το δείτε. Δηλαδή το φθινόπωρο που μας έρχεται θα δείτε.

0: άντε ένα λάστιχο για να σβήσει τη φωτιά. Δηλαδή, δεν σβήνεται με τέτοιους τρόπους η φωτιά. Ναι. Αυτό είναι ανάγκη σε ένα πληθωρισμό, ξέρω εγώ, 2,5% για να τον πάω στο 2%.
1: Ναι, αυτή
0: είναι η λύση. Δεν είναι. Όταν έρχεται όμως ένα τέτοιο κύμα ακρίβειας, όπου έχουν ανατιμηθεί τα κάψιμα 40 και 50%, 35%, αν δεν κάνω λάθος, η βενζίνη είναι γύρω στο 30%, και το πετρέλαιο είναι γύρω στο 50% σε πραγματικές τιμές. Αυτό είναι τσουνάμι. Δεν αντιμετωπίζεται με ένα τυχάκι, ας πούμε, ξέρω εγώ, με πλήνθους και με τέτοια. Αυτό δεν γίνει σκόνη και θρύψαλα. Δεν είναι. Δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή, έχεις ένα πληθωρισμό που έρχεται στο 7-10% και εσύ κάνεις κινήσεις οι οποίες θα ρίξουν τον πληθωρισμό 0,5%.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνουμε.
1: Υπάρχουν όμως όπλα, υπάρχουν εργαλεία, γιατί σου λέει η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα πρέπει να κρατάω άμυνες, να έχω λεφτά, γιατί αυτό το πράγμα μάλλον θα κρατήσει πολύ, οπότε δεν μπορώ να τα δώσω όλα έμπρος στο βαρός και μετά να μην έχω τίποτα. Δεύτερον, το κύμα ανανεώνεται, δηλαδή έρχεται Sky και έρχεται επόμενο και έρχεται επόμενο και έρχεται επόμενο, οπότε είναι δύσκολο να το ελέγξω. Και τρίτον και κυριότερον, υπάρχουν διάφορα εργαλεία που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να τα υιοθετήσω, για παράδειγμα μείωση έμεσων φόρων, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα πέρασουν ποτέ στην αγορά.
0: Ναι, και καταρχάς πρέπει να πούμε ότι οι Ευρωπαίοι δεν νιώθουν αυτό το κύμα ακρίβειας, και το πρώτο και το δεύτερο που έρχεται τώρα, όπως το νιώθουμε εμείς. Γιατί εμείς μεσολάβησε μια κρίση οικονομική 10 χρόνων, η οποία μείωσε το εθνικό εισόδημα κατά 25%.
1: Βέβαια.
0: Και ίσως και περισσότερο το ατομικό εισόδημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα η κρίση για μας είναι μια παρατεταμένη κρίση, η οποία συνεχίζει 15 χρόνια. Κοίταξε, τα εργαλεία υπάρχουν, Αλέξανδρε. Το θέμα είναι ότι αυτά τα εργαλεία δεν μπορούν, αυτό που λέγανε, πατάς ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή.
1: Mm.
0: Δηλαδή, το βασικό εργαλείο είναι η αύξηση του
1: διαθέσιμου εισοδήματος.
0: Του διαθέσιμου εισοδήματος. Ναι, αυτό είναι το βασικό εργαλείο.
1: Mm.
0: Αυτό όμως δεν μπορείς να το πετύχεις από τη μία μέρα στην άλλη. Δυστυχώς, η αύξηση του εισοδήματος μας ήταν τέτοια, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο κύμα ακρίβειας. Ξεκινήσαμε από χαμηλή βάση, όντως. Αυξήσαμε τους μισθούς, όντως. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζεται με αυτό το πράγμα. Πρέπει να μεσολαβήσουν πολλά χρόνια για να καταφέρει το να έχουμε ένα εισόδημα ικανοποιητικό, σε να απαντάει σε αυτά τα κύματα ακρίβειας.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι ότι.
1: Βαγγέλη, συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί η αγορά περνάει δύσκολα, αλλά δεν ξέρω άμα η ακρίβεια είναι αυτό που μας δονεί. Έχει γίνει ένα σεισμός πριν από λίγο, το παρακολουθούμε, έχει γίνει σιτός στην Αττική. Μόλις βγήκε η πρώτη ενημέρωση, περιμένω να δούμε τώρα την ένταση του σεισμού και το επίκεντρο. Συγγνώμη για την διακοπή, απλά επειδή φαντάζομαι πολλοί κόσμος μπορεί να ένιωσε κάτι έγινε. Ναι, όντως, έχει γίνει σεισμός. Θα το δούμε σε πολύ λίγο κι εμείς αναλυτικά. Συγγνώμη για τη διακοπή, Βαγγέλη.
0: Πρέπει να έχει μια συνεκτική πολιτική αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων. Δυστυχώς η δική μας αγορά είναι πάρα πολύ ρηχή. Επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα από μία-δύο κινήσεις που κάνουν οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς. Το υπομένουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Κατά ψέματα, δεν μπορεί να αντέξει πολλές εταιρείες αυτή η εθνική αγορά. Το μόνο που μπορεί να αντέξει είναι μεγάλους παίκτες οι οποίοι πουλάνε στο εξωτερικό, πουλάνε και στην Ελλάδα. Και δεν εξαρτώνται από την Ελλάδα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε τέτοιους παίκτες.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι ελεγχόμενοι άμεσα από την. Ας το πούμε από τις αρχές που ελέγχουν την αγορά. Αυτό όμως είναι ένα εργαλείο το οποίο δουλεύει μακροχρόνια. Δεν μπορεί να δουλεύσει δηλαδή αυτή τη στιγμή να πας μια εταιρεία. Να τη πει, να τη διατάξει, να κατεβάζει.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ξαφνικά δεν μπορεί να ξυπνήσει και να πει, έλα τώρα εδώ να αλλάξουμε το πώς λειτουργεί η αγορά ολόκληρη από μια μέρα στην άλλη.
0: Εξάλλου η πολιτική για αυτοί οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς είναι, όπως ξέρεις καλά και εσύ, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δεν είναι.
1: Σωστό. Είναι αυτό που βλέπουμε, ότι στο τέλος της αλυσίδας λένε, παιδιά, εγώ λειτουργώ με ένα πολύ μικρό περιθώριο κέρδους και δεν μπορώ να κάνω τίποτα και έχω απορροφήσει ό,τι έχω απορροφήσει, και κάπου στη μέση της αλυσίδας το κέρδος είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτή η μέση της αλυσίδας ενώνεται με μια γραμμή, με το τέλος της αλυσίδας, επιχειρηματική γραμμή εννοώ, και κάπου εκεί χάνεται η όλη η ιστορία. Αλλά...
0: Βέβαια, αυτό το αντιλαμβάνεται ο ελληνικός λαός, και γι' αυτό συνήθως, όχι μόνο ο ελληνικός λαός, και οι άλλοι, και οι άλλοι λαοί, και οι οποίοι τιμωρούν τις κυβερνήσεις οι οποίες είτε δεν είναι αρκούντος επιθετικός.

0: πιες απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο, είτε είναι κάνε στραβωμάτια, ας πούμε, στο μεγάλο κεφάλαιο.
1: Ναι. Να δούμε. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάει το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί τώρα πια θα τη βλέπουμε την ακρίβεια. Δεν θα είναι μόνο μια αίσθηση ότι έρχεται ακρίβεια. Τώρα νομίζω ότι θα πρέπει πλέον να ληφθούν πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις.
0: Ναι, και κοίταξε τώρα, μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, με βάση το φυσικό κλείσιμο, το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει στο 95.
1: Ναι.
0: Το 95, ακόμη και 30 λεπτά να δώσεις επιδότηση, είναι 1,65.
1: Πάρα πολύ ακριβό.
0: Δηλαδή το 2022 ξεκινούσε στο 1,60 και τελικά με τις επιδοτήσεις και με τις, επιδοτήσεις που κάνουν ακόμη και τα δηληστήρια ξεκινούσε στο 1,33.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μιλάμε για μια τιμή η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή και τώρα μιλάμε για περιοχές οι οποίες ήδη έχουν ανάψει ζάχαρη και σόβες στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Αυτό και η αγορά λέει ότι παιδιά με 1,60 και στο 1,60 να το φτάσετε δεν πρόκειται να βάλει κανένας πετρέλαιο.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Γιατί... Ναι.
0: Είναι άδειες οι δεξαμενές γιατί όλοι περιμέναν, νομίζανε ότι ο πόλεμος θα είναι.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδού φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Έχουμε το τελικό μέγιστο, αλλά δεν θα είναι πολύ διαφορετικό από το 4 που ήδη υπολογίστηκε.
4: Mm-hmm.
3: Το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα από τη Θήβα και όπως είπατε και εσείς έγινε ως και στην Αττική και εγώ προσωπικά τον κατάλαβα και πολύ. Αυτό είναι,
4: ναι.
3: Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο το μέγεθος, είναι πάρα πολύ νωρίς για να κάνουμε εκτιμήσεις, θα δούμε τη συνέχεια και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε.
5: Είναι περιοχή που δίνει σεισμούς.
3: Υπάρχει περιοχή στην Ελλάδα
5: που δεν δίνει σεισμούς, σωστό, ναι. Σωστό.
3: Αυτό, είναι, αυτό είναι αλήθεια πριν από μερικά χρόνια, θυμίζω, μας είχε εντός εισαγωγικών ταλαιπωρήσει η Θήβα με πάρα πολλούς με σχετικό μικρά μεγέθη,
4: ναι,
3: στο σωστά. Ιστορικό παρελθόν έχει κάνει και πολύ μεγαλύτερα μεγέθη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να
4: ωραία.
3: Κάνουμε περισσότερες.
4: Δεν χρειάζεται να κάνουμε τις μάντες, να κάνουμε τις μαντεψιές. Εσείς ξεκινάτε τη δουλειά σας και θα τα πούμε ξανά στην συνέχεια όταν θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για το τι έχει γίνει εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
3: Και εγώ καλημέρα.
4: Κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον σεισμό στη Θήβα. 4 βαθμοί δεν είναι μεγάλος ο σεισμός. Βλέπουμε και αν υπάρχουν ζητήματα ή όχι εκεί στην περιοχή. Ελπίζουμε πως όχι. Με Pat Boone, ο James Dean σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε ηλικία 24 ετών. Πεθαίνει περίπου την ίδια εποχή που η rock and roll ζωντανεύει. Το τραγούδι νούμερο 1 την ημέρα που πεθαίνει ο James Dean στις 31 του 1955 είναι η διασκευή του Pat Boone στο End That Shame. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

0: καρδιά σου.
1: Ναι, ρε, καλά σε λέει. Είσαι αλήτης και παλιού κερατά, πέλεγε ο Παπαδόπουλος στους απαράδεκτους, όταν έχει μπει μέσα ο Χαλακαντεβάκης και το χαϊδεύει η Παπαδοπούλου, λέγοντας αλήτη απόψε η βραδιά σου, αλήτη απόψε, κάνε μου ό,τι θες. Τη γουρνότριχαν αυτοί οι καλέ μου και τους πιάνει εκείνη την ώρα ο Παπαδόπουλος και λέει: Είσαι αλήτης και παλιού κερατά. Όχι, μάλλον παλιού κερατά είμαι εγώ. Του λέει: Δεν είσαι εσύ. Η Δούκισσα ξεκίνησε ως χορεύτρια, πέρασε στον κινηματογράφο και τελικά βρήκε τη μεγάλη της θέση στο λαϊκό τραγούδι. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 ξεκίνησε η μεγάλη συνεργασία της με τον Τάκη Μουσαφίρη και ακολουθεί μια ολόκληρη σειρά από λαϊκές επιτυχίες. Ανάμεσά τους και το Αλήτη μου το 1984, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2010 η μεγάλη Δούκισσα.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ γεμάτη. Πάρα πολλά θέματα τρέχουν, πάρα πολλά θέματα μας απασχολούν, πάρα πολλά θέματα δείχνουν να δημιουργούν το κλίμα των ημερών στο δρόμο και προς τις εκλογές, όπως και να έχει. Νομίζω όμως ότι ένα από τα βασικότερα θέματα που δεν πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε και δεν πρέπει να σταματήσουμε να ψάχνουμε να δούμε τι έγινε εκείνη την βραδιά της τραγωδίας του προδιαγραμμένου εγκλήματος των Τεμπών, είναι σίγουρα οι ευθύνες και οι ευθύνες που έρχονται και ξανάρχονται και επανέρχονται και τις βλέπουμε, και οι ευθύνες που μας οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών, αλλά και ευθύνες που υπάρχουν μετά στην αναζήτηση της αλήθειας για τα Τέμπη. Μια νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση των Τεμπών, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, όπως έχουμε πει, παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και ακόμη τρία πρόσωπα για την υπόθεση των παρεμβάσεων στον τόπο της τραγωδίας, το λεγόμενο μπάζωμα, που κάποιοι έλεγαν ότι όποιοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Η κατηγορία είναι παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Το ζήτημα είναι τι μπορεί να φωτίσει αυτή η δίκη και τι μένει ακόμη αναπάντητο για τις οικογένειες. Μαζί μας ο πατέρας της Μάρθης και δικηγόρος, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος. Καλημέρα κύριε Ψαρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Τι σημαίνει πρώτα απ' όλα για τους συγγενείς, για τους ανθρώπους των θυμάτων των Τεμπών η εξέλιξη αυτή?
1: Όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι κάτι το οποίο εμείς το ξεκινήσαμε, οι συγγενείς ξεκινήσαμε τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διανόμαση. Mm-hmm. Αύγουστο, αρχές Αυγούστου του 2023, κατατέθηκε από 19 συγγενείς ελληνική αναφορά για ακριβώς συγκεκριμένο ζήτημα, για την υπόθεση του μπαζδόματος.
0: Mm-hmm.
1: Και το κάναμε αυτό διότι δεν υπήρχε μια προθυμία από την πλευρά των αρμοδίων τοπικών εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών να το πράξουν αυτοεπαγγέλτως. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να το τονίζουμε, mm-hmm. διότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι εμείς έχουμε υποκαταστήσει συγγενείς, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, και σε πάρα πολλές και σε άλλες περιπτώσεις, η δικαιοσύνη που έπρεπε να ενεργήσει αυτεπαγγέλτως. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο, μετά από 3,5 και χρόνια από το χρονικό σημείο που έγινε το μπάζωμα, και 3 χρόνια περίπου και λίγο παραπάνω από το χρονικό σημείο που κατατέθηκε η μηνυτήρια αναφορά, η οποία έχει αυτή την κατάληξη. Επιβεβαιωνόμαστε. Mm-hmm. Με λίγα λόγια, επιβεβαιωθήκαν όλα αυτά που έχουμε καταθέσει, όχι μόνο οι τότε οι συγγενείς που καταθέσαμε την πρώτη μήνυση, αλλά και άλλοι συγγενείς που στην πορεία δηλώσανε υποστήριξη κατηγορίας σε οποιαδήποτε φάση κανονικόταν αυτή η ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Ουσιαστικά έχει γίνει δεκτό, έχουν γίνει δεκτά τόσο από την πρώτη, με την πρώτη εισαγγελέα, όσο και από το Συμβούλιο, αυτά που έχουμε αναφέρει και έχουμε πολλές φορές και δημοσίως. Στην κάλυψη. Το μπάζωμα είναι στην κάλυψη. Mm-hmm. Η κάλυψη των αιτιών θανάτου πάρα πολλών ανθρώπων.
0: Ναι. Ουσιαστικό το βήμα, αλλά το εύρος της κατηγορίας αφήνει έξω κάποιο από τα κρίσιμα κομμάτια της υπόθεσης.
1: Αν αφήνει κάποιο έξω του μπαζώματος.
0: Ναι, ναι, του μπαζώματος.
1: Υπάρχει η δυνατότητα πάντως, σε κάθε περίπτωση, να ελεγχθούν και άλλα πρόσωπα. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι από την εξέλιξη, την εκδίκαση της υπόθεσης, θα ελεγχθούν και άλλα πρόσωπα. Γιατί όχι και πολιτικά πρόσωπα, τα οποία εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση.
0: Mm-hmm.
1: Και απέθετα θα ελεγχθεί η δυνατότητα αναβάθμισης κατηγοριών.
0: Ναι. Mm-hmm. Γιατί εδώ μιλάμε για πλημελήματα πια.
1: Έτσι, αυτή ήταν η κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου που έκανε αποδεχτεί την εισαγγελική πρόταση.
0: Mm-hmm.
1: Και αρκετοί εξημών είχαμε δηλώστε ότι πιθανότητα να έχουν τελεστεί αδικήματα κακουργηματικής πίστης.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό, με αυτό πορευόμαστε, ναι. Και όταν θα ξεκινήσει η δίκη.
0: Τι θα κληθεί να κρίνει το ειδικό δικαστήριο, ποιος έδωσε την εντολή, ποια είναι η ευθύνη των συγκεκριμένων προσώπων, τι έγινε με τον μπάζωμα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα του μπαζώματος, τι θα κληθεί να κρίνει?
1: Όλα αυτά που λέτε και mm-hmm. γιατί. Γιατί θα πρέπει να δικαιολογήσουν. Πράγμα το οποίο βέβαια επιχειρήθηκε να δικαιολογηθεί και κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και δεν έγινε με επιτυχία από τους υπετίους, γιατί κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις. Mm-hmm. Αν ήταν αναγκαίες αυτές τις παρεμβάσεις, που δεν έπισταν φυσικά.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς τουλάχιστον δεν πείθουν κανέναν ότι ήταν αναγκαίες. Ποιος ήταν ο σκοπός Ο σκοπός περιγράφεται μέσα στην, στο βούλευμα και στην εισαγγελική πρόταση. Όλα αυτά θα πρέπει να εξηγηθούν, θα αναλυθούν και θα αναδειχθούν ακόμη περισσότερο. Σαφέστατα πιστεύω ότι θα προκύψουν ευθύνες και άλλων προσώπων.
0: Ναι. Ο κ. Θεοδόπουλος λέει ότι δεν έλαβε επισέκειες αποφάσεις ο ίδιος. Ο κ. Αγοραστός λέει ότι η περιφέρεια είχε μόνο υποστηρικτικό ρόλο στην όλη ιστορία. Η δικογραφία αποτυπώνει, κατά τη γνώμη σας, την αλυσίδα των εντολών, των αποφάσεων, των ευθυνών εκείνων των ημερών.
1: Η δικογραφία λέει, ουσιαστικά λέει ότι την εντολή την έλαβε ο παράτοπος υπουργός, τότε υπουργός, μέσω του πρωθυπουργικού γραφείου, δια του τότε διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου.
0: Ναι.
1: Δεν κλήθηκε όμως ο διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου να δηλώσει οτιδήποτε. Και φυσικά δεν διερευνήθηκε προς τα πάνω.
0: Ναι.
1: Η όλη διαδικασία. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο είναι ελλειμματικό.
0: Ναι.
1: Στην υπόθεση.
0: Έχει επανέλθει με αφορμή την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπέμψει τους, τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό στο ειδικό δικαστήριο. Έχει επανέλθει αυτή η συζήτηση μετά την αναφορά που είχε κάνει ο κύριος Φλωρίδης από το βήμα της Βουλής, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Μετά από αυτή την εξέλιξη έχετε κάτι να απαντήσετε σε όλο αυτό?
1: Είχαμε απαντήσει από τότε. Ο κύριος Φλωρίδης, εγώ το έχω δηλώσει κατηγορηματικά πάρα πολλές φορές, ήταν και συνεχίζει να είναι αντίδικος των συγγενών. Όπως σας το λέω, αντίδικος. Ναι. Με τις δηλώσεις του, όχι μόνο επί τούτου, επί αυτού του θέματος, και σε άλλα ζητήματα. Αντί για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ως υπουργός δικαιοσύνης, πρέσβευε, θα πρέπει μάλλον να δώσει και αυτός εξηγήσει, και πρέσβευε να μας το εξηγήσει.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα θα το πω ευθέως, έχει και το θράσος να κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για τέτοιο θράσος μιλάμε περίγραπτο. Ενδεχομένως να θέλει να αποκτήσει και αυτός μια βουλευτική ασυλία για οτιδήποτε προκύψει στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Γιατί σας επαναλαμβάνω, ο κ. Φλωρίδης για τους συγγενείς, για την κεντρική πλειοψηφία, αν όχι για όλους τους συγγενείς, ήταν αντίδικο. Στάθηκε απέναντί μας, όχι δίπλα μας. Όχι να διελευταθεί η υπόθεση.
0: Ναι. Χθες την κύρια δίκη που εξελίσσεται για τα ΤΕΜΠΗ, το δικαστήριο αποφάσισε άρση απορρίτου, δηλαδή το λέω από χθες, το λέω από το πρωί, άρση απορρίτου για το κινητό του σταθμάρχη. Τόσα χρόνια μετά, αφού έχουν γίνει όλα αυτά, το δικαστήριο αποφάσισε να αρθεί το απόρριτο του κινητού του σταθμάρχη που θα έπρεπε να έχει γίνει από το πρώτο λεπτό.
1: Όπως τα λέτε, είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα της ανεπαρκούς ανάκρισης.
0: Ναι.
1: Εδώ είχε υποβληθεί τέτοιο αίτημα και είχε αρνηθεί η ανάκριση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μόνο αυτό το αίτημα, είναι μια σειρά πολλών άλλων αιτημάτων. Αυτό εμείς ζητούμε, όλοι οι συγγενείς που ανεβαίνουν και καταθέτουν, αυτό ζητάνε από την έδρα του δικαστηρίου.
0: Ναι.
1: Να εισακουστούμε και να υλοποιηθούν όποια αιτήματα δεν είχαν υλοποιηθεί κατά το στάδιο της ανάκρισης αδίκως.
0: Ναι. Επειδή το έχουμε δει πολλές φορές σε αυτά τα χρόνια που δυστυχώς έχει γίνει η τραγωδία των ΤΕΜΠΟΝ πρώτο θέμα στην επικαιρότητα, υπάρχει κίνδυνος να μην υπάρχουν αυτά τα στοιχεία πλέον, να έχουν διαγραφεί για παράδειγμα μετά από τόσο καιρό, να πούν οι εταιρείες ότι παιδιά εγώ έχω διαγράψει τα στοιχεία από τις συνομιλίες του σταθμάρχη?
1: Δεν είναι θέμα εταιριών, είναι θέμα ότι τι υπάρχει μέσα στην κάρτα και στο κινητό ενός κινητού τηλεφώνου.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα και αν υπάρχει διαγραφή, μπορεί να γίνει ανάκτηση. Το ζητάμε αυτό και το διέταξε το δικαστήριο.
0: Ναι. Άρα δεν μπορούμε να δούμε αυτό που είδαμε για παράδειγμα από τις κάμερες του σταθμού, ότι τα σβήσαμε γιατί γράφουμε άλλα από πάνω?
1: Όχι. Αυτό δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό, ό,τι έχει μέσα η συσκευή, θα ελεγχθεί, θα ανακτηθεί. Ακόμα και αν έχει γίνει διαγραφή. Και μάλιστα θα μάθουμε και πότε, αν έχει γίνει και διαγραφή, πότε έγιναν και αυτές οι διαγραφές.
0: Τον Απρίλιο, μιλώντας στην εκπομπή εδώ μαζί, είχατε αναφερθεί σε φωτογραφίες και βίντεο από τον εργολάβο των εργασιών και μας είχατε πει ότι δεν βρίσκονταν ούτε στη δικογραφία της κυρίας Δίκης, ούτε σε εκείνη για το μπάζωμα. Έχει αλλάξει κάτι από τότε?
1: Πλέον υπάρχουν στην δικογραφία του μπάζωματος αυτές οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έδιναν μέρα προς μέρα την εκτέλεση του μπάζωματος και τις παρέμβασεις που γινόταν. Και φυσικά θα κατατεθούν όταν έρθει η ώρα και στο δικαστήριο της βασικής δίκης.
0: Ναι. Μαθαίνω από τη βασική δίκη ότι οι πραγματογνώμονες, των ιδιώτες πραγματογνώμονες που έχουν βάλει οικογένειες, δείχνουν στοιχεία όπου είναι, όπως μαθαίνω, πολύ σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση, τα οποία δεν είχαν εξεταστεί από κανέναν. Δεν είχε ζητηθεί από κανέναν να δουν όλα αυτά τα στοιχεία.
1: Αυτά τα στοιχεία τα έχουν συνδράμει σε όλη τη διάρκεια της ανάξης, mm-hmm. διάφοροι τεχνικοί σύμβουλοι. Το θέμα είναι όμως, ότι καταλαβαίνετε και εσείς, ότι άλλος το αποφασίζει, άλλος κρίνει την χρησιμότητα αυτών.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή ακριβώς υπάρχουν δεδομένα παράπονα και διατυπωμένα παράπονα από τη συνδική ψηφία των συγγενών για την τρόπο στηρισμού της ανάκρισης, πολλά από αυτά τα στοιχεία θα ξανακουστούν στο ακροατήριο, θα αναδειχθούν, θα τονιστούν και αν τυχόν έχουν προκύψει και επιπλέον στοιχεία, αυτά εννοείται θα εκφερθούν στη δίκη.
0: Ναι. Κλείνοντας, σας άκουσα χθες να λέτε ότι η δίκη πρέπει να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές στο ειδικό δικαστήριο.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Θα ήθελα να δω αν θα ξεκινήσει πριν ή μετά τις εκλογές.
0: Ναι. Παίζει ρόλο κάτι στην εξέλιξη της υπόθεσης, ο χρόνος, ή εννοείται αν θα τραβήξει τόσο πολύ, αν θα αργήσει τόσο πολύ?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Διότι κατά ψέματα εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πολιτικό πρόσωπο,
0: mm-hmm.
1: Το οποίο οδηγείται στο ένα ειδικό δικαστήριο. Γι' αυτό οδηγείται στο ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, ένας βουλευτής, ο οποίος είναι στην κυβερνητική παράταξη και τα πέτατα. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
0: Ναι. Αυτός ο κατακαιρματισμός της υπόθεσης, δηλαδή ένα δικαστήριο εδώ, ένα δικαστήριο εκεί, ένα ειδικό δικαστήριο, ένα δικαστήριο για τα βίντεο, ένα δικαστήριο για την κεντρική υπόθεση, σας τρομάζει ότι μπορεί να δυσκολέψει την ενιαία εικόνα για την τραγωδία?
1: Ειλικρινά σας μιλάω, εμείς οι κοινείς δεν τρομάζουμε πλέον από τίποτα.
0: Mm.
1: Συνεπώς, όσοι κατακαιρματισμού δεν γίνουν, όσες μεθοδεύσεις θα γίνουν, εμείς θα είμαστε παρόντες.
0: Mm.
1: Σίγουρα δεν βοηθάει, απέναντίας δυσκολεύει και ρένει την ανάδειξη των ευθυνών των υπαιτίων. Τα πώς θα ήταν προτιμότερο όλα αυτά να ελέγχονταν και να κρίνονταν από ενιαία, από μια δίκη.
0: Μάλιστα. Κύριε Ψαρόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και σήμερα. Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης και δικηγόρος, που ξέρει από την πρώτη στιγμή, δυστυχώς, και ασχολείται από την πρώτη στιγμή με την τραγωδία, με το προδιαγραμμένο έγκλημα των Τεμπών.

στην Foo Fighters στο Pretender. 30 Σεπτεμβρίου του 2007 ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του βρετανικού chart με το άλμπουμ Echo Silence, Patty and St. Grace, το έκτο στούντιο άλμπουμ τους. Το άλμπουμ προτάθηκε για 5 βραβεία Grammy και δίδοντας το καλύτερο rock άλμπουμ, και βραβεύτηκε επίσης με το βραβείο Bright για το καλύτερο διεθνές άλμπουμ. Μια μέρα σαν σήμερα το 2007 έπιασε κορυφή διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω.
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Παραπολιτικά.

0: Μεγάλη Νινή Ζαχά τραγουδάει για το τέλος του Σεπτέμβρη, γιατί φεύγει ο Σεπτέμβρης και έρχεται Οκτώβρης που θεωρητικά θα φέρει και φθινόπωρο, αν και λέω, βλέπω έξω βγάζει έτσι σαν να τσιμπάει λίγο ήλιος, αλλά έχει σύννεφα, είπαμε σήμερα και τις επόμενες μέρες θα είναι λίγο πιο φθινοπωρινό το σκηνικό, δύσκολα τα πράγματα αρκετά έως πολύ στους δρόμους, ο Κηφισός στην άνοδο από την Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Λένορμαν, η έξοδος Αθηνών προς το Σκαραμαγκά αρκετά δύσκολη, γύρω γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση, η Μικράς Ασίας βλέπω ότι ήδη είναι φορτωμένη από την Εθνάρχου Μαρκαρίου στην είσοδο για τον Πειραιά. Κίνηση βλέπω ότι έχει αρκετή στην Παραλιακή από την Λεωφόρο Αλίμου μέχρι και την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχει αρκετή κίνηση εκεί στο ύψος της Γλυφάδας δηλαδή, οπότε πάρτε τα μέτρα σας. Κίνηση έχει και στον Περιφερειακό, στον Καρέα. Κίνηση έχει και στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι και το Χαλάνδρη σχεδόν, όπως επίσης η Συγκρού έχει φορτώσει από την Αγία Φωτεινή και πάνω, και η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, δύσκολα, μάλλον όχι δύσκολα, όπως ξεκινάει κάθε μέρα στους δρόμους της Αθήνας καλός ή κακός. Για να αποχαιρετήσουμε τον Σεπτέμβρη και να υποδεχθούμε τον Οκτώβρη, μια Λέγα Κανελίδου κοντά στο Τζάκι. Η πρώτη εκτέλεση είναι από την Νινή Ζαχά που ακούσαμε πριν, αλλά εδώ το ακούμε από την μοναδική Λέγα Κανελίδου που μίλησε το Σάββατο στον Γιώργο Λαμπύρη στην εκπομπή του. Κρυφτό, κοντά στο Τζάκι. Στέλνουμε και μηνύματα επειδή θερμοκρασία θα είναι δύσκολη και τα να ζεστάνε στο σπίτι θα είναι επίσης δύσκολο. Ανάψτε κανένα τζάκι άμα μπορείτε, αγκαλιαστείτε, να ζεσταθούν τα πράγματα. Κατάλαβε τώρα που έχει πάει. Μπαίνει μέσα ο Βασίλη Ντέτση και για να πει το δελτίο ειδήσεων, ανάβει όλα τα φώτα. Δηλαδή θα φτάσει ο λογαριασμός να τον πληρώσουμε χρυσάφι, επειδή ο Βασίλη Ντέτση σβήσει τα φώτα. Σβήστε τα φώτα.
1: Δεν βλέπουμε μανίτσα μου.
0: Δεν χρειάζεται να βλέπετε. Πείτε τα από το μυαλό σας. Δηλαδή,
1: στην ηλικία αυτή.
0: Κλείστε για τους υπολογιστές, άμα μπορείτε, σας παρακαλώ. Βασίλη Ντέτσικας για το δελτίο ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής. Εμείς αν όλα πάνε καλά. Αύριο λίγο μετά τις 7 στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ με το πρώτο πρωινό. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
8: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation, πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πας.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026, τελευταία μέρα και για το Σεπτέμβρη φίλες και φίλοι, Οκτώβρης από αύριο, ένα Σεπτέμβρη, μάλλον μία μέρα συνεφιασμένη, σήμερα με συνεφιές αποχαιρετούμε τον μήνα αυτόν. Ένας μήνας εντάξει, ο οποίος ξεκίνησε με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η αλήθεια είναι, έτσι, καλοκαιρινές. Στη συνέχεια όμως ήρθαμε σε φθινοπορεινές συνθήκες και με αυτόν τον τρόπο ο μήνας αυτός τελειώνει. Μπαίνει Οκτώβρης. Ένας Οκτώβρης, ο οποίος βέβαια σίγουρα θα έχει και ακόμη πιο έντονα προεκλογικό κλίμα, είναι σίγουρο αυτό. Αλλά και αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι τέλος πάντων οι ανακοινώσεις που θα γίνουν στα μέσα του μηνός σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, ενώ η αγωνία, η παγκόσμια, η ευρωπαϊκή, η ελληνική, εξακολουθεί να υπάρχει σε εκατομμύρια πολίτες εν ώψη του χειμώνα και μιλάμε βέβαια για τα καύσιμα, την ενέργεια, την ακρίβεια.

Πάντως βλέπω ότι παίζουν σενάρια ακόμα και για επιδότηση έως και 60 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανση. Προφανώς η πολύ υψηλή επιδότηση θα είναι σε ορεινές περιοχές οι οποίες έχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Θα το δούμε αυτό. Έτσι, ακούγονται αυτά τα σενάρια πάντως η αλήθεια είναι. Εμείς είμαστε εδώ στον Αντένα Στάρσους 103,5. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας και σήμερα όπως κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 έως τις 11. Πρωινή ενημέρωση λοιπόν με τα σημαντικότερα θέματα της κεντρικής επικαιρότητας. Αμέσως μετά στα δικά μας, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Τολοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα.

Χθες ήταν μια κομβική ημέρα, μιας και ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, φίλες και φίλοι, ουσιαστικά υπέβαλε το τελευταίο αίτημα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης και επίσημα το Ταμείο Ανάκαμψης χθες τελείωσε. Και έγινε και ένας απολογισμός, μάλιστα, έτσι ενός ταμείου το οποίο έδωσε δεκάδες δισεκατομμύρια στην ελληνική οικονομία. Θα μου πείτε, όλα πήγανε σε έργα τα οποία αφήνουν ένα αποτύπωμα. Όχι, η αλήθεια είναι. Γιατί υπήρχαν και πολύ ασφικτικές ημερομηνίες επίσης, και αυτή είναι η αλήθεια. Με αποτέλεσμα να γίνονται και έργα ή να γίνονται και παρεμβάσεις ή δράσεις για τις οποίες υπάρχει αμφισβήτηση ως προς την αποτελεσματικότητά τους.

Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει ενισχυμένη επιδότηση για τον δίζελ κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία. Θα γίνει τώρα δηλαδή η ανακοίνωση αυτή. Πολλά ρεπορτάζ και έτσι δηλώσεις, ανακοινώσεις κλπ. Τι έγινε τέλος πάντων σε αυτόν τον νηπιαγωγείο στα Ανολιώσια, όπου υπήρχε μία νηπιαγωγός που έβαζε τις φωνές στα μικρά παιδάκια, Ρωμά παιδάκια, και στη συνέχεια δέχτηκε έναν άγριο ξυλοδαρμό από γονείς. Η νηπιαγωγός, η οποία δεν αλλάζει ακόμη σχολείο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα η ΕΔΕ, ενώ παραμένει μάλιστα νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο μετά την και τον ξυλοδαρμό της, για τον οποίο υπάρχει εισαγγελική έρευνα. Γνωστός δικηγόρος έκανε live στο TikTok κάτι τέτοιο. Ο δικηγόρος αυτός άφησε ανοιχτό το μικρόφωνο του, πρέπει να σας πω. Δηλαδή δεν βγήκε από κάποια συνεδρία που είχε, τέλος πάντων, κάποιο live στο TikTok, και ακούστηκε στη συνέχεια να προχωρά σε λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιού του. Μάλιστα, και συνελήφθη.

Να πω ότι αρκετή συζήτηση χθες και ειδικότερα και μέσα από τη συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο πρόεδρος της ΔΕΑ Αγρινή, ο κ. Τίμιος Γρίβας, σχετικά με το σκεπτικό της απόφασης για αύξηση των λογαριασμών ύδρευσης εδώ στον Δήμο Αγρινίου κατά 10% από την αρχή του 2027. Αυτή είναι η απόφαση. Παράλληλα, υπάρχει απόφαση για λήψη δανείου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Γρίβας βέβαια επιχειρηματολόγησε πάνω στις αποφάσεις αυτές, οι οποίες σαφώς βέβαια θα μας φέρουν από το 2027 πιο φουσκωμένους λογαριασμούς. Επιμένουν πάντως από τη ΔΕΙΑ και από τον Δήμο Αγρινίου ότι παρά τις αυξήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται αναγκαίες, το Αγρίνιο εξακολουθεί να έχει από τα πιο φθηνά νερά σε σχέση με αντίστοιχους δήμους σε όλη την Ελλάδα. Η είδηση όμως έρχεται πάλι από το Δημαρχείο. Οι πληροφορίες ότι έχουμε έναν εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος έχει ξεκινήσει στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Εμφανίζεται μια τρύπα, φίλες και φίλοι, εκεί στα έσοδα. Και κάποιες πληρωμές οφειλών έχουν μπει ήδη στο μικροσκόπιο. Ο έλεγχος αυτός είναι εσωτερικός, επαναλαμβάνω. Δηλαδή δεν γίνεται από εξωτερική υπηρεσία ή οτιδήποτε άλλο. Είναι εσωτερικός έλεγχος. Δηλαδή οι υπάλληλοι του Δήμου Αγρινίου έχουν αναλάβει να βγάλουν άκρη τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα.

Θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή σιγά σιγά βέβαια. Όπως κάθε μέρα ξεκινάμε με το σαν σήμερα, αλλά και την πρόγνωση του καιρού για όλη αυτή την εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, και θα δούμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα αλλά και τις σημαντικότερες προσωπικότητες που ήρθαν ή έφυγαν μια μέρα σαν την σημερινή. Η 30 Σεπτεμβρίου είναι Διεθνή ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Μάλιστα, μας έχει έρθει ένα δελτίο τύπου από την Ένωση Ελλήνων Μεταφραστών, ενώ είναι και η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών.

1791 η όπερα του Βόλγα Γκαμαντέους Μότσαρτ, ο μαγικός αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1876 ιδρύεται το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Το 1968 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στην χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία τότε, μέχρι τότε, έτσι, αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχείες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο, μετέφεραν έτερο δημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29 Σεπτεμβρίου για την έγκριση του Χουντικού Συντάγματος. 34 νεκροί, 125 τραυματίες, χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία, η οποία δυστυχώς βέβαια στη συνέχεια ήρθε μια ακόμη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία με τους 57 νεκρούς. Μιλάμε για το δυστύχημα των Τεμπών. Το 1983 συναυλία στο Κατάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά στην προσέλευση του κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stone. Το 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας, όπου παραμένει ουσιαστικά μέχρι σήμερα με πρωτοβουλία του τότε δημάρχου αημνήστου Μιλτιάδη Εύερτ. 1999 το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας απονέμεται στον Γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκρας, συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Ο μικρός τυμπανιστής».

Ήταν 30 Σεπτεμβρίου του 1924 όταν γεννήθηκε ο Νίκος Ρίζος, σημαντικός Έλληνας κωμικός ηθοποιός. Το 1924, την ίδια χρονιά και την ίδια ημέρα, γεννιέται ο Τρούμαν Καπότε, Αμερικανός συγγραφέας, εν ψυχρό το κορυφαίο έργο του. Το 1964 έρχεται στην ζωή η Μόνικα Μπελούτσι, η Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο που έχει γράψει πραγματικά ιστορία. 1826 πεθαίνει ο Γιάννης Γκούρας, μία από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης, που έπαιξε ρόλο βέβαια και στη δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Έπεσε νεκρός ο Γκούρας από τουρκικό βόλι. Το 1955 φεύγει από τη ζωή σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα ο James Dean, Αμερικάνος ηθοποιός, σε πολύ νεαρή ηλικία βέβαια. Μόλις 24 χρονών σκοτώθηκε ο James Dean. Ενώ το 1985 πεθαίνει ο Charles Richter, Αμερικανός γεωφυσικός, ο οποίος ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών.

Φυσικά πρέπει να κάνουμε και μια αναφορά στον σπουδαίο Ορέστη Μακρύ, τον σπουδαίο αυτόν και δημοφιλή ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου, γνωστό από το ρόλο του Μεθύστακα, βέβαια, με τον οποίο σχεδόν ταυτίστηκε καλλιτεχνικά. Ο Ορέστης Μακρύς, ο οποίος γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1899 στη Χαλκίδα, σπούδασε φωνητική μουσική στο Δίο Αθηνών και στα 20 του στρατεύτηκε και υπηρέτησε στη Μικρά Ασία. Στη σκηνή πρωτοεμφανίστηκε το 1925 ως τενόρος στην ελληνική οπερέτα και μετά την παρακμή της μεταπήδησε στην επιθεώρηση το 1932, διαγράφοντας στη συνέχεια μια σπουδαία πορεία. Ένας άνθρωπος ευγενής, μετρημένος, με σπάνιο ήθος και επαγγελματική ευσυνειδησία, πέθανε στην Αθήνα στις 29 Ιανουαρίου του 1975. Με την κηδεία του να γίνεται την επομένη στο πρώτο νεκροταφείο και ήταν η κηδεία του πάνδημη.

Πριν πάμε στον καιρό, να μιλήσουμε για έναν ακόμα Έλληνα ηθοποιό, τον Γιάννη Βόκλη, ηθοποιό του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, από τους σπουδαιότερους της γενιάς. Το Γιάννης Βόκλης, Γκόγκλης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1937 στην Αθήνα.

Στους 20 βαθμούς ο υδράργυρος αυτή την ώρα στο Αγρίνιο είναι κάπως πιο ανεβασμένη η θερμοκρασία. Η αλήθεια είναι σε σχέση με χθες τέτοια ώρα. Η υγρασία στο 60%. Ο χαμηλότερη θερμοκρασία ήταν στους 17,8. Έχει ανεβεί δηλαδή η θερμοκρασία. Ήταν στους 14,8 πριν από 2-3 μέρες ο υδράργυρος τέτοια ώρα, επαναλαμβάνω. Άρα έχουμε μια άνοδο κατά 2-3 βαθμούς ως προς τις ελάχιστες τιμές. Άπνοια επικρατεί, υγρασία στο 60% όπως είπα. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα. Κατόπους αυξημένες, ίσως να έχουμε και κάποιες τοπικές ασθενείς βροχοπτώσεις. Για την περιοχή του Αγρινίου, πάντως, το Εθνικό Αστεροσκοπείο δεν προβλέπει βροχόπτωση, προβλέπει όμως συννεφιές.

Για αύριο 5η, 1η Οκτωβρίου, πρώτη μέρα του Οκτώβρη, θα έχουμε καλό καιρό καθαρό εδώ στην περιοχή μας. Μιλάμε για τη δυτική στερά Ελλάδα, έτσι, και ειδικότερα την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Η άνεμη αύριο βόρει, βορειοανατολική, 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 15 έως 26. Ενώ την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, θα έχουμε πάλι

Λοιπόν, μια υπόθεση να ξεκινήσουμε κάπως έτσι τώρα, η οποία άρχισε με ένα βίντεο λίγων λεπτών και εξελίχθηκε σε ένα σοβαρό περιστατικό σωματικής βίας μέσα στη σχολική μονάδα. Είναι ταυτόχρονα στο μικροσκόπιο και της αστυνομίας και της δικαιοσύνης και της εκπαίδευσης. Τη Δευτέρα 28 του μηνός, στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων, κυκλοφόρησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με διευθύντρια νηπιαγωγό, τη διευθύντρια του σχολείου, να απευθύνεται σε ιδιαίτερα έντονο ύφος σε παιδιά ηλικίας περίπου 4-5 ετών, με αφορμή σοβαρή ζημιά που είχαν προκαλέσει κατά τα λεγόμενά της τον νέο ανακαινισθέν σχολείο. Παιδιά, βέβαια, κυρίως οικογενειών Ρωμά, έτσι, στη συγκεκριμένη περιοχή. Λίγα λεπτά αργότερα, εκπαιδευτικός δέχτηκε επίθεση μέσα στο σχολείο από γονείς, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία, ενώ παράλληλα υποβλήθηκαν μηνύσεις από τους εμπλεκομένους δράστες και θύμα. Η υπόθεση έχει πλέον δύο διαστάσεις, αφενός την εξέταση της συμπεριφοράς εκπαιδευτικού απέναντι στα παιδιά, αλλά και τη διερεύνηση της καταγγελόμενης επίθεσης εναντίον της.

Τα σχετικά βίντεο νομίζω ήδη τα έχετε δει. Μάλιστα, η ίδια η εκπαιδευτικός έχει τραβήξει και ένα βιντεάκι την ώρα που δέχεται την επίθεση. Στη συνέχεια, από ό,τι φαίνεται, η επίθεση ήταν πολύ πιο σοβαρή, με αποτέλεσμα να υποστεί χτυπήματα και μόλοπες βέβαια στο πρόσωπο και στο κεφάλι της. Ζούγκλα των υπηαγωγείων το συγκεκριμένο. Φανταστείτε στις μεγαλύτερες βαθμίδες τη γενετική στα Ανολιώσια, με τον Ρωμά γονέα βέβαια να δέρνει τη συγκεκριμένη διευθύντρια, η οποία φώναζε στα παιδιά. Σας έφαγα, ντροπή σας, έλεγε η διευθύντρια. Προφανώς είχε προκληθεί κάποια ζημιά και από τα μικρά Ρωμά σε κάποια υποδομή του σχολείου, δεν ξέρω ακριβώς. Άρχισε να τα φωνάζει πολύ έντονο ύφος, την πήραν να χαμπάρει κάποιοι περαστικοί εκεί πέρα και κάποιοι Ρωμά και άρχισε να αντιπαρατίθεται μαζί τους, μέχρι που μπήκε κάποιος γονιός μέσα και την χτύπησε με άγριο τρόπο. Είπαμε ότι είναι σε δύο κατευθύνσεις η υπόθεση συγκεκριμένη. Μία έχει να κάνει με την ίδια τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού και η δεύτερη βέβαια έχει να κάνει με τον ξυλοδαρμό της.

Σήμερα έχουμε υπουργικό συμβούλιο, βέβαια, έτσι, και θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις σχετικά με τα μέτρα, σχετικά με τα καύσιμα, φίλες και φίλοι. Και να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης καταρχήν, το ντίζελ κίνησης. Πάμε για έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία, από ό,τι φαίνεται. Πριν τα αναφέρουμε όμως αυτά, τα οποία σίγουρα έχουν ενδιαφέρον, να πω πως στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές σε υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ερών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26-410-32-558. Στο πρατρίο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, για ό,τι χρειάζεται το αυτοκινητό σας, στην Ηρώμη Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302 735.

Έχουμε πρώτον πυλών τον ενεργειακό χειμώνα, φίλες και φίλοι. Βέβαια υπάρχουν κάποια σενάρια που είναι πραγματικά εφιαλτικά. Το είδαμε σχεδόν να υλοποιείται κάποιον τρόπο. Το είδαμε μπροστά στα μάτια μας. Μια κουμπί του Sky σήμερα.

Το πρωί, Βαγγέλη, έδειξε ένα πρατήριο στην Ιόνια οδό στο Ευηνοχώρι με την βενζίνη στα 3 ευρώ. Το έστειλε στην εκπομπή ο συγκεκριμένος μια φωτογραφία, η οποία μάλλον είναι προϊόν AI. Δεν έχει φτάσει η βενζίνη, βέβαια, σε τόσο υψηλά επίπεδα και ευχόμαστε ποτέ να μην φτάσει. Και εκεί διαρωτώνταν κιόλας, μάλιστα, οι παρουσιαστές της εκπομπής, αν πρόκειται για αληθινή φωτογραφία ή αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Τέλος πάντων, αυτό προφανώς δεν μιλάμε για αληθινή φωτογραφία, βέβαια. Δεν υπάρχει πρατήριο αυτή τη στιγμή που να πουλάει την βενζίνη 3 ευρώ και ελπίζω, επαναλαμβάνω, να μην το δούμε αυτό. Τώρα, σήμερα θα έχουμε ανακοινώσει στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ενίσχυση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης, ώστε συνδυαστικά με την υποστήριξη των διελιστηριών η έκπτωση στην Αγγλία να διαμορφωθεί στα 20 λεπτά η έκπτωση, έτσι, και η μέση τιμή του ντίζελ να προσεγγίσει την περιοχή των 2 ευρώ από τα 2,20 που είναι σήμερα, αν ληφθεί υπόψη ότι η αγορά περιμένει κάποιες μικρές μειώσεις τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, η κυβέρνηση θα βάλει 15 λεπτά και τα διελιστήρια θα συνδράμουν άλλα 5 λεπτά, ώστε να διαμορφωθεί η συνολική έκπτωση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Όσο για την βενζίνη, για το πρώτο μισό του Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η στήριξη των 10 λεπτών το λίτρο από τα διελιστήρια, ενώ η κυβέρνηση εκεί δεν συμμετέχει.

Βέβαια, τα πιο σημαντικά είναι στη συνέχεια με τον πετρέλαιο θέρμανση. Ο Πρωθυπουργό αναμένεται να στείλει με την εισήγηση που θα κάνει σε λίγη ώρα το μήνυμά του προ του πολίτε με το βλέμμα στην έναρξη διάθεση του πετρελαίου θέρμανση που είναι στι 15 Οκτωβρίου. Οι ανακοινώσει θα γίνουν όπω όλοι γνωρίζουμε μία μέρα πριν, στι 14 Οκτωβρίου, ενώ τότε θα επαναξιολογηθεί και το συνολικό πακέτο επιδοτήσεων στην Αγγλία. Τώρα, επ' αυτού δεν υπάρχουν ακόμα οριστικέ αποφάσει. Η κυβέρνηση θα κάνει μια παρέμβαση για να πέσει η τιμή κατά 30 με 40 λεπτά το λίτρο, πιθανότατα με την συνέργεια και των διελιστηρίων, όμω το εύρο τη εξαρτάται βέβαια τη παρέμβαση δηλαδή, έτσι, από την διεθνή του πετρελαίου, τη διεθνή τιμή, την πιθανότητα αποδέσμευση αποθεμάτων και ούτω καθεξής. Πάντως, αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος παραμένει υψηλός. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να αναμένεται θεαματική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών το επόμενο διάστημα, γιατί υπάρχει κίνδυνος επανεκκίνησης των εχθροπραξιών ανά πάσα στιγμή. Άμα έχει και έναν ηγέτη σαν τον Τραμπ να λέει αυτά τα κατανόητα τα οποία λέει μέρα με τη μέρα, εγώ παρακολουθώ τις δηλώσεις του κάθε μέρα, πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, μέσα στο TikTok, τους λογαριασμούς του τέλος πάντων, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, ειδικότερα των ΗΠΑ. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με το τι ακριβώς σημαίνει. Ο ίδιος, ας πούμε, έλεγε χθες ότι θα έρθουν παρακαλώντας οι Ιρανοί να υπογράψουν την συμφωνία, θα πάρουμε αυτό που θέλουμε, τους έχουμε εξαφανίσει και τα λοιπά, έχουμε νικήσει αυτή τη μάχη, περνούν τα πετρελαιοφόρα από τα στενά του Ορμούς, και ότι θα δείτε πολύ σύντομα τις επόμενες εβδομάδες, είπε συγκεκριμένα, την τιμή των καυσίμων να πέφτει, να κατρακυλά στην κυριολεξία όπως κατρακυλούν οι πέτρες. Κάπως έτσι το περιέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, Rolling Stone. Άντε βγάλε άκρη τώρα δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή δεν βγάζεις και άκρη, ας πούμε, τις εκτιμήσεις και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για το αν θα έχουμε κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση της κατάστασης με το Ιράν, δεν μπορεί και κανείς να είναι σίγουρος ότι μας ξημερώνει. Η κατάσταση είναι δύσκολη βέβαια, σε ένα ναρκοπαίδιο κινείται η κυβέρνηση. Μάλιστα δεν φαίνεται καμία πρόθεση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινηθεί με ενιαίο τρόπο για αυτή την ενεργειακή κρίση. Υπήρχαν βέβαια κάποιες αισιόδοξες εκτιμήσεις. Ο Υφυπουργός Ενέργειας, ο κύριος Τσάφος, βρέθηκε χθες στο Δουβλίνο, στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπίστωσε, λέει, πλήρη αναντιστοιχία της συζήτησης που γίνεται στους κόλπους της Κομισιόν με την οξύτητα του επικείμενου προβλήματος. Εξού και στην κυβέρνηση προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τις επίμονα υψηλές τιμές μόνο με εθνικά μέσα, καθώς αντιλαμβάνονται ότι ένας βασικός στόχος της Κομισιόν δεν είναι η στήριξη της κατανάλωσης, αλλά η μείωση της ζήτησης και της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Μάλιστα, αυτό θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει πρόθεση δηλαδή να δώσει το πράσινο φως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να υπάρχει μια πιο μεγάλη χαλαρότητα σε δημοσιονομικούς κανονισμούς κλπ. Για να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη. Οπότε, χωρίς το OK της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν, αν θέλετε, φίλες και φίλοι, κάποιες πιο περιορισμένες πολιτικές οι οποίες μπορεί να ασκηθούν. Πρόθεση Ευρωπαίοι να συνεννοηθούν μεταξύ τους για το ζήτημα αυτό δεν υπάρχει.

Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο. Αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε εσείς τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα. Με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Ακούστε και το καλύτερο όμως. Μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, έλεγα ότι τι αναμένουμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα. Τώρα, αν γίνει και live, Βαγγέλη, να κοιτάξουμε λίγο μπας και βγει και live, να ακούσουμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να κάνει αυτές τις ανακοινώσεις. Επαναλαμβάνουμε, οι πρώτες ανακοινώσεις έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της επιδότησης για τον πετρέλαιο κίνησης, αλλά ίσως μας προειδεάσει ο Πρωθυπουργός για το τι θα γίνει με τον πετρέλαιο θέρμανσης και τις ανακοινώσεις, τις επίσημες που θα έχουμε στις 14 Οκτωβρίου. Πάμε όμως, Μάνο, σε μια παρέμβαση η οποία θα πιέσει την τιμή προς τα κάτω, γύρω στα 30 με 40 λεπτά το λίτρο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα, ο κ. Μαρινάκης, υπογράμμισε στο Άξιον 24 χθες ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει μέσα στο 2026 800 εκατομμύρια για την στήριξη νοικοκυριών λόγω της έκτακτης κρίσης στη Μέση Ανατολή και συνολικά 1,2 δις ευρώ, αν συνυπολογίσει κανείς και τα μόνιμα μέτρα στήριξης για το τρέχον έτος. Πάντως, το Υπουργικό έχει ευρύ ατζέντα σήμερα. Πρώτο και βασικότερο μέτρο η νομοθέτηση του πακέτου της ΔΕΘ με τον Κυριάκο Πιερακάκη μαζί με τους υφυπουργούς Θάνο Πετράλια και Δημήτρη Μαρκόπουλο να κάνουν τη σχετική εξειδίκευση. Επίσης, αυτό το Υπουργικό θα ανακοινωθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, και την Υφυπουργό Βιδί Χαραλαμπογιάννη. Ο προγραμματισμός προσλήψεων για το 2027. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσλήψεις θα ξεπεράσουν τις 20.000 σε τακτικό προσωπικό αλλά και προσωπικό με έμισθη εντολή. Παράλληλα, σε μια κίνηση μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν κόβει ταχύτητες, παρά τη μακρά προεκλογική περίοδο, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος θα εισηγηθεί προσχέδια δράσης για το 2027, ενώ η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης φέρει μια σημαντική παρέμβαση στον κώδικα δικηγόρων, που ήταν αντικείμενο συζήτησης με τον νομικό κόσμο.

Είχαμε και την προσαγωγή ενός γνωστού δικηγόρου, έτσι, τηλεοπτικός και επιθετικός ο συγκεκριμένος δικηγόρος, η αλήθεια είναι. Εμένα δεν μου γέμιζε και ποτέ το μάτι, επίσης μέσα από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Προσήχθη από τους αστυνομικούς ο συγκεκριμένος στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, στον Άλυμο. Αυτό καθώς ενημερώθηκε η Ελλάς ότι το απόγευμα χθες, κατά τη διάρκεια live μετάδοσης στο TikTok, φέρεται στη συνέχεια να τα ξέχασε ανοιχτά όλα και να άσκησε λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιού του. Επίσης, για το ίδιο περιστατικό ενημερώθηκε τηλεφωνικά από πολίτες και το κέντρο της άμεσης δράσης και σχηματίστηκε αυτεπάγγελτη δικογραφία σε βάρος του για τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας με αποτέλεσμα να αναζητηθεί στα όρια του αυτοφόρου. Ο δικηγόρος, ο οποίος διαμένει στην περιοχή της Βούλας, στο σπίτι του μετέβησαν τα ξημερώματα αστυνομικές δυνάμεις και του ζητούσαν να ανοίξει την πόρτα, κάτι που ο ίδιος δεν έκανε, σύμφωνα με πληροφορίες. Ενημερώθηκε αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος μετέβη επίσης στο σπίτι και περίπου στις 6.30 τα ξημερώματα, ο δικηγόρος προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα Αλίμου. Με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ο δικηγόρος αφέθηκε τελικά ελεύθερος λόγω της ιδιότητάς του ως δικηγόρος. Έτσι, οι δικηγόροι αφήνονται ελεύθεροι. Οι υπόλοιποι δεν αφήνονται. Με τη δικογραφία για παράβαση των άρθρων 6 και 9 του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας να παραμένει σε ισχύει. Έγινε και αυτό. Ήταν πραγματικά, κάπως θα έλεγα, ιδιαίτερα ενοχλητικό, για να μην πω κάτι παραπάνω, το βίντεο αυτό, γιατί άκουγε τον συγκεκριμένο να βρίζει το παιδί του και ακούστηκε κάποια στιγμή ένας χαρακτηριστικός επαναλαμβανόμενη ήχη χτυπήματος. Δηλαδή φαίνονταν ότι το παιδί το χτυπούσε.

Να πάμε λίγο και στην υπόθεση Μαζονάκη. Απαντήσεις για το θάνατο του δημοφιλού τραγουδιστή, εστιάζοντας τα τελευταία λεπτά του, αλλά και όσα προηγήθηκαν στο Κολωνάκι, ψάχνουν οι αρχές, σύμφωνα με νεότερα ρεπορτάζ. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία έφεραν στο φως, ήρθαν στο φως από τις αποκαλύψεις της νοσηλεύτριας, ενώ η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο κατηγορούμενων γιατρών και των τριών υπαλλήλων του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι πάντα έτσι, θα δείξουν όσα έγιναν. Την ίδια στιγμή, όπως αποκαλύφθηκε, ο γιατρός είχε προτείνει και στον υπνοθεραπευτή να του κάνει πλασμαφαίρεση, με αποτέλεσμα αυτός να βάλει τα γέλια. Βέβαια, έβαλε τα γέλια, λέει, μάλλον όταν του είπε το πόσο κάνει η πλασμαφαίρεση, το κόστος. Στο επίκεντρο των νεότερων πληροφοριών βρίσκεται η κατάντηση του υπνοθεραπευτή του Νάσου Κομιανού, ο οποίος είχε συνεργαστεί με την προφυλακισμένη γιατρό. Όπως υποστηρίζει, η ίδια του είχε προτείνει στο παρελθόν να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, παρουσιάζοντάς του τη διαδικασία ως έναν τρόπο απομάκρυνσης τοξινών από το αίμα. Μόλις άκουσα το ποσό, γέλασα, είπε ο υπνοθεραπευτής συγκεκριμένα, καθώς εγώ δεν έχω τέτοια οικονομική άνεση και συνέχισα τη ζωή μου κανονικά. Αυτά είπε ο Νάσος Κομιανός, σύμφωνα με το Star. Τα κινητά τηλέφωνα τώρα των 5 προσώπων, αυτών που ήταν μέσα δηλαδή στο ιατρείο, γιατρών και νοσηλευτριών, αναμένεται να τεθούν στο μικροσκόπιο των αρχών στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας. Στόχος βέβαια να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της υπόθεσης και να φωτιστούν κάποιες κρίσιμες πτυχές, ενδεχομένως οι οποίες ακόμη δεν έχουν φωτιστεί. Η νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο, περιέγραψε τις στιγμές πανικού που ακολούθησαν όταν, σύμφωνα με την κατάθεσή της, γιατρός φώναξε «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά». Βέβαια, υπάρχουν κάποια στοιχεία από τις καταθέσεις τα οποία λίγο έως πολύ είναι γνωστά, αλλά πιστεύουμε ότι ενδεχομένως να δοθούν κάποιες απαντήσεις από την άρση, όπως είπαμε, του τηλεφωνικού απορρίτου. Εκεί θα αποδειχθεί τι κλήσεις έγιναν, έτσι. Όχι τι κατεγράφει, δεν μπορεί να καταγραφεί η συνομιλία, αλλά τι κλήσεις έκανε ο καθένας σε εκείνο το επίμαχο διάστημα.

0: Χθες, φίλες και φίλοι, είχαμε και την υποβολή του τελευταίου αιτήματος πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι, ολοκληρώθηκε ένας μεγάλος κύκλος πολυετής για το ελληνικό πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, όπως έγινε γνωστό, ήταν γνωστό. Με αφορμή την υποβολή του αιτήματος, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το γραφείο Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου. Απευθυνόμενος εργαζόμενος υπηρεσίας, ο Πρωθυπουργός τους ευχαρίστησε για τη δουλειά. Έκανε μια ιστορική αναδρομή ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στις 5 ημέρες των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εξασφάλισε τότε μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή στήριξη, αναλογικά βέβαια και με το μέγεθος της οικονομίας της, όπως είπε, μετά την συμφωνία που επήλθε και ήταν πολύ θετική και μεγάλη για τη χώρα. Ξεκίνησε μια δύσκολη δουλειά για το σχεδιασμό του προγράμματος, δηλαδή τη δημιουργία των δομών και της ειδικής υπηρεσίας για το Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς την οποία, όπως ανέφερε, θα ήταν αδύνατο να φτάσει η χώρα στο σημερινό σημείο. Βέβαια, να πω ότι παρόν ήταν βέβαια και ο αρμόδιος υπουργός, καταγόμενος από την περιοχή μας, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Νίκος Παθανάσης, ο οποίος ανέφερε πως το τελευταίο αίτημα, με το τελευταίο αίτημα, υποβάλλονται προς αξιολόγηση 123 ορόσημα και στόχοι, ανοίγοντας τον δρόμο για αυτήν την τελευταία εκταμίευση που είναι 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε και ένα ηχητικό να ακούσουμε.
1: Ήταν ένας αγώνας δρόμου, τον έδωσαν με αποφασιστικότητα, με ζήλο και αποτελεσματικότητα και αφήνουμε και μια ισχυρή παρακαταθήκη, καθότι έχουμε δει πώς δουλεύει με τον καλύτερο τρόπο το θέμα των μεταρρυθμίσεων μαζί με τη μεταορόσημα. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους εδώ και όλους τους εργαζόμενους, όλα τα υπουργεία για την πολύ ισχυρή και δυνατή δουλειά που έχουν κάνει και βέβαια σε εσάς και οι πρόεδροι που στα δύσκολα ήσασταν πάντα εκεί για να μας δίνετε λύσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα που τη λέμε D-Day, καθότι είναι πράγματι μια μέρα που την αναμέναμε όλοι.
2: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αγαπητέ εορέστηκε εδώ πραγματικά να σας συγχαρώ,
3: διότι φτάνουμε σήμερα στο τέλος μιας εξαιρετικά επίπονης, κουραστικής αλλά και πολύ δημιουργικής πορείας. Από τότε που πριν από 6 χρόνια διαπραγματευτήκαμε την δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης ως μια απάντηση στην πανδημία, πολλοί αμφισβήτησαν την δυνατότητα της χώρας να καταφέρει να αφορτήσει προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας τους πολύ σημαντικούς πόρους που σε εκείνη την επίπονη διαπραγμάτευση είχαμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε, 36 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία τελικά κατευθύνθηκαν, όπως είπατε, στην οικονομία, σε επενδύσεις, στο ψηφιακό κράτος, στην υγεία, στην παιδεία, συνοδεύτηκαν με την υλοποίηση πολλών μεταρρυθμίσεων, και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω. Δημιουργήθηκε ένας υβριδικός μηχανισμός, ο οποίος συνέδεε τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης με πολύ συγκεκριμένα μεταρρυθμιστικά ορόσημα, τα οποία όμως εμείς οι ίδιοι τα θέσαμε στους εαυτούς μας. Και το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα το οποίο εκπονήθηκε από Έλληνες για Έλληνες. Άρα εμείς οι ίδιοι δεσμευθήκαμε ως προς τα ορόσημα τα οποία ουσιαστικά στους εαυτούς μας επιβάλλαμε ότι πρέπει να υλοποιήσουμε. Δεν ήταν μια καθόλου απλή διαδικασία αυτή. Χρειάστηκε μια εξαιρετική δουλειά από την ειδική υπηρεσία συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και μια πολύ αυστηρή και σφιχτή πολιτική επίβλεψη από τον αναπληρωτή υπουργό, αλλά και από τα στελέχη και τον υπουργό, τον υφυπουργό και την Γενική Γραμματέα Συντονισμού, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σήμερα σε λίγα λεπτά να πατήσουμε το κουμπί για να μπορέσουμε να στείλουμε και το αίτημα για την εκταμίευση του τελευταίου ποσού, το οποίο ακόμα μας οφείλεται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Με την ολοκλήρωση συνολικά, μάλλον το Ταμείο Ανάκαμψης είχε παρεμβάσει έργα, δράσεις κλπ. Ορόσημα και στόχους, όπως αναφέρεται, 376 συνολικά, αντιστοιχούν σε 176 επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Το Ελλάδα 2.0, το οποίο συνολικά θα έφερε στη χώρα, μαζί με αυτά που θα δοθούν τώρα, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ, φίλες και φίλοι, από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Βέβαια, παραλαμβάνουμε, επειδή ήταν πολύ σφιχτές οι ημερομηνίες, υπήρχαν έργα σημαντικά και εδώ στην περιοχή μας, τα οποία απέντα συντάχθηκαν, να το πούμε και αυτό. Για παράδειγμα, νομίζω ένα έργο άρδευση, με ένα έργο άρδευση και όχι μόνο, είχαμε κάποια ζητήματα. Τώρα για το έργο αυτό τη αμφιλοχία στον κάτω Βάλτο, εκεί το αρδευτικό αυτό άρδευση ίδρευση, λέγεται ότι έχουν εξασφαλιστεί από αλλού οι πόροι. Για να δούμε. Πάντως απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψη. Γενικότερα, επαναλαμβάνω, επειδή ήταν πολύ σφιχτοί οι προϋπολογισμοί, υπήρχαν απεντάξει, αλλά υπήρχαν και έργα για τα οποία υπάρχει μια αμφισβήτηση ω προ την αποτελεσματικότητά του και δράσει έτσι. Που δεν μπορείς να αντιληφθείς εύκολα αν όντως έφεραν κάποιο αποτέλεσμα ή όχι. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα για κάποια συγκεκριμένα έργα, αλλά η αλήθεια είναι ότι για κάποιες παρεμβάσεις εξέφραζαν ακόμα και αιρετοί λίγο την απορία τους. Ας πούμε, τι είναι πάλι τούτο.

Βέβαια, επειδή ο χρόνος έτρεχε, επαναλαμβάνω, και ήταν πολύ σφιχτές οι ημερομηνίες, έπρεπε πολύ γρήγορα να γίνουν μελέτες, δημοπρασίες, δημοπρατήσεις, ας πούμε, εκτέλεση έργων κλπ. Και μπορεί κάποια πράγματα, εντάξει, να προκαλούν, η αλήθεια είναι, όπως είπα, απορίες, ή κάποια να έγιναν και αρπακόλα. Τι να σας πω. Βέβαια, αυτά δεν είναι χρήματα τα οποία νομίζω πάνε όλα στα σκουπίδια. Έγιναν και πολύ σημαντικές παρέμβασεις. Το Ταμείο Ανάκαμψης, για παράδειγμα, έγινε μια πολύ μεγάλη παρέμβαση, η οποία έχει να κάνει έτσι με τις κτηριολογικές εγκαταστάσεις κλπ. Σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ. Και πολλές ακόμη. Από την άλλη πλευρά, υπήρχε και αυτή η χρηματοδότηση, ας πούμε, για τις έξυπνες διαβάσεις. Που ξέρεις, βγαίνει, ανάβει το κόκκινο και ανάβουν τα φωτάκια κάτω στη διάβαση. Αυτές οι διαβάσεις, μάλιστα, είχαν και ένα πολύ υψηλό κόστος η κάθε μια. Δεν ξέρω, 50.000 ευρώ έκανε μια. Εδώ η αλήθεια είναι, δεν το κατάλαβα ακριβώς τι έργο είναι αυτό και ποιο ήταν το όφελός του.

Υπάρχει μια έκτακτη είδηση για συναγερμό που έχει σημάνει στις αρχές του Ισραήλ μετά από σήμα που εξέπεμψε αεροσκάφος της Fly Dubai, η οποία εκτελούσε πτήση από τον Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ το πρωί σήμερα. Σύμφωνα με το Army Radio, το αεροσκάφος ενεργοποίησε κωδικό έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας και εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Η Times of Israel μεταδίδουν ότι η πτήση εξέπεμψε αρχικά έναν κωδικό SQUAWK 7700, που είναι ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης, ενώ λίγο αργότερα εξέπεμψε τον κωδικό 7500, ο οποίος σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση. Έχουν απογειωθεί Ισραηλινά μαχητικά, πρέπει να πούμε, μετά το σήμα αυτό που έχει εκπέμψει συγκεκριμένο αεροσκάφος, φίλες και φίλοι, αεροπλάνο επιβατικό, έτσι, το οποίο εκτελεί πτήση από τον Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Δεν ξέρουμε περισσότερα μέχρι στιγμής.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998, 26410 25427. Να σας πω τώρα και για ένα σημείο που θα πρέπει να κάνω μια αναφορά βέβαια. Υπάρχει μια νέα άφιξη η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων μας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου, φίλες και φίλοι, επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει? Είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Να πω και για ένα σημείο επίσης που αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, φίλες και φίλοι, συγκεκριμένα μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών με κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο και τέσσερις συμμέτοχους στην υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος ΑΤΕΜ, το γνωστό μπάζωμα, έτσι. Χθες, με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του ειδικού δικαστηρίου, παραπέφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Υπουργοδικείου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, ενώ συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος παραπέμφθηκαν ακόμα τέσσερα πρόσωπα, τα οποία είναι ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισας και επικεφαλής υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντος της Ελλάς, ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Ευάγγελος Φαλάρας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Η άσκηση ποινικής δίωξης κατά υπουργού καταλαμβάνει υποχρεωτικά και τους τυχόν συμμετόχους, οι οποίοι εφ' εξής κατηγορούνται και δικάζονται μαζί με τον υπουργό. Έτσι, σύμφωνα με τον νόμο τώρα περί ποινικής ευθύνης των υπουργών, το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που εκδόθηκε είναι αμετάκλητο, δηλαδή ο πρώην υφυπουργός, ο κ. Τριαντόπουλος, και οι τέσσερις συμμέτοχοι που ανέφερα δεν μπορούν να ασκήσουν κανένα ενδικό μέσο σε κανένα δικαστήριο για να το ανατρέψουν ή να μετατρέψουν την κατηγορία. Τώρα, μόλις κοινοποιηθεί και το βούλευμα στον πρόεδρο της Βουλής, πρέπει εκείνος σε δημόσια συνεδρίαση να κληρώσει μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας 13 τακτικά και 6 αναπληρωματικά μέλη για τη συγκρότηση αυτού του ειδικού δικαστηρίου. Να πω ότι από την κληρωτίδα θα εξαιρεθούν τα ονόματα των δικαστών που ήταν μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που χειρίστηκαν μέχρι τώρα την υπόθεση και όσοι προήχθησαν σε συμβούλους επικρατείας και αρεοπαγίτες μετά την υποβολή της πρότασης για άσκηση δίωξης κατά του κ. Τριαντόπουλου. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου που θα εκλεγεί, μόλις λάβει από τη Βουλή τη λίστα των μελών του ειδικού δικαστηρίου, θα πρέπει σε διάστημα 40 έως 60 μέρες του πολύ να προσδιορίσει την ημερομηνία που θα ξεκινήσει η δίκη. Έτσι, η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου, δηλαδή αυτό μπορεί να γίνει μέχρι τα Χριστούγεννα από ό,τι φαίνεται. Η απόφαση τώρα του ειδικού δικαστηρίου είναι αμετάκλητη, όπως ακριβώς συνέβη και με τους δύο υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας ή της απόφασης από τον απόντα κατηγορούμενο δεν επιτρέπεται, αλλά και η επανάληψη της διαδικασίας σε βάρος του κατηγορουμένου δεν είναι δυνατή. Αυτά σχετικά με το ειδικό δικαστήριο. Βέβαια, υπάρχει και μια αντιπαράθεση χθες μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης για το ζήτημα αυτό. Η αντιπολίτευση λέει ότι υπάρχει δικαίωση με την παραπομπή Τριαντόπουλου και την δίκη του, μάλλον, μιας και όπως είπαμε ξεκινάει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο. Από ό,τι φαίνεται, όπως είπα, λίγες μέρες, μάλλον μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκέμβρη που μας έρχεται, αλλά ήταν κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς ο κ. Τριαντόπουλος το έλεγε από την αρχή, ότι θέλει να δικαστεί από τον φυσικό δικαστή του. Αυτό συμβαίνει δηλαδή, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι μια διαδικασία που ακολουθήθηκε και φτάνει έως εδώ. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό αυτό που γίνεται έως τώρα. Που πάμε δηλαδή σε δίκη. Και αυτό μάλιστα επισήμανε και η κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχει λόγος, λέει, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο ίδιος ο πρώην υφυπουργός αυτό επιθυμούσε.

Στο μεταξύ, να πω ότι οι μορφοί χιονοστιβάδας έχουν πάρει καταγγελίες και αποκαλύψεις στην υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια και έκανε μάλιστα παράνομα χημειοθεραπείες, εκτός από τις χημειοθεραπείες που πραγματοποιούσε ακόμα και σε ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν κακοήθειες. Πώς γίνεται αυτό να μην έχεις κακοήθεια και να σου γίνεται χημειοθεραπεία? Η κλινική δεν είχε σύμβαση με εξειδικευμένο γιατρό και διέθετε ελλιπές προσωπικό. Επίσης, καταγγελίες κάνουν λόγο για ξυλοδαρμούς ασθενών, απρεπείς συμπεριφορές, άθλιες συνθήκες νοσηλείας που οδήγησαν ακόμα και σε θάνατο ασθενούς. Όλα αυτά συνέβαιναν επί χρόνια σε αυτή την παθολογική κλινική στην Θεσσαλονίκη, στην οποία μπήκε λουκέτο βέβαια, χθες το μεσημέρι, ύστερα από τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σύμφωνα με την απόβαση που επιδόθηκε χθες, στην κλινική έχει δοθεί περιθώριο 15 ημερών για να εκενωθεί, καθώς σε αυτήν εξακολουθούν να νοσηλεύονται κυρίως ηλικιωμένοι και βαριά ασθενείς, οι οποίοι δεν μπορούν άμεσα να απομακρυνθούν.

σοκάρουν οι μαρτυρίες, η αλήθεια είναι, συγγενών ασθενών οι οποίοι έχουν νοσηλευτεί εκεί στη συγκεκριμένη κλινική. Μάλιστα, μια ακόμα ιδιωτική κλινική που συνδέεται με τον ίδιο κλινικάρχη, όπου η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε το μη αδειοδοτημένο ογκολογικό τμήμα, οδηγήθηκε σε Λουκέτο από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δεύτερη κλινική του ίδιου ατόμου. Η απόφαση είναι για την οριστική διακοπή λειτουργίας αυτής της δεύτερης κλινικής. Είχε ληφθεί περίπου μία εβδομάδα πριν από τη σφράγιση της κλινικής με τις παράνομες χημειοθεραπείες. Σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, η κλινική αυτή είναι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και η διαδικασία ακολούθησε την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας της. Μάλιστα, λειτουργίας της. Δεν είναι και η πρώτη φορά που ο ιδιοκτήτης αυτών των κλινικών, ο κλινικάρχης, απασχολεί την επικαιρότητα. Σύμφωνα με το Μέγκα, το 2024 είχε προκληθεί σάλος μετά από καταγγελίες για κατσαρίδες, μούχλα και φθορές σε κλινική του στην Κατερίνη. Με τον ίδιο βέβαια να κάνει δηλώσεις για ψεύδι και οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, έλεγχοι θα γίνουν όλους, σε όλους και παντού, λέει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα το θυμηθήκαμε βέβαια αυτό. Και το app αυτό, Βαγγέλη, έτσι, στο οποίο βλέπουν ποιοι κάνουν διαφημίσεις και τι διαφημίζουν και τι όργανα διαφημίζουν και τι μηχανήματα διαφημίζουν. Τώρα το θυμηθήκαμε ότι κάτι δεν πάει και τόσο καλά. Και όλα αυτά έχουν ξεκινήσει βέβαια, φίλες και φίλοι, ξέρετε πώς, έτσι, με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Φίλες και φίλοι, η Αλθέα Olive Products, με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου, ανακοινώνει την έναρξη παραλαβής πράσινης ελιάς αγρινίου νέας εισοδείας. Αυτό έχει γίνει από την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στον παραγωγό, η Αλθέα είναι έτοιμη να υποδεχτεί και την φετινή συγκομιδή. Πληροφορίες και προγραμματισμός παραδόσεων στο 26410-92536. Αλθέα Olive Products, ποιότητα και εμπιστοσύνη από τον παραγωγό μέχρι το τελικό προϊόν. Σε λίγο πάλι εδώ.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε πια!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
7: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι, ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάντα κοντά σας στον Αντένα Στάρος 103,5 στους 21 βαθμούς θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Αγρίνιο, νότιος ο άνεμος ασθενής, η υγρασία εντάξει ανεκτά επίπεδα στο 58%, Αγρίνιο είμαστε άλλωστε, τοπικές νεφώσεις σήμερα. Κατά τόπους αυξημένες, ίσως και κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις κατά τόπους, όχι κάτι ιδιαίτερο. Από αύριο ο καιρός καλυτερεύει και ανεβαίνει και λίγο η υδράργυρος. Η θερμοκρασία βέβαια έχει ανέβει, ως προς τις ελάχιστες τιμές είναι αισθητό αυτό νομίζω. Τουλάχιστον 3 βαθμούς. Έτσι δεν κάνει αυτό το κρύο το οποίο έκανε το πρωί. Όμως θα έχουμε πάλι θερμοκρασίες, δηλαδή ειδικά σήμερα ας πούμε, δεν έκανε και τόσο κρύο. Δηλαδή η μέρα ξεκίνησε με 19 ή 20 βαθμούς. Πολύ καλά δηλαδή. Από αύριο θα έχουμε όμως πάλι μια πτώση, κοντά στους 14-15 θα είναι η ελάχιστη, η μέγιστη στους 26 σύμφωνα με την πρόγνωση. Έτσι από αύριο πολύ καλός καιρός, ηλιοφάνεια μέχρι από ό,τι βλέπω και τη Δευτέρα. Είμαι για να είμαι ακριβής, μέχρι τουλάχιστον και τη Δευτέρα.

Τα τηλέφωνα μας στη διάθεσή σας, φίλες και φίλοι, 2641-033-335, 2641-033-336. Βρισκόμαστε στο κέντρο του Αγρινίου, πολύ κοντά μάλλον, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26. Το email μας είναι μία λέξη με δύο N, antennastar103.5@gmail.com. Ενώ υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για τα μηνύματάκια σας, να τα παίρνουμε εδώ ζωντανά και να τα διαβάζουμε. Για σχόλια, παρατηρήσεις, την καλημέρα σας, για θέματα καθημερινότητας που ενδεχομένως μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από αυτές τις ζωντανές εκπομπές εδώ του Antenna Star, είναι το 6944912990. Μπορεί να το κάνετε είτε μέσω Viber είτε μέσω SMS, βέβαια δεν υπάρχουν χρεώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Και να θυμίσω βέβαια πως το πρόγραμμά μας ότι μας ακούτε ζωντανά και από τους 103,5 ραδιοφωνικά, αλλά και από το antennapavlastar.gr. Μπαίνετε μέσα στο site του σταθμού, βλέπετε το μπανεράκι που λέει ακούστε ζωντανά, το πατάτε και μας ακούτε ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε.

Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να περάσουμε στα δικά μας, βέβαια, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι έτσι τα κυρίαρχα θέματα ήδη τα παρουσιάσαμε. Μιλήσαμε πια και λίγο πιο αναλυτικά για το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού σχετικά με την ενισχυμένη επιδότηση για το ντίζελ κίνησης, με έκπτωση 20 λεπτών στην Αγγλία, όπως φαίνεται. Αυτό θα ανακοινωθεί. Ανακοινώνεται από λεπτό σε λεπτό, βέβαια, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, και να δούμε πού θα κλειδώσει η τιμή, η πτώση, μάλλον η μείωση της τιμής, σε ό,τι για να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό θα μας προειδεάσει ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός σήμερα, αλλά οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου.

σχετικά με το θέμα αυτό, το οποίο βέβαια είναι παγκόσμιο. Έτσι, δεν είναι μόνο πρόβλημα της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού αυτό το χειμώνα. Όμως αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτά δήλωσε και ο Υπουργός Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας, συγγνώμη, ο κ. Νταν Γιόργενσεν. Αυτό θα τον ξανακούσουμε σίγουρα φέτος το χειμώνα. Μίλησε στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Ο Έλληνας υφυπουργός συμμετείχε εκεί με την της ενέργειας. Με την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οδεύουμε σε έναν δύσκολο χειμώνα, είπε ο Επίτροπος. Σημείωσε ότι οι Βρυξέλλες εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές, όπως είπε, να καταστούν πιο οικονομικά. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερος. Επομένως, αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα την κατάσταση, χωρίς να αναφερθούμε στη βιομηχανία μας, που είναι ήδη υποπίεση, συνέχισε ο Επίτροπος.

δηλαδή ο Επίτροπος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή σκοπεύουν να χαλαρώσουν ορισμένους κανόνες. Προτείνεται μεταξύ άλλων, λέει, να αναβληθεί για ένα χρόνο η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νόμου για τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές υδρογονατράκων, ένα μέτρο που απευθύνεται στις εταιρείες του τομέα αυτού. Η αναβολή του από το 2027 για το 2028 την είχε ζητήσει πρόσφατα αυτό και ο πρόεδρος της Γαλλίας του είχε ζητήσει, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ήθελε αυτό το πράγμα να τεθεί προς συζήτηση από τις χώρες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο νόμος αυτός υποχρεώνει τις εταιρείες που εισάγουν υδρογονάνθρακες στην Ευρώπη να παρακολουθούν και να δηλώνουν τις εκπομπές μεθανίου ενός εξαιρετικά ρηπογόνου αερίου. Πολλές χώρες παραγωγή ορυκτών καυσίμων, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κατά του μέτρου, δηλώνοντας ότι αν εφαρμοστεί στην Ευρώπη μπορεί να φρενάρουν τις εξαγωγές τους. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν περιβαλλοντικές οργανώσεις που προειδοποιούν ότι η αναβολή δεν θα έχει καμία επίπτωση στις τιμές της ενέργειας. Αυτά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, φίλες και φίλοι, για τον ενεργειακό χειμώνα στην Ευρώπη.

και από τον ενεργειακό χειμώνα της Ευρώπης ο οποίος έρχεται. Να πάμε λίγο στο, να έρθουμε λίγο στο συννεφιασμένο Αγρίνιο και στον προβληματισμό και τα σύννεφα τα οποία υπάρχουν στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υπηρεσία, ότι έχει βρεθεί τρύπα εκεί πέρα. Και όχι τρύπα στο κτίριο ή στο δάπεδο, στα οικονομικά, στο ταμείο. Έχουμε λοιπόν έναν έλεγχο ο οποίος είναι σε εξέλιξη ως προς τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ξεκινήσει λοιπόν αυτός ο έλεγχος σχετικά με χειρισμούς που έχουν να κάνουν με πληρωμές και εξόφληση οφειλών προς τον Δήμο. Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σε εξέλιξη αυτός ο εσωτερικός έλεγχος προκειμένου να εξεταστούν κάποιες ασυμφωνίες που προέκυψαν στα οικονομικά στοιχεία. Υπάρχουν κάποια κενά δηλαδή εκεί πέρα. Κάτι δεν έχει πάει καλά από ό,τι φαίνεται. Άλλα χρέη πληρώνονταν, άλλα δηλώνονταν, κάπως έτσι. Τώρα δεν επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο το μεταφέρω αυτό με επιφύλαξη, δηλαδή για το σε τι ακριβώς αφορά αυτή η τρύπα. Πάντως ο εσωτερικός έλεγχος γίνεται. Όταν λέμε εσωτερικός έλεγχος, δεν μιλάμε δηλαδή για ορκωτούς λογιστές ή κάποια υπηρεσία η οποία έρχεται έξω από το Δήμο Αγρινίου και κάνει τον έλεγχο αυτό. Είναι υπάλληλοι εξειδικευμένοι του Δήμου Αγρινίου, οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με το λεπτό αυτό ζήτημα να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Πρόκειται για κάποια λεφτά δηλαδή, δεν ξέρουμε το ύψος των χρημάτων, πόσα είναι, αν είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ, που φέρεται με να αποδίδονταν στο ταμείο, αλλά δεν φαίνονταν στο τελικό λογαριασμό. Δεν αποτυπώνονταν μετά δηλαδή. Κάπου στη διαδρομή χάνονταν τα λεφτά αυτά δηλαδή. Άγνωστο παραμένει πότε ξεκίνησαν τα κενά αυτά στους λογαριασμούς, αυτή η ασυμφωνία και σε τι αριθμό, σε τι ποσό μάλλον ακριβώς αφορά. Στο επίκεντρο της διερεύνησης φέρεται να βρίσκεται και υπάλληλος. Υπάρχουν αναφορές ότι ενδέχεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και ειδικότερα στην ίσπραξη αυτών των ποσών. Η επιτελής του Δήμου τώρα είναι σε αναζήτηση απαντήσεων. Παραλαμβάνω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός. Εάν αποδειχθούν αληθείς οι καταγγελίες αυτές, δηλαδή, και παραλαμβάνουμε γιατί ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη, όπως είπα, θα πρέπει σαφώς να αποδοθούν και ευθύνες, αλλά και να αποκαλυφθεί και το μέγεθος της τρύπας. Γιατί ποσό μιλάμε. Προς το παρόν, τηρείται μια στάση αναμονής μέχρι να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου. Παραλαμβάνω, δεν αποκλείεται αυτός ο έλεγχος να ολοκληρωθεί μέσα και στην επόμενη εβδομάδα. Μπορεί να ολοκληρωθεί και τώρα, την Παρασκευή, ας πούμε, αλλά μπορεί να ολοκληρωθεί και την επόμενη εβδομάδα, ανάλογα με τα ευρήματα, έτσι. Ο έλεγχος πάντως στην οικονομική υπηρεσία είναι σε εξέλιξη. Επαναλαμβάνουμε, έχουν προκύψει κάποια κενά, κάποιες αναντιστοιχίες μεταξύ ποσών και προσπαθούν να βρουν βέβαια οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με τον έλεγχο αυτό τι ακριβώς συνέβη, γιατί υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία, γιατί φέρεται να έχουν χαθεί, επαναλαμβάνουμε, κάποια ποσά που θα έπρεπε να βρίσκονται στο Ταμείο του Δήμου.

Αντιλαμβάνεσαι ότι η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή. Αντιλαμβάνεσαι ότι και η ροή της πληροφόρησης θα πρέπει να είναι έτσι πάρα πολύ τσεκαρισμένη για το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί είναι ένα λεπτό ζήτημα. Από τη στιγμή που υπάρχει, βέβαια, φέρεται να υπάρχει και μια εμπλοκή υπαλλήλου, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σε αυτά, βέβαια, από τα οποία θα βγουν στη συνέχεια. Απλά αυτό έγινε γνωστό χθες το μεσημέρι και οφείλουμε έτσι να κάνουμε μια αναφορά σαφώς για τον έλεγχο αυτό. Πολύ κουβέντα όμως έχει σηκώσει και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ σχετικά με τις αυξήσεις στο νερό. Είχαμε την ευκαιρία χθες εδώ, πιστεύω, ζωντανά να μας δώσει κάποιες απαντήσεις ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ, ο κ. Θήμιος Γρίβας, τον οποίο είχαμε καλεσμένο, να θυμίσω, και μας είπε αρκετά και ενδιαφέροντα.

Να θυμίσω ότι η πρόταση της υπηρεσίας, φίλες και φίλοι, ήταν για αυξήσεις άνω του 20%. Τελικά το ΔΣ της ΔΕΙΑ κατά πλειοψηφία, δηλαδή υπήρχαν και τα έχουμε πει αυτά, σύμβουλοι της αντιπολίτευσης οι οποίοι καταψήφισαν, συμφώνησε στην αύξηση να πάει στο 10%. Και αιτιολογήθηκε βέβαια αυτό το νούμερο με βάση τα έσοδα τα οποία προσδοκά το ΔΣ της ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ είναι σε συζήτηση με το Ταμείο Παρακατατικών και Δανείων επίσης για τη σύναψη ενός δανείου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Τα εκατομμύρια αυτά θα πάνε. Τα μισά, το 1 εκατομμύριο θα πάει προς το χρέος προς ιδεΐου, ώστε να φύγει αυτός ο βραχνάς, ας πούμε, για τη ΔΕΙΑ, και τα άλλα μισά θα πάνε στην ανάγκη αποθήκευσης της ενέργειας που θα παράγει το φωτοβολταϊκό πάρκο στον βιολογικό στα Καλύβια. Αυτό το πάρκο έχει ήδη γίνει, φίλες και φίλοι, προβλέπονταν έτσι στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου ευρύτερου έργου. Έγινε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο υπολογίζονταν ότι η εξοικονόμηση πόρων για τη ΔΕΙΑ μέσω του πάρκου αυτού θα υπερεύαινε το ποσό των

Πήγαμε στα τρία, έτσι, μαζί με την αύξηση των μισθοδοσιών στην ΔΕΙΑ του Αγρινίου. Οπότε μιλάμε για έναν υπερδιπλασιασμό των εξόδων της ΔΕΙΑ τα τελευταία χρόνια, ας πούμε την τελευταία δεκαετία. Και αυτό οδηγεί στην οδυνηρή σίγουρα απόφαση να υπάρχει και η αύξηση των τιμολογίων. Πάντως, με βάση αυτά που είπε ο κ. Γρίβας χθες, αλλά και αυτά που κυκλοφορούν ως πληροφορίες από τη Δημοτική Αρχή και ως εξήγηση, είναι ότι υπάρχει ένα στρίμωγμα. Βέβαια, είναι δεδομένο αυτό. Δεν θα λέγαμε ότι είναι έτσι παραδεισένια και τόσο πολύ καλή η οικονομική κατάσταση στην ΔΕΙΑ, αλλά με την δημιουργία της ενεργειακής κοινότητας, για την οποία υπάρχουν όροι σύνδεσης, να θυμίσουμε, με το μεγάλο αυτό έργο που λέγεται Ενεργειακή Κοινότητα του Δήμου Αγρινίου, κάποια στιγμή, τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα λίγα χρόνια, θα δούμε το κόστος της ενέργειας να πέφτει πάρα πολύ. Και αυτό σημαίνει, όπως είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ εδώ, στην εκπομπή μας, ότι θα οδηγηθούμε, με τα βεβαιότητες έτσι όπως το κατάλαβα, και σε μείωση των λογαριασμών, σε μείωση των τιμολογίων νερού για τους καταναλωτές, οι οποίοι όμως, για να καταλάβουμε τι γίνεται, θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα από την πρωτοχρονιά του 2027, συν 10%. Από τα συμφραζόμενα, ας πούμε, αντιλαμβανόμαστε ότι η ΔΕΙΑ του Αγρινίου είναι σε μια δύσκολη, αλλά σε μια διαχειρίσιμη κατάσταση. Έχει προφανώς ένα καλύτερο μέλλον με τον οικοκύρια μας τα οικονομικά μέσα, κυρίως από τη λειτουργία της ενεργειακής κοινότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κομβικό αυτό, διότι αν δεν προχωρήσει το θέμα της ενεργειακής κοινότητας, τότε πάμε σε δυσάρεστες και δυσμενείς καταστάσεις. Να σημειωθεί πως η απόφαση για την οριζόντια αύξηση του 10% σε όλους τους καταναλωτές δεν θα περάσει από την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν θα περάσει δηλαδή για ψηφοφορία. Δεν αποκλείεται όμως βέβαια να συζητηθεί το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον βέβαια το θέσει ως ερώτηση κάποια παράταξη της αντιπολίτευσης. Ισχύει από τον Ιανουάριο του 2027, όπως είπα, αυτή η αύξηση. Αναμένεται η έγκρισή της τώρα από τα αρμόδια όργανα της αποκεντρωμένης. Τώρα τι θα κάνει αποκεντρωμένη? Υπάρχει περίπτωση αποκεντρωμένη με βάση τα στοιχεία που έχει και την πρόταση της υπηρεσίας. Η υπηρεσία, είπαμε ότι ήθελε πάνω 22% αύξηση. Μπορεί να πει, μπορεί να τη γυρίσει πίσω την απόβαση στο ΔΣ της ΔΕΙΑ και να της πει: όπα, δεν έχεις πάρει σωστή απόβαση. Πρέπει να κάνεις ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις. Μπορεί να συμβεί αυτό, έτσι. Επαναλαμβάνω, από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Μπορεί να το κάνει αυτό. Υπογραμμίζεται πάντως πως ακόμη και μετά τις αυξήσεις ο Δήμος Αγρινίου εξακολουθεί να έχει από τα πιο φθηνά τιμολόγια πανελλαδικά. Αυτά. Thank you.

Αυτά και άλλα ενδιαφέροντα μας είπε χθες ο κύριος Τίμιος Γρίβας, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ Αγρινίου. Τον ευχαριστήσω και σήμερα βέβαια ότι ήρθε και μάλιστα είχαμε κανονίσει την προηγούμενη εβδομάδα, πρέπει να σας πω, ότι live αυτή η συνέντευξη. Προτού γίνει γνωστή η απόφαση αυτού του ΔΣ της ΔΕΙΑ, αλλά βέβαια ο ίδιος δέχτηκε να έρθει και να μας πει περισσότερα και να επικεντρώσουμε μάλλον περισσότερο στους λόγους για τους οποίους φτάνουμε σε αυτή την αύξηση του 10% και στην σύναψη του δανείου. Έτσι. Τώρα θα μου πείτε, χρέη στη ΔΕΗ, αύξηση τιμολογίων και σύναψη δανείου. Αυτό δεν σημαίνει μια περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση στην ΔΕΗ. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Όντως, σημαίνει μια περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση και μια κατάσταση η οποία ενδεχομένως να είναι δύσκολα διαχειρίσιμη. Οπότε, και αυτό που αντιλαμβάνομαι επίσης είναι ότι όλες οι ελπίδες επαφίονται, ας πούμε, και ακουμπάνε στο ζήτημα της ενεργειακής κοινότητας. Ότι μόλις γίνει ενεργειακή κοινότητα, αφού έχει και όρους σύνδεσης και πουλά, ή μάλλον διαθέτει και γλιτώνει ένα πολύ μεγάλο ποσό από τους λογαριασμούς ρεύματος που πληρώνει στη ΔΕΗ η ΔΕΙΑ εξαιτίας της λειτουργίας, της λειτουργικού κόστους. Έτσι, αντλιοστασίων κλπ. Αυτά είναι που ανεβάζουν τρελά τα χρέη της ΔΕΙΑ προς την ΔΕΗ. Εφόσον δηλαδή η απαλλαγή από ένα μεγάλο τέτοιο βραχνά είσαι πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι το ποσοστό αυτό, 60-70% από αυτά τα ποσά, τότε και θα οδηγηθεί και σε μια εξυγίανση, αλλά μπορεί να οδηγηθεί και σε μια μείωση των τιμολογίων, να προχωρήσουμε σε μειώσεις. Για να δούμε, ένα θέμα βέβαια το οποίο θα το δούμε σε βάθος χρόνου, έτσι, τα επόμενα χρόνια και εφόσον προχωρήσει το ζήτημα της ενεργειακής κοινότητας. Αν δεν προχωρήσει, σκούρα τα πράγματα. Η νέα ελαιοκομική περίοδος έχει ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, και η Althea Olive Products με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου βρίσκεται και φέτος στην πρώτη γραμμή.

δίπλα στους παραγωγούς της περιοχής μας. Από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε λοιπόν η παραλαβή πράσινης ελιάς Αγρινίου νέας εσοδείας, με συνέπεια αξιοπιστία και σεβασμό στην προσπάθεια του παραγωγού. Η Αλθέα επενδύει σε σταθερές συνεργασίες με βασικά στοιχεία την ποιότητα και την εμπιστοσύνη και είναι έτοιμη να υποδεχτεί την φετινή συγκομιδή. Για περισσότερες πληροφορίες για τον προγραμματισμό των παραδόσεων μπορείτε εσείς να επικοινωνείτε με το 26410-92536 Αλθέα Olive Products Κώστας Παπαευθυμίου, με συνέπεια και σεβασμό στον παραγωγό και στην ελιά του τόπου μας. Να πω εδώ για ένα σημείο το οποίο αξίζει της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν λοιπόν ζητάτε ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Αν έχετε τέλος βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η τράπεζα Υπήρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή, χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Εσείς μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, λοιπόν, η δική σας τράπεζα δίπλα σας.

Βλέπω εδώ ότι έπεσε και νεκρός, λέει, από πειρά αγνώστων ο ιδιοκτήτης βουλγαρικής ομάδας Μπότεβ Πλόβντιβ, τον οποίο τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. Ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες της Βουλγαρίας στον χώρο των μεταφορών και των κατασκευών. Πλόβντιβ είναι η Φιλιππούπολη, πρέπει να πούμε έτσι. Έτσι λέγεται η Φιλιππούπολη. Εκεί έγινε το έγκλημα αυτό. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι αυτό έγινε περίπου στη μία τα ξημερώματα. Δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, ο Ηλίαν Φιλίποφ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ΡΙΜΚΑ, η ΠΙΜΚΑ, της μεγαλύτερης εταιρείας μεταφορών στη Βουλγαρία, η οποία συγκαταλέγεται, φίλες και φίλοι, μεταξύ των 10 μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου στην Ευρώπη. Ανακατεύονταν και με το ποδόσφαιρο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, ο οποίος πριν από λίγες ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, δολοφονήθηκε, όπως είπαμε, στη Φιλιππούπολη.

Εκεί στο γήπεδο κιόλας που υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, το λέω αυτό γιατί τον Ιούλιο ήμουνα Φιλιππούπολη. Είχα πάει για ένα τριήμερο συναυλιακό καταπληκτικό το οποίο έγινε εκεί πέρα. Και είδα, ας πούμε, και τις αθλητικές εγκαταστάσεις εκεί της συγκεκριμένης πόλης. Είναι πανέμορφη βέβαια η πόλη αυτή, γιατί έχει και μια μακραίωνη ιστορία. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Και αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή για τη συνέχεια. Βυζαντινή, οθωμανική. Βλέπεις, ας πούμε, αρχαία θέατρα ρωμαϊκά και δίπλα, ας πούμε, μεγάλα τζαμιά. Έτσι, για να καταλάβετε περιττίνος πρόκειται, με ωραίους πεζοδρόμους. Και παλιά βέβαια σπίτια, τα οποία πολλά από αυτά ανήκαν βέβαια σε Έλληνες επιχειρηματίες, τα οποία όμως σπίτια πλέον έχουν εγκαταληφθεί. Αυτό είναι το θλιβερό, ας πούμε, να βλέπεις την εικόνα της πάλε ποτέ αυτής μεγάλης Ελλάδας, όπως λέγαμε, των Ελλήνων, της Διασποράς, οι οποίοι σε όλα τα Βαλκάνια, ας πούμε, και όχι μόνο, είχαν μια πολύ έντονη παρουσία, κάτι το οποίο βέβαια δεν υφίσταται πλέον. Όχι πλέον, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. Λοιπόν, πήγε κιόλας 10.30 η ώρα, οπότε θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας διαλύματάκι, φίλες και φίλοι. Έτσι ακούτε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αντένα, Star στους 103,5 από το Αγρίνιο, την Αιτωλό Ακαρνανία, την Δυτική Ελλάδα. Ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Παναγιώτη Τσαγανίκα κοντά σας και τον Βαγγέλη Κοκκός, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον ήχο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε, περνάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, εδώ στον Antenna Star, στους 103,5. Αντιδράσεις προκαλεί, φίλες και φίλοι, το σχεδιαζόμενο μικρό υδροηλεκτρικό έργο στην περιοχή του Μοκιστιάνου του Δήμου Θέρμου. Είναι μια περιοχή, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφη, με εξαιρετική φυσική ομορφιά και ένα φυσικό περιβάλλον μοναδικό. Αν δεν έχετε πάει να πάτε στους καταράκτες του Μοκιστιάνου, όπως λέμε, και έχει και έτσι και χαραδρούλες, έτσι μιλάμε για απίστευτη κατάσταση. Και εκεί είναι όχι προγραμματισμένο, σχεδιαζόμενο, έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Δεν έχει κλείσει δηλαδή. Τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία για τη δημιουργία μικρού υδροηλεκτρικού. Όπως είναι φυσιολογικό, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Ο Δήμος Θέρμου είναι εκεί που πρέπει, λέει ο Δήμαρχος, ο κ. Κωνσταντάρας, γιατί δέχτηκε κριτική από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, της μείζωνος αντιπολίτευσης, τον κ. Ευάγγελο Σκούρα. Και λέει ο κ. Κωνσταντάρας, ο κ. Σκούρας λέει πού είναι. Υποστηρίζει ότι ο Δήμος ακολουθεί τη θεσμική διαδικασία, βλέπει και επεξεργάζεται τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, προκειμένου να καταθέσει μια τεκμηριωμένη θέση μέσα στις προθεσμίες που θα πρέπει, που υπάρχουν. Έτσι, υπάρχει μια προβλεπόμενη προθεσμία, υπάρχει μια δημόσια διαβούλευση, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, και εκεί ο κάθε θεσμικός φορέας, είτε είναι Δήμος ή οτιδήποτε άλλο, τεχνικό επιμελητήριο, οποιοδήποτε άλλος, και πολίτες μπορούν να καταθέσουν τις δικές τους ενστάσεις, αιτιάσεις σχετικά με τα σχεδιαζόμενα έργα αυτού του είδους, τα έργα δηλαδή τα περιβαλλοντικά, ας πούμε. Το έργο αυτό αφορά ένα μικρό υδροηλεκτρικό, λοιπόν, ισχύως 0,91 ΜΒ στο ρέμα Μοκιστιάνου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Δήμαρχος, προβλέπεται εκτροπή μέρους της ροής μέσω αγωγού από το σημείο υδροληψίας μέχρι το σταθμό παραγωγής κατά μήκος του Φαραγγιού. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρό, είναι σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου η δημόσια διαβούλευση. Ο κ. Κωνσταντάρας σημειώνει ότι οι υπηρεσίες του Δήμου εξετάζουν το φάκελο και ότι το ζήτημα θα τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να διαμορφωθεί και να κατατεθεί επίσημα η θέση του Δήμου. Προαναγγέλει ουσιαστικά αρνητική στάση πάντως της Δημοτικής Αρχής Θέρμου απέναντι στο έργο αυτό. Υποστηρίζει ότι η προτεραιότητα είναι η προστασία του Φαραγγιού και του μοναδικού φυσικού του χαρακτήρα. Ο Μοκιστιάνος δεν είναι οικόπεδο, λέει συγκεκριμένο ο κ. Κωνσταντάρας.

Δημοτική Αρχή Θέρμου υποστηρίζει ότι έχει επενδύσει στην ανάδειξη του φαραγγιού αυτού με το μονοπάτι που οδηγεί στους δίδυμους καταράκτες του Μοκιστιάνου και εκτιμά ότι η σχεδιαζόμενη παρέμβαση δεν συμβαδίζει με το χαρακτήρα της περιοχής. Υποστηρίζει ότι η μελέτη δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη το αρδευτικό έργο της Μερτιάς, η υδροληψία του οποίου βρίσκεται κατάντι της υδροληψίας που προβλέπει το υδροηλεκτρικό, θέτει έτσι ζήτημα επάρκειας νερού κατά την εξάμηνη αρδευτική περίοδο, ως επιπλέον παράμετρο αναφέρει και ότι η όδευση του έργου διέρχεται από δασικές εκτάσεις, όπως σύμφωνα με τον ίδιο προκύπτει από το δασικό χάρτη της περιοχής.

Τώρα, να μείνουμε λίγο στο θέρμο, γιατί έχουμε και μια πειθαρχική διαδικασία σε βάρος μιας δημοτικής συμβούλου της αντιπολίτευσης, η οποία είναι και εκπαιδευτικός στο δημόσιο. Μιλάμε για την κυρία Δέσποινα Ζιώβα, αρκετά μαχητική η κυρία Ζιώβα, στην αντιπολίτευση. Τα δημοτικά συμβούλια θέρμου, επειδή έτσι τα παρουγορθώ καμιά φορά, είναι αλήθεια ότι έχουν πολύ καλό επίπεδο και έχουν και μια εξαιρετική κάλυψη. Τηλεοπτική εννοώ, τηλεοπτική και ακουστική. Είναι πάρα πολύ, πολύ καλή η κάλυψη και μπορείς έτσι πράγματι να δεις και καλές συνεδριάσεις, οι οποίες έχουν και επιχειρήματα, έχουν και υψηλούς τόνους, έχουν και κάποιους συμβούλους έτσι, οι οποίοι έχουν, ας πούμε, το δικό τους χαρακτήρα κλπ. Και δίνουν και μια ξεχωριστή νότα στις συνεδριάσεις αυτές, οι οποίες όμως θα τις χαρακτήριζα εγώ πολύ καλού επίπεδου για έναν τόσο μικρό Δήμο όπως είναι ο Δήμος Θέρμου. Και κάνει και πολύ καλή δουλειά και μπράβο, το λέω και από εδώ αυτό, ο Δήμος Θέρμου, ως προς την κάλυψη και την παρουσίαση αυτών των συνεδριάσεων, ρίχνει, βάζει γυαλιά σε πολύ μεγαλύτερους δήμους, όπως είναι ο Δήμος Αγρινίου, ο Δήμος Μεσολογίου, ο Δήμος Ναυπάκτου κλπ. Ο Δήμος Θέρμου κάνει πολύ καλή κάλυψη, επαναλαμβάνω, και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Βέβαια, είναι και ένα άλλο ζήτημα, έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό ο Δήμος Θέρμου ετεροδημοτών. Και οι συνεδριάσεις του Δημοτικού του Συμβουλίου στο YouTube έχουν τα περισσότερα χτυπήματα από κάθε άλλη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου εδώ στην Ατολοακαρνάνη. Είναι πρώτος σε χτυπήματα, δηλαδή σε, πώς να το πούμε, σε επισκεψιμότητα. Να κλείσω αυτή την παρένθεση, λίγο μεγάλη βέβαια, να αναφερθώ στην κυρία Ζιώβα. Η υπόθεση, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει της πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος της, συνδέεται με μια πολιτική ανακοίνωση της αντιπολίτευσης του Δήμου Θέρμου, η οποία έχει δημοσιευθεί τον Φεβρουάριο του 2025 και αφορούσε στο έργο της αντιλησιοταμίευσης, το έργο Τριχονίδα 1 της Τέρνα. Η κυρία Ζιώβα αναφέρει ότι έγγραφο του Δήμου Θέρμου, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, υπογραφή δημάρχου και σφραγίδα του Δήμου, διαβιβάστηκε στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι δασκάλα η κυρία. Όπως υποστηρίζει, το συγκεκριμένο έγγραφο συνεδευόταν από κλητήριο θέσπισμα, στο οποίο περιλαμβάνονταν τα ονόματα αιρετών συμβούλων της αντιπολίτευσης. Κατά τα αναφερόμενα, με το έγγραφο γίνονταν γνωστή στη διεύθυνση εκπαίδευση η μήνυση που είχε υποβάλει ο Δήμαρχος σχετικά με την επίμαχη πολιτική ανακοίνωση. Για τον Δήμαρχο ήταν συκοφαντική ανακοίνωση αυτή, βέβαια, πρέπει να πω, γιατί εδώ πρέπει να προσέχουμε, βέβαια, τι πάνε να πει πολιτική ανακοίνωση. Σε μια πολιτική ανακοίνωση μπορεί να γράψει ό,τι θες. Να λες δηλαδή ότι, ας πούμε, να υπονοήσω ότι ο Δήμαρχος τα πήρε από την Τέρνα ή ότι έχει κάνει συμφωνίες κάτω τραπέζι. Γιατί κάτι τέτοια έγραφε αυτή η ανακοίνωση, με αποτέλεσμα ο Δήμαρχος να υποβάλει μηνύσεις σε βάρος όλων των συμβούλων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι υπέγραψαν την ανακοίνωση αυτή. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και εκπαιδευτικός η κυρία Ζιώβα. Όλα αυτά τα έγγραφα των Δήμων Θέρμου πήγανε και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να κινείται πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της. Η ίδια σημειώνει ότι η ποινική υπόθεση ακόμη δεν έχει εκδικαστεί. Αναφέρει πως τα σχετικά έγγραφα περιλαμβάνονται στο πειθαρχικό της φάκελος, τον οποίο απέκτησε, όπως σημειώνει, πλήρη γνώση μετά από αίτημά της. Σύμφωνα με την ίδια, έλαβε κλήση για απολογία στις 22 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο αυτής της πειθαρχικής διαδικασίας. Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, δημοσιοποίησε και ένα ομόφωνο ψήφιμο συμπαράστασης υπέρ της από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου Θέρμου, το οποίο, όπως αναφέρει, έχει αποσταλεί και στην Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Η πολιτική δράση δεν μπορεί να ποινικοποιείται, λέει εδώ ο τοπικός Σύλλογος Εκπαιδευτικών που συμπαρίσταται στην κυρία Ζιώβα, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά, επαναλαμβάνω, εξαιτίας της συμμετοχή τη στην ανακοίνωση αυτή τη παράταξή τη, η οποία ήταν σε βάρος βέβαια του Δημάρχου Θέρμου, του κ. Σπύρου Κωνσταντάρα, σχετικά με υπόγειες σχέσεις ή οτιδήποτε, κάτι τέτοιο, με την Τέρνα για το έργο τη αντιλησιοταμίευση αυτή. Οι κατηγορίες αυτές που δέχτηκε ο κ. Κωνσταντάρας τις θεώρησε, να θυμίσω, συκοφαντικές, με αποτέλεσμα να καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος όλου του συνδυασμού, όλων των δημοτικών συμβούλων. Το δικαστήριο δεν έχει γίνει ακόμα, έχει πάρει κανένα δύο αναβολές, αν δεν απατώμε. Και η κυρία Ζιώβα, εξαιτίας και της ιδιότητάς της, μιας και είναι δημόσιο υπάλληλος και εκπαιδευτικός συγκεκριμένα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ελέγχεται και πειθαρχικά από την υπηρεσία της.

Δήλωση στήριξη, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Μένουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα όμως. Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη στην Ελλάς και στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα υπογράφουν 21 πολίτες από το καινούριο του Δήμου Αγρινίου. Που είναι, αν δεν απατώμε, και το μεγαλύτερη δημοτική κοινότητα εδώ στο Δήμο Αγρινίου. Έτσι, μετά τον Άγιο Κωνσταντίνο. Ναι, το καινούριο πρέπει να είναι το μεγαλύτερο σε πληθυσμό. Οι υπογράφοντες δηλώνουν ότι η απόβασή τους αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Εκφράζουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν ενεργά στη νέα αυτή προσπάθεια. Στη δήλωσή τους ασκούν κριτική στη Νέα Δημοκρατία, κάνουν λόγο για ανάγκη αλλαγής του σημερινού τρόπου λειτουργίας του κράτους. Ενώ υπογραμμίζουν την ανάγκη ενός νέου πολιτικού διαλόγου με επίκεντρο την κοινωνία και τις ανάγκες των πολιτών. Τη δήλωση αυτή υπογράφουν οι κύριοι Λεωνίδας Αγγέλης, Γιώργος Αντωνόπουλος, Δημήτρης Διαμάντης, Ιορδάνης Κακούρης, Χρήστος Καραγιαννόπουλος, Γιώργος Καραγιώργος, Παντελής Καραθάνος, Γιάννης Καρναβίας, Παναγιώτης Μανδέλος, Αντώνης Μίκροβας, Δημήτρης Μπαλάσκας, Παρασκευή Μπισδούνη, Παναγιώτης Μιζήθρας, είναι και δημοτικός σύμβουλος ο κ. Μιζήθρας, Γιώργος Νικολόπουλος, Ανδρέας Παπανικολάου, Άγγελος Σοροβός, Δημήτρης Σοροβός, Χρήστος Σοροβός, Λαμπρινή Σοροβού, Ευάγγελος Σταμπολίτης και Οδυσσέας Ψηλός. Αυτοί είναι 21 πολίτες από το καινούριο, οι οποίοι προσυπογράφουν την υποστήριξή τους στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα εντάξει, μην έχουμε αυτό, παιδιά, κάθε μέρα 20 πανετολιώτες, 30 λεπενιώτες και στηρίζουν την Ελλάς και να έχουμε κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Η Ελλάς, πάντως, η αλήθεια είναι ότι έτσι συγκροτείται και υπάρχουν συνεννοήσεις εδώ σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχει ήδη και μια επιτροπή η οποία έχει ανακοινωθεί, διορισμένη βέβαια έτσι από τα κεντρικά. Δεν έχουν γίνει και δεν πρόκειται να γίνουν, εγώ πιστεύω, εσωκομματικές διαδικασίες μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Και αυτή η επιτροπή, για την οποία, της οποίας τα ονόματα τα έχουμε αναφέρει βέβαια και σε προηγούμενες εκπομπές μας, τρέχει τις διαδικασίες εδώ, τις ετοιμασίες του κόμματος, την οργάνωσή του, τη συγκρότησή του, τη δημιουργία και επιτροπών και τομέων κλπ. Και βέβαια θα τρέξει και θα έχει όλο τον προεκλογικό φόρτο. Ήδη, όπως είπαμε, διανύουμε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Τα πράγματα οδεύουν προς κορύφωση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό, βέβαια, ότι είναι τόσο μεγάλη αυτή η προεκλογική περίοδος, γιατί οι εκλογές θα γίνουν πέρα από Απρίλιο, λογικά, Μάρτιο-Απρίλιο, έτσι. Και είναι σίγουρα μεγάλη αυτή η προεκλογική περίοδος και, και ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολείται έτσι ακόμη έντονα. Άμα εξαιρέσει βέβαια μια συγκεκριμένη μερίδα συμπολιτών μας, οι οποίοι έτσι ασχολούνται πάρα πολύ από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχουν και άλλο ενδιαφέρον παρά να σχολιάζουν στο Facebook ή στο TikTok, ξέρω, ή οπουδήποτε αλλού, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας ασχολείται με την καθημερινότητα βέβαια, και το μεγάλο τους μέλημα είναι τι θα γίνει το χειμώνα.

0: Να πάμε και λίγο στα αγροτικά τώρα. Τι γίνεται με τους ψαράδες, καταρχήν. Θα ξεκινήσω με τους ψαράδες, γιατί έχει αλεία εδώ η Ετωλοά Καρνανία και έχει συνδικαλισμό καλό, ειδικότερα ως προς τους παράκτιους αλείς. Να θυμίσω τον κύριο Τάκη Κοτσόριο, εδώ από το Μεσολόγιο, ο οποίος είναι και πρόεδρος εκεί της Ομοσπονδίας των Παράκτιων Αλλιών. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι σύλλογοι παράκτιων αλλιών, θα πρέπει να το πω και αυτό, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν και μια συνεννοησία μεταξύ τους. Έχουν πάντως κάποιες κινητοποιήσεις αυτό το διάστημα. Ενώ από τις Βρυξέλλες, ο υπουργός, ο πρώην επίτροπος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης Σκινάς, ανακοίνωσε μια σημαντική αλλαγή για το μέλλον της ελληνικής αλίας. Θα σταθώ λίγο εδώ. Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια ανοίγει ο δρόμος για τη χρηματοδότηση της ανανέωσης και του εξυγχρονισμού του αλιευτικού στόλου της χώρας. Στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για τη στήριξη της κοινής αλιευτικής πολιτικής, μιλάμε για την περίοδο 2028-2034. Αυτή η εξέλιξη ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για την ανανέωση του αλιευτικού στόλου της χώρας μας με ευρωπαϊκή στήριξη, κάτι που ανταποκρίνεται σε βασικές ελληνικές προτεραιότητες. Η δυνατότητα χρηματοδότησης δεν περιορίζεται στις επενδύσεις στα υφιστάμενα αλιευτικά σκάφη, αλλά επεκτείνεται και στην απόκτηση νέων σκαφών. Χρειάζεται αυτό, έτσι. Νέα αλιευτικά σκάφη. Ο στόλος, ο αλιευτικός της χώρας μας, είναι πεπαλαιωμένος, είτε μέσω κατασκευής είτε μέσω αγοράς, με ευρωπαϊκή δηλαδή ενίσχυση, δημιουργώντας πραγματικές δυνατότητες για ένα νέο, ασφαλέστερο και πιο σύγχρονο αλιευτικό στόλο. Αν είμαστε έτοιμοι, Βάγγελ, να ακούσουμε λίγο και τη δήλωση του Υπουργού, του πρώην Επιτρόπου.
1: Μόλις ολοκληρώσαμε το Συμβούλιο Υπουργών με μια πολύ σημαντική επιτυχία για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Συμφωνήσαμε καταρχήν στο νέο κανονισμό αλιείας για τα επόμενα 6 χρόνια, 28-34. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, λοιπόν, για πρώτη φορά ανοίγουμε την πόρτα για τον εξυγχρονισμό και την ανανέωση του αλιευτικού μας στόλου. Ανοίγουμε επίσης δυνατότητες για να στηρίξουμε τη μικρή παράκτη αλιεία που είναι κυριαρχοκοκαλιά του αλιευτικού τομέα της χώρας μας. Με αυτή τη σημαντική εξέλιξη επιτρέπουμε για πρώτη φορά τη στήριξη των νέων ανθρώπων και των νησιώτικων και παράκτιων κοινοτήτων της χώρας μας που πρέπει να ξαναζωντανέψουν. Βοηθάμε το πιο γυρασμένο αλιευτικό στόλο της Ευρώπης. Το υποσχέθηκα στους Έλληνες ψαράδες όταν επισκέφθηκα την Ιχθυόσκαλα στο Κερατσίνι και στη Μηχανιώνα. Τους είπα ότι δεσμεύομαι να ανοίξω την πόρτα για ενίσχυση του στόλου. Και σήμερα είμαι πολύ περήφανος που αυτή μου υπόσχεση γίνεται πραγματικότητα. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας, ακολουθούν συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά σήμερα έγινε η μεγάλη αρχή.
0: Μάλιστα, για μεγάλη αρχή κάνει λόγο, όπως ακούσατε, κύριος Μαργαρίτης Σκινάς. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει να βάλει και μια τάξη τέλος πάντων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από όλα αυτά που έγιναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ. Πιστεύω πάντως ότι έχει την πρόθεση και τα φόντα όντως να κάνει κάτι καλό και να μείνει στην ιστορία ως ένας επιτυχημένος υπουργός μετά από αυτή τη μεγάλη κρίση η οποία υπήρξε. Έχουμε και σε εξέλιξη βέβαια και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Πρέπει να το πούμε και αυτό, η έλεγχη είναι πιο αυστηρή. Έχουν ληφθεί και κάποιες μέρημνες τέλος πάντων επειδή υπάρχουν ασυμφωνίες με δασικούς χάρτες κλπ. Στο τέλος θα κάνουμε τη σούμα βέβαια. Μιας και όπως είναι γνωστόν, οι έρευνες γενικότερα για τα συστήματα αυτά, ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, ΦΡΑΠΕΔΕΣ κλπ., εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βγουν και κάποια στοιχεία, ούτως ώστε να μας δείξουν γιατί ακριβώς οδηγηθήκαμε σε αυτά τα συστήματα, ας πούμε, τα οποία υπήρχαν και τα οποία λαίλατισαν ουσιαστικά τις αγροτικές ενισχύσεις από άτομα τα οποία έτσι, είτε είχαν μικρή είτε καθόλου σχέση με τον αγροτικό τομέα. Και όλα αυτά βέβαια σε βάρος των πραγματικών αγροτών, έτσι.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης, να πω πως συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, με ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, συντηρητικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία. Διαθέτει επίσης άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 599 98, 26410 25427. Στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στο Αγρίνιο. Η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας έχει τα πάντα, εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται, γυαλίζει όπως του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, πολύ κοντά στο Δημοτικό Πάρκο, στο Αγρίνιο πάντα, έτσι. Τηλέφωνο 2641-302-735. Ευχαριστούμε και σήμερα το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410 32558. Η χορηγή μας, οι επαγγελματίες εδώ, οι επιχειρήσεις περιοχής που μας υποστηρίζουν καθημερινά και τους ευχαριστούμε, για να έχουμε και εμείς δυνατότητα να είμαστε εδώ και να σας τα λέμε κάθε μέρα για αυτό το 2 ώρο περίπου, λίγο μετά τις 9 έως τις 11.

Λοιπόν, έχει πει για τα καλά η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας, φίλες και φίλοι. Εδώ βλέπω μια φωτογραφία δημιουργίας τεχνητής νοημοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην περιοχή μας. Με κάτι βαρκούλες, ας πούμε, παράκτιος αλής, με κάτι κουπιά εδώ. Με μια ελληνική σημαία την κάθε βαρκούλα πάνω, μία πίσω την άλλη. Δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, βέβαια, η φωτογραφία αυτή, εντάξει. Έχουμε δει και χειρότερα, η αλήθεια είναι. Για παράδειγμα, κυκλοφόρησε και μια φωτογραφία από βενζινάδικο πρατήριο εκεί κοντά στο Ευηνοχώρι με 3 ευρώ την βενζίνη. Έτσι. Και το πήραν και σε σοβαρά κιόλας. Μάλλον ψάχνονταν οι δημοσιογράφοι το πρωί σήμερα, βλέποντας την φωτογραφία αυτή με τη συγκεκριμένη τιμή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το δούμε ως πραγματικότητα αυτή την εικόνα. Δεν θα τη δούμε, φίλες και φίλοι. Ας ελπίσουμε. Τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις κινητοποιήσεις που έχουμε από τους παράκτιους αλλήλους, είναι στο Μεσολόγγι, όπως είπα και πριν, ο κ. Κοτσόριος είναι εκεί πρόεδρος. Εκφράζει τη συμπαράστασή του στους ανθρώπους αλλήλους. Τονίζει ότι βρίσκονται αντιμέτωποι οι παράκτιοι αλλήλους με μια άλλο ένα δυσκολότερη πραγματικότητα, με το κόστος καυσίμων και λειτουργία των σκαφών, τα εισβολικά είδη, την πίεση στα ληφτικά αποθέματα, το πρόβλημα του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Αλία εισάγει, λέει, πρόσθετες απαιτήσεις ψηφιοποίησης, καταγραφής και ελέγχου. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε το νομοσχέδιο επί της αρχής. Επισήμανε ότι ο εξυγχρονισμός δεν μπορεί να ταυτίζεται με τη μεταφορά όλο ένα και περισσότερων βαρών και κόστους και υποχρεώσεων στον ίδιο τον επαγγελματία. Η ψηφιακή μετάβαση οφείλει να μειώνει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει την εργασία με επαρκείς δημόσιες υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη και αναλογικούς ελέγχους. Αυτά επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Ετωλοακαρανία. Πιθανολογώ ότι είναι μια ανακοίνωση η οποία λίγο έως πολύ μοιάζει και με την κεντρική ανακοίνωση του κόμματος σχετικά με τους παράκτιους αλλήλους. Τονίζεται πάντως στην ανακοίνωση και η σημασία της παράκτιας αλλήλειας, ειδικότερα στην Ετωλοακαρανία, λόγω των λιμνοθαλασσών, των πολλών του μεγάλου παραλιακού παράκτιου μετόπου που υπάρχει στην Ετωλοακαρανία, και ότι οι άνθρωποι αυτοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.

Είχαμε και κάποιες σύλληψεις στο Αιτωλικό με παράνομες ηλεκτροδοτήσεις κατοικιών. Τρεις σύλληψεις συγκεκριμένα. Στο Αιτωλικό αυτό, οι τρεις γυναίκες συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας μετά από ελέγχους που έγιναν στις οικίες τους. Χειροπέδες πέρασαν στο Μεσολόγιο αστυνομική σε άντρα για ναρκωτικά μετά από έλεγχο που έκανε η ΟΠΚΕ. Ενώ έχουμε και στο Αγρίνιο επίσης μια σύλληψη. Σε βάρος του συλληφθέντος εκκρεμούσε καταδικαστική απόβαση από το μονομελές πλημελιό δικείο. Του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 6 μηνών για απειλή, εξύβρεση, φθορά, ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη βία. Στο μεταξύ να πω και αυτό, την προσοχή των πολιτών εφιστά, φίλες και φίλοι, η αστυνομία με αφορμή περιστατικά εξαπάτησε στη Δυτική Ελλάδα πάρα πολλά τα περιστατικά εδώ και απανωτά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τρεις περιπτώσεις στην Ετωλακαρνανία ειδικότερα, όπου επιτίδη χρησιμοποιούν διάφορα προσχήματα για να αποσπάσουν χρήματα, κοσμήματα ή τραπεζικά στοιχεία. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας βέβαια για τα θέματα αυτά. Τα έχουμε πει τόσες φορές εδώ και μέσα από τις εκπομπές μας. Δυστυχώς, όσο υπάρχουν ευκολόπιστοι συμπολίτες και εύκολα θύματα, θα υπάρχουν και αυτοί οι απατεώνες. Μια από τις μεθόδους που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα αφορά σε τηλεφωνήματα για δήθεν σοβαρή ηλεκτρολογική βλάβη σε κατοικία. Οι απατεώνες τι κάνουν? Υποστηρίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος, πυρκαγιάς ή ακόμα και ηλεκτροπληξίας και επιχειρούν να προκαλέσουν πανικό στα υποψήφια θύματα τους. Στη συνέχεια τους πείθουν να βγάλουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας έξω από το σπίτι, δήθεν για να προστατευτούν αυτά από καταστροφή. Μιλάμε τώρα για ανοησία, έτσι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και εκείνοι που τσιμπάνε. Σε ορισμένες περιπτώσεις συνεργοί των δραστών βρίσκονται σε προκαθορισμένα σημεία και λαμβάνουν τα τιμαλφή. Δηλαδή ξέρουν που χτυπάνε, που παίρνουν τηλέφωνο, είναι κοντά οι εισπράκτορες εκεί στα θύματα και πηγαίνουν βέβαια μέσα σε λίγα λεπτά και αποσπούν αυτές τις σακούλες που έχουν είτε λεφτά είτε κοσμήματα. Η αστυνομία επισημαίνει ότι ο ΔΔΕ δεν ζητά ποτέ από πολίτες να απομακρύνουν ή να παραδώσουν χρήματα ή κοσμήματα, ενώ καμία τεχνική εργασία δεν απαιτεί την τοποθέτηση τιμαλφών έξω από μια κατοικία. Παράλληλα, καταγράφονται και απάντες με δράστες που εμφανίζονται ως λογιστές, μην το ξεχνάμε και αυτό, και υπάρχουν διάφορες εκδοχές του τεχνάσματος. Πολύ μεγάλη προσοχή, προσέξτε το λογιστή. Α, μου είπε και ένας πιο ηλικιωμένος θες, με πήραν και εμένα τηλέφωνο, μου λένε είμαι ο λογιστής από το λογιστικό γραφείο και του λέει πονηρεμένος ο παππούς, για πες μου το όνομα του λογιστή. Οπ, το κλείσε το τηλέφωνο ο απατεώνας. Έτσι, δεν μπορούσε να απαντήσει σε αυτό το εύκολο ερώτημα. Πολύ μεγάλη προσοχή, φίλες και φίλοι, έτσι για να μην την πατάτε από αυτούς τους απατεώνες οι οποίοι έχουν εξαπλωθεί σαν γάγκρενα σε όλη την Ελλάδα. Και να μην ξεχνάμε, δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι πολύ, πολύ ευκολόπιστοι και μπορούν εύκολα να πέσουν θύματα αυτού του είδους των εξαπατήσεων. Γι' αυτό και αν είστε και έτσι, έχετε γονείς ηλικιωμένους κλπ., προσέξτε λίγο με τα κοσμήματά τους ή τα χρήματα που ενδεχομένως να έχουν συγκεντρωμένα στο σπίτι. Πρέπει κάπως να κάνετε μια πιο σωστή, πιο ασφαλή διαχείριση. Η ώρα είναι 11. Κάποτε σας αφήνουμε. Παρασκευάς μάζες για τη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάλι κοντά σας αύριο. Έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν απαιτώμε. Οπότε θα δούμε αν κάτι έχει το δικό του ενδιαφέρον δημοσιογραφικά. Να είστε βέβαιοι ότι θα σας το παρουσιάσουμε. Καλή συνέχεια.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Ναι, ναι, ξέρω, τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη, επιστροφή στους ρυθμούς σου, αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του μέσω του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, μην το ξεχνάτε, όπου και αν βρίσκεστε μπορείτε να ακούτε τον Antenna Star μέσα από το antennapavlastar.gr και το agrinio-times.gr. Παρασκευάς μάζες επιμέλεια παρουσίαση και σήμερα, Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Πάει και ο Σεπτέμβριος, Βαγγέλη, φεύγει. Βαγγέλης Κουκοκώσης στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Και εμείς θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

Όπως αντιλαμβάνεσαι και σε Ευαγγέλη, δεν είναι εποχή για όνειρα σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι εποχή για να κάνει κανείς όνειρα. Είναι εποχή για να... εντάξει. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα. Και βεβαίως πάμε να δούμε εμείς έτσι σε μια προσπάθεια, γιατί η καθημερινότητα και οι ειδήσεις δεν είναι εύκολες. Πολλά τα θέματα, πολλά τα προβλήματα, πάρα πολλά. Ωστόσο, όσο κι αν δεν φαίνεται άμεσα, πρέπει να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι. Γι' αυτό ακριβώς και με δόσεις αισιοδοξίας και ψυχαγωγίας, όπως λέω εγώ, θα πάμε και σήμερα για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν. 30 Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι με τη σημερινή φτάνουμε τις 273 ημέρες. Και βεβαίως, αν δούμε διάφορες εορτές ανά τον κόσμο, είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας, η ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Η Μποτσουάνα, λέει, γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1966. Στο Μεξικό τιμούν την γέννηση του πατρός Χωσέ Μαρία Μορέλος 1765-1815, ενός από τους ιδρυτές πατέρες του Μεξικανικού Έθνους. Και βεβαίως να πούμε ότι είναι και η Διεθνής ημέρα βλασφημίας σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Τα άτομα, λέει, ή συλλογικότητες ενθαρρύνονται να εκφράσουν την κριτική τους ή ακόμη, λέει, και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες.

light is on. Is it dusk or is it dawn? Ώρα να δούμε γεγονότα και ειδήσεις που αφορούν τη σημερινή ημέρα. 1791. Η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1876, αρκετά χρόνια αργότερα, ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Ενώ το 1968, πάντα σαν σήμερα, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνονταν τότε στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνονταν προς την Αθήνα και κινητοποιεί 500 μέτρα, έχει κινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας, όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο, Βαγγέλη, και μετέφεραν, λέει, ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίζουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για την έγκριση του χουντικού συντάγματος. Και ερχόμαστε στο 1983, όταν είχαμε την συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο, ήταν και θέμα των ημερών, για την αναβίση, για το πώς γέμισε, αν γέμισε στο 100%, τα παράπονα που υπήρξαν, γιατί ακόμη και τώρα, μέχρι και χθες και σήμερα το πρωί, άκουγα διάφορες εκπομπές να φιλοξενούν κάποιους συμπολίτες μας, κάποιους πολίτες γενικότερα, που θέλαν να πάνε να δουν τη Βύση, πήγαν δηλαδή να δουν τη Βύση, αλλά κάποιοι δεν κατάφεραν να μπουν μέσα. Κάποιοι άλλοι, λέει, τους είχαν πουλήσει πλαστά εισιτήρια που δεν ίσχυαν, οπότε δεν είχαν τη δυνατότητα να μπουν μέσα. Όταν έγινε ο έλεγχος, το εισιτήριο ήταν πλαστό, δεν αντιστοιχούσε σε κάποια πραγματική θέση. Έγιναν διάφορα τέτοια σκηνικά από ό,τι κατάλαβα και εγώ. Θα μου πεις, Βαγγέλη, σε τέτοια συμβάντα και με τόσο πολύ κόσμο, κάτι θα υπάρξουν και παραφωνίες που λέμε, κάτι δεν θα πάει καλά, κάτι δεν θα κυλήσει καλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση ούκο λίγες φωνές για το τι ακριβώς συνέβη, για το πώς ήταν τα πράγματα. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι άλλο το αν υπήρξαν μικροπροβλήματα, άλλο να καπελώσουμε με τα λόγια μας την αξία ενός καλλιτέχνη και την αξία της ανασβήση. Έτσι, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα κάνουμε ένα. Δηλαδή ρίχνουμε το ανάθημα προς πάσα κατεύθυνση όταν κάτι μας φταίει, ενώ δεν θα έπρεπε. Μιας και μιλήσαμε λοιπόν για τη Βύση, να πούμε ότι σαν σήμερα συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο έδωσε ο Γιώργος Νταλάρας και σημείωσε ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση κόσμου, αφού η ελληνική μουσική έγραφαν τότε, και το έγραφαν όχι όποιος και όποιος, το περιοδικό Rolling Stone το έγραφε. Το άγνωστο. Το οποίο έλεγε ότι η ελληνική μουσική εισέρχεται, λέει, στο χώρο των σταδίων. Όταν το λέει αυτό το περιοδικό Rolling Stone, τι άλλη τιμητική διάκριση. Βέβαια, τι άλλη τιμητική διάκριση να θέλει κανείς. Και εντάξει, νομίζω ότι ο Γιώργος Νταλάρας τότε έζησε μία από τις κορυφαίες στιγμές στην καριέρα του. Και είναι αυτό που λέμε τώρα, θα το έχουμε και σαν παράδειγμα. Από την εποχή του Νταλάρα που γέμισε το ΟΑΚΑ, στην εποχή της Άννας Βύση, η οποία και εκείνη γέμισε το ΟΑΚΑ.

1987 τώρα, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του τότε δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ, ενώ το 1999 το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, συγγραφέα μεταξύ άλλων και του μυθιστορήματος «Ο μικρός τυμπανιστής».

Πάμε τώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα. 1959, ύστερα από πολυήμερες διαβουλεύσεις, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφασίζει την καθιέρωση του πρωταθλήματος της εθνικής κατηγορίας, και αρκετά χρόνια αργότερα βεβαίως έγινε πρωτάθλημα Α Εθνικής, ενώ από το 2006 τιτλοφορείται ως πρωτάθλημα Super League, και πλέον με τις χορηγίες έχει πάρει και την ονομασία Στοίχημαν Super League 1. Αν και το 1 τώρα είναι λίγο περιττό από τη στιγμή που έχουν διαφορετικές χορηγίες οι δύο κατηγορίες, εύκολα τις ξεχωρίζει κανείς. Λοιπόν, να πούμε ότι τότε στη νεοσύστατη αυτή κατηγορία αποφασίζεται να μετάσχουν με βάση την κατάταξή τους στα προηγούμενα τοπικά πρωταθλήματα 4 ομάδες. Εγώ σας λέω όταν πρωτοξεκίνησε το πρωτάθλημα, πριν ακόμα γίνει Α Εθνική, είχε άλλη ονομασία. Τέλος πάντων, τότε όταν έγινε η αρχή, το πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα μάλλον συμμετείχαν 4 ομάδες από την Αθήνα: ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Απόλλων και ο Πανιώνιος. 3 ομάδες από τον Πειραιά: ο Ολυμπιακός, ο Εθνικός και η ΑΕ Νίκαιας. 3 ομάδες από τη Θεσσαλονίκη: ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Και 4 ομάδες από την επαρχία: η Δόξα Δράμας, ο Παγκορινθιακός, ο Πανεγιάλιος και ο Μέγας Αλέξανδρος Κατερίνης. Άλλες 2 θέσεις κρίθηκαν σε μπαράζ, στα οποία συμμετείχαν σύλλογοι από τη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά και την επαρχία, και νικητές τότε βγήκαν ο Ηρακλής με την Προοδευτική. Η επιστροφή του Ηρακλή στη συγκεκριμένη κατηγορία, στη μεγάλη κατηγορία, στην Α Εθνική, ως ένα βαθμό έφερε έτσι μια θύμιση από τα παλιά με την επιστροφή του, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα έως ότου δούμε να επιστρέφουν και άλλα μεγαθύρια και άλλες δόξες του παρελθόντος, από ομάδες εννοώ. Ο Πανιώνιος λείπει, η Δόξα Δράμας και ο λαός της λείπει. Λείπουν πολλές ομάδες, κακά τα ψέματα. Λείπει η Παναχαϊκή, okay. Εδώ το βλέπουμε, κάνει λίγο τζιζ λόγω Αγρινίου Πάτρας, αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη ομάδα και μια μεγάλη πόλη που λείπει. Πανεγιάλιος, ιστορική ομάδα, η οποία πρόσφατα κέρδισε και την Παναχαϊκή στο δικό τους ντέρμπι. Αυτό ήθελα να επισημάνω. Πανεγιάλιος, Παναχαϊκή, με 3.000 κόσμο περίπου, μπορεί να ήταν και παραπάνω. 3.000 κόσμο πάντως είχε σίγουρα το Πας Γιάννενα, το παιχνίδι του Πας Γιάννενα, με την αναγέννηση Άρτας. Και αυτό ένα ντέρμπι της Ηπείρου, πραγματικό ντέρμπι, ανάμεσα σε 2 πολύ δυνατές ομάδες. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί όλες οι ομάδες να χωρέσουν σε μια κατηγορία. Δυστυχώς υπάρχουν στιγμές και χρονιές που η Α Εθνική δεν έχει πάντα αυτό που λέμε τις ομάδες Dream Team, δηλαδή ότι όλες οι ομάδες έχουν πάνω κάτω τον ίδιο κόσμο, τον ίδιο παλμό, την ίδια ένταση κτλ. Σίγουρα η επιστροφή του Ηρακλή, αλλά και η επιστροφή της Καλαμάτας, που και εκείνη διαθέτει κόσμο και καλώς κάποια στιγμή να αγωνιστεί και στη φυσική της έδρα, δίνουν μια περαιτέρω αξία στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί κακά τα ψέματα, ποιος δεν θα θέλει να βλέπει και να θαυμάζει, ακόμα και αν δεν είναι οπαδός, αλλά ως φίλαθλος εννοώ, και ως φίλαθλος του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού, ποιος δεν θέλει να βλέπει γήπεδα όπου λαμβάνουν μέρος και ομάδες της επαρχίας που έχουν κόσμο δίπλα τους, που έχουν λαό, και αυτός ο λαός δεν είναι απλά ότι υπάρχει, αλλά είναι και άμεσα στην ομάδα, στηρίζει, είναι στο γήπεδο. Εγώ θα σας το πω το παράπονο μου. Δηλαδή είδα μάλλον προχθές στο παιχνίδι του Πας Γιάννενα με την αναγέννηση Άρτας, μάτς γάμα εθνικής πλέον, γιατί ο Πας Γιάννενα περνάει δύσκολες περιόδους, περνάει δύσκολα χρόνια, και δεν το λέω υποτιμητικά, ούτε για να τον να μπήξω το μαχαίρι στην πληγή, όχι, γιατί ρόδα είναι και γυρίζει που λέει, και κανείς δεν ξέρει ποτέ τι μας ξημερώνει. Αν στο Αγρίνιο δεν υπήρχε Κοστούλας, ο Πανετολικός δεν ξέρω αν θα ζούσε, αν όχι όλα αυτά, ένα τεράστιο μέρος όλων αυτών, ξεκάθαρα. Και αν δεν βρεθεί για την επόμενη εννοώ μέρα ένας παράγοντας τύπου Κοστούλας, κανείς μας δεν μπορεί να εγγυηθεί το τι ξημερώνει και στον Πανετολικό.
Γιατί είναι ομάδα με κόσμο, είναι ομάδα με λαό, αλλά με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή στο πρώτο μεγάλο παιχνίδι της χρονιάς, ούτε 3.000 εισιτήρια δεν κόπηκαν. Και αυτό εμένα προσωπικά με προβληματίζει. Είναι τα σαραντάρια. Είναι τα σαραντάρια και στην τελική τα σαραντάρια δεν ήταν σε όλες τις θέσεις. Δεν ήταν σε όλες τις θέσεις του γηπέδου το εισιτήριο 40 ευρώ. Μην τρελαθούμε. Υπήρχαν και θέσεις με χαμηλότερο εισιτήριο. Εγώ δεν τις είδα να γεμίζουν. Ούτε εκείνες. Και έρχομαι και αναρωτιέμαι. Δηλαδή, τι συμβαίνει. Είμαστε μια πόλη, ένας δήμος, για να μην υπάρχουν και παρερμηνίες, ένας δήμος όπου έχουμε 100.000 κατοίκους περίπου, γύρω στις 90, 89 με 90 τέλος πάντων, αν όχι 100, σχεδόν 100, 89 με 90 τουλάχιστον με την απογραφή του 21. Είμαστε μια πόλη με 50.000 κατοίκους περίπου, Βαγγέλη, πάνω κάτω στο Αγρίνιο, κάθε αυτού στο Αγρίνιο, όχι στις κοινότητες, είναι γύρω στις 50.000 κάτοικοι. Πρέπει να είναι γύρω στις 50.000 κάτοικοι. Και όμως στο γήπεδο του Πανετολικού δεν βρέθηκαν ούτε 3.000 στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και εστιάζω στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, γιατί με τον ΠΑΟΚ ήταν το πρώτο μεγάλο παιχνίδι στην έδρα μας. Με τον Ολυμπιακό ή με τον Παναθηναϊκό που πάει και για πρωτάθλημα, ίσως να είναι και γύρω στις 4.000. Άντε να

Αυτό είναι το ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση, εμένα με προβληματίζει πολλές φορές αυτό. Δηλαδή, βλέπω ομάδες τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική που συγκεντρώνουν 3.000 και 4.000. Ο Πανετολικός της ΓΑΜΑ και της ΔΕΛΤΑ Εθνικής συγκέντρωνε επί 3, 5 και 6.000 κόσμο. Ο Πανετολικός της ΑΛΦΑ Εθνικής, και μάλιστα σε μια χρονική περίοδο και σε μια σεζόν, που ο Πανετολικός ναι, μην είχε αυτή την αποτυχία του κυπέλλου. Γιατί είναι αποτυχία. Ακούγεται ίσως λίγο σκληρό, αλλά είναι αποτυχία. Βέβαια, υπάρχει και μια δόση δικαιολογίας υπό την έννοια ότι έλειπαν και 5 παίχτες. Δεν είχε ο Γιάννης Αναστασίου 5 παίχτες. Όταν αυτοί μπήκαν στην ομάδα, είδαμε τη διαφορά από το πρώτο κιόλας παιχνίδι πρωταθλήματος. Γιατί σε σχέση με το παιχνίδι κυπέλλου, ο Πανετολικός είχε και 5 ακόμα παίχτες στη διάθεσή του. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το εντυπωσιακό και ανέλπιστο σε ένα βαθμό σερί. Κάτι που δεν μας είχε συνηθίσει ο Πανετολικός να κάνει ένα τέτοιο σερί τα προηγούμενα χρόνια. Έρχονται 2 ήττες από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι παιχνίδια από τα οποία μπορείς να απαιτήσεις και πολλά πράγματα. Το μόνο που απαιτείς είναι η ομάδα σου να παλεύει και να διεκδικεί. Και αυτό το έκανε, ειδικά με τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί και έπειτα, δηλαδή, βλέπουμε μια ομάδα όπως ο Πανετολικός, που αν εξαιρέσουμε το κύπελο, στο πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Έχει 3 νίκες σερί, 2 εντός, έχει και εκτός μάτς που κέρδισε, και έχει χάσει μόνο από 2 μεγάλες ομάδες, από 2 υποψήφιες για πρωτάθλημα. Από εκεί και έπειτα όλα είναι καλά, νομίζω. Και πάλι βλέπω ότι δεν υπάρχει στο γήπεδο η έμπρακτη αυτή στήριξη. Άρα είναι οικονομικό το ζήτημα? Γιατί ναι, προφανώς και βιώνουμε δυσκολίες, προφανώς και είναι δύσκολα τα πράγματα, προφανώς και δεν είναι εύκολο για κανέναν να δώσει 20, 25, 30, 15, για κάποιους ακόμη και τα 10 ευρώ μπορεί να είναι πολλά. Από την άλλη όμως, πρέπει και η ομάδα να στηριχτεί, θεωρώ. Και αν δεν στηρίζεται ούτε τώρα που πάει καλά, ίσως και λίγο ανέλπιστα καλά, πότε θα στηριχτεί? Βέβαια, είναι και θέμα νοοτροπίας, θα μου πείτε. Όταν στο εξωτερικό οι ομάδες στηρίζονται, Ευαγγέλια, από τον κόσμο τους, ακόμη και αν παίζουν στη ΔΕΛΤΑ Εθνική.

Άνοιξε η κουβέντα με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα η ΕΠΟ αποφάσισε την καθιέρωση πρωταθλήματος εθνικής κατηγορίας. Άνοιξε η κουβέντα και κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει και αυτή η κουβέντα, γιατί κακά τα ψέματα είμαστε μια πόλη, δόξα τω Θεώ, αρκετών χιλιάδων κατοίκων, αλλά θεωρώ ότι στο γήπεδο δεν πάνε όσοι θα έπρεπε, και με βάση τη δυναμική, γιατί υπάρχουν πανετολικοί και είναι πάρα πολλοί, και εξακολουθώ να προβληματίζομαι γιατί κάποιοι επιλέγουν να μην πάνε. Αν είναι καθαρά οικονομικό το ζήτημα, το κατανοώ, αλλά είναι μόνο οικονομικό? Είναι θέμα συνήθειας. Κάποιοι έχουν συνηθίσει για τον χύψιο μέγα λόγο να βλέπουν τους αγώνες από τα γειτονικά εκεί καφέ, ή ακόμη και από το σπίτι τους. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο εντάξει, δεν περιμένω άμεση απάντηση. Ας πούμε ότι είναι κατά κάποιον τρόπο ρητορικό το ερώτημα, αλλά δεν πάβει να με προβληματίζει, γιατί ήλπιζα ότι από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν και τα έργα και το γήπεδο είναι από όλες τις θύρες ok, ήλπιζα ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου, και με τους μεγάλους, καλός ή κακός, μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Το ότι υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν να δουν μεμονωμένα τον ΠΑΟΚ ή μεμονωμένα τον Ολυμπιακό μέσα από τον Πανετολικό ή μεμονωμένα τον Παναθηναϊκό, δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί, έτσι, και δεν το κρίνω, υπό την έννοια ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να στηρίζει την ομάδα που θέλει. Κάποιοι, καλός ή κακός, μεγάλωσαν με κάποια από τις μεγάλες ομάδες. Ναι, μεν αγαπούν την ομάδα της πόλης τους, αλλά η αγάπη τους πραγματική είναι με μία από τις μεγάλες ομάδες και μόνο. Υπάρχουν και άλλοι που, υποστηρίζουν και κάποιον από τους μεγάλους, αλλά σέβονται και στηρίζουν άμεσα την ομάδα της πόλης τους. Υπάρχουν όμως και κάποιοι, ευτυχώς ελάχιστοι, που έχουν φτάσει πολλές φορές στο σημείο, όταν έρχονται οι αποστολές των ομάδων της Αθήνας, γιατί έχει τύχει

να πάω να καλύψω δημοσιογραφικά την άφιξη των αποστολών των μεγάλων ομάδων στην πόλη μας. Και υπάρχουν περιπτώσεις, ευτυχώς όχι πολλές, όπου κάποιοι αγρινιώτες ή ακόμη και ετωλοκαρνάνες, στην προσπάθεια να ενθαρρύνουν την ομάδα της καρδιάς τους, φτάνουν στο σημείο να βρίζουν την ομάδα της πόλης τους. Και αυτό είναι άσχημο. Αυτό με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί αν κάποιος έχει μεγαλώσει με την ΑΕΚ, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που μεγάλωσαν με την ΑΕΚ και όχι με τον Πανετολικό. Γιατί ο Πανετολικός κάποτε δεν ήταν τόσο ψηλά. Δεν ήταν στην αφρόκρεμα. Είναι και αυτή η οπαδική φίλαθλη Βαγγέλη, καλός ή κακός. Όταν η ΑΕΚ έπεσε στην ΓΑΜΑ Εθνική και στη ΔΕΛΤΑ τώρα πριν από λίγα χρόνια, για να βάλει μια νέα σειρά, κάποιοι αεκτζίδες εδώ της πόλης και του νόμου έστριψαν και έγιναν πιο θερμοί οπαδοί του Πανετολικού. Μετά το μετρίασαν πάλι που είδαν την ΑΕΚ να μεγαλώνει. Εντάξει, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Αλλά όλα αυτά δεν τα κρίνω, δεν με ενοχλούν. Εκείνο που με ενοχλεί και με προβληματίζει είναι ότι δεν γίνεται, επειδή θέλεις να υποστηρίξεις και με το παραπάνω την ομάδα της καρδιάς σου, να φτάνεις στο σημείο να βρίζεις την ομάδα της πόλης σου. Εκείνο με ενοχλεί. Εμένα προσωπικά μόνο αυτό με ενοχλεί. Ο Βαγγέλης που δεν ασχολείται και τόσο έτσι με το ποδόσφαιρο, δεν τον ενοχλεί τίποτα. Οπότε έχει την ηρεμία του, ούτε το άγχος, αν κέρδισε η ομάδα, αν έχασε η ομάδα. Εντάξει, προφανώς σαν κάτοικο της πόλης, έτσι ακριβώς αυτό, σαν κάτοικος της πόλης θέλεις να πηγαίνει καλά η ομάδα της πόλης σου, αλλά μέχρι εκεί δεν έχεις το άγχος ενός φιλάθλου που παρακολουθεί ενεργά ή ενός οπαδού, αυτό θέλω να πω. Πάμε να προχωρήσουμε ως προς το σημερινό αθλητικό σαν σήμερα, γιατί ανοίξαμε την κουβέντα. 1964, ο Παναθηναϊκός γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που κερδίζει πρόκριση στο κύπελο πρωταθλητριών. Και προχωράμε στο 1971, όταν ο Ολυμπιακός νικά με 2-1 την Δυναμό Μόσχας στην πρωτεύουσα της Σοβιετικής Ένωσης, χάρη σε γκολ του Τριαντάφυλλου και του Γκαϊτατζή. Να πούμε ότι αποκλείεται όμως παρά τη νίκη, αφού είχε ιτηθεί με 2-0 στον πρώτο αγώνα στο Φάληρο. Κέρδισε εκτός, είχε χάσει εντός και δυστυχώς δεν πέρασε. 1979 τώρα, να πούμε ότι διεξάγεται σαν σήμερα η πρώτη αγωνιστική του επαγγελματικού πλέον πρωταθλήματος. Είδες πότε συζήταγαν, πότε ξεκίνησε το πρωτάθλημα της ΑΕθνικής, αλλά και πότε έγινε επαγγελματικό. Το 79 έγινε επαγγελματικό και διοργανώθηκε από την ΕΠΑΕ, όπως λεγόταν τότε. Μάλιστα κόβονται 113.665 εισιτήρια και σημειώνονται 27 γκολ. Όλα αυτά έγιναν στην πρεμιέρα. Με τον ΠΑΟΚ μάλιστα τότε να σημειώνει και το σκορ της ημέρας, 6-2 με αντίπαλο την Καβάλα.

και ερχόμαστε στο 1987, όταν ο Παναθηναϊκός προκρίνεται στον δεύτερο γύρο του κυπέλου UEFA εις βάρος της Auxerre με την ήττα του με 3-2 στη Γαλλία, ενώ είχε νικήσει με 2-0 στην Αθήνα. Τα γκολ του Χρήστου Βασιλείου στο 31 και του Δημήτρη Σαραβάκου στο 44 ισοφαρίζουν τα αντίστοιχα των Ντανιέλ Ντιντιέλ στο 23 και Ερικ Καντονά στο 41 και σιγουρεύουν από το πρώτο ημίχρονο την πρόκριση. Το 1992 ο Ολυμπιακός νικά με 3-0 την Τσέρνομόρνεντς στην Οδυσσό και ανατρέπει έτσι το 0-1 του πρώτου αγώνα. Να πούμε ότι τα γκολ της νίκης που του χάρισαν την πρόκριση στους 16 του κυπέλου κυπελούχων σημείωσαν Βαΐτση στο 16, Μιτσιμπόνα στο 28 και Όλεγ Προτάσοφ στο 81. Και πάμε γρήγορα στο 1997. Με γκολ του Ζίζι Βρίζα στο 87, ο ΠΑΟΚ αποσπά ισοπαλία 1-1 από την Arsenal που τότε έπαιζε στο προηγούμενο γήπεδό της, το Highbury, και έτσι ο ΠΑΟΚ γράφει ιστορία, προκρίνεται βεβαίως με αυτό το αποτέλεσμα στον δεύτερο γύρο του κυπέλου UEFA. Θα βάλουμε μία ανατελεία, θα πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας με το αθλητικό σαν σήμερα, να σταθούμε και σε προσωπικότητες που γεννήθηκαν και έφυγαν από τη ζωή, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, να σας δώσουμε και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, όλα αυτά και πολλά άλλα έως τη μία εδώ στην παρέα σας στον Antenna Star στους 103,5 στα FM. Μείνετε μαζί μας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
3: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
4: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
3: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
4: Με τίποτα. Είναι ελαστικό. Ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
3: Εγγύηση?
4: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τριών εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Παρασκευάζουμε μαζί επιμέλεια παρουσίαση, στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Πάμε να δούμε βεβαίως, γιατί είχαμε μείνει στο αθλητικό σαν σήμερα και σε γεγονότα που βεβαίως θα μας απασχόλησαν και τα θυμόμαστε. Κάποια από αυτά έγιναν μετά το 2000 ή και ακριβώς πάνω στην αλλαγή της χιλιετίας. Η συλλογή μεταλλίων της Ελλάδος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ ολοκληρώθηκε με το ασημένιο της Μιρέλας Μανιάνη στον ακοντισμό και δύο χάλκινα. Ένα από την ομάδα του Ensemble της Ρυθμικής Γυμναστικής και ένα από τον παλαιστή των 54 κιλών της Ελευθέρας, τον Αμιράν Καρντάντοφ, με 4 χρυσά λοιπόν, 6 εσημένια και 3 χάλκινα. Η χώρα μας καταλαμβάνει τη 17η θέση στον συγκεντρωτικό πίνακα. Να διευκρινίσουμε, Βαγγέλη, ότι όταν λέμε σειρά τελικής κατάταξης σε Ολυμπιάδες, δεν μετράμε το σύνολο των μεταλλίων. Δηλαδή η Ελλάδα πήρε, πόσα πήρε, 4 και 6, 10 και 3, 13. Δεν πιάνει με βάση τον αριθμό στο σύνολο των μεταλλίων, αλλά μετριέται με βάση τα χρυσά. Όποιος έχει τα πιο πολλά χρυσά είναι στην πρώτη θέση και όχι όποιος έχει πολλά μετάλλια επί του συνόλου. Αυτό για τυχόν απορίες. Τώρα, να πάμε στο 2000. Φεύγουμε αρκετά. 2022. Όταν εγκαινιάζεται η ΟΠΑΠ Αρίνα, το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, που έχει κατασκευαστεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, στον χώρο που βρισκόταν το παλιό γήπεδο. Σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1924, ο κωμικός ηθοποιός ο Νίκος Ορίζος, που γεννήθηκε σαν σήμερα και πολλές φορές χρησιμοποιούμε το όνομά του έτσι εν τη ρήμη του λόγου, ειδικά όταν έχει να κάνει με πολιτικούς και όχι μόνο. Πως λέει, είμαι ορίζος και οπότε θέλω τα γυρίζω, κάπως έτσι δεν λέει η φράση, κάπως έτσι. Από το όνομα του ηθοποιού πιστεύω έχει βγει και έχει μείνει. Λοιπόν, το ίδιο έτος και την ίδια μέρα γεννιέται και ο Τρούμαν Καπότε, ο Αμερικανός συγγραφέας. Ενώ αρκετά χρόνια αργότερα, καμιά σαρανταριά χρόνια αργότερα για την ακρίβεια, το 1964 γεννιέται η Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο, γνωστή και μία εξαιρετέα, η Μόνικα Μπελούτσι. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. Το 1826 ο Γιάννης Ογκούρας, μία από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης, ο οποίος έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλι. 1955 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός ο James Dean και το 1985, 30 χρόνια μετά, φεύγει από τη ζωή ο Charles Richter. Ο Richter έφυγε, αλλά το όνομά του έχει μείνει στην ιστορία. Βεβαίως μιλάμε για τον Αμερικανό γεωφυσικό, ο οποίος ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών, εξού και η ονομασία. Κοτζάμ ανακάλυψη έκανε, δεν γινόταν να μην πάρει αυτή η ανακάλυψη και το όνομά του. Για να δούμε τι λέει και ο καιρός. Συνέφιασε ξαφνικά, πάει ο ήλιος, κρύφτηκε, αυτό ήτανε. Συνέφιασε λοιπόν για το υπόλοιπο της ημέρας. 25 έως τους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, να το πούμε και αυτό. Αλλά μην φοβάστε, μην αγχώνεστε, γιατί από αύριο πνέει άνεμος αλλαγής, ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια, αυτό εννοώ, φεύγει η συννεφιά. Φεύγουν τα σύννεφα, καθαρίζει έτσι, η ατμόσφαιρα που λέμε. Ηλιοφάνεια, δεν πάμε για βροχοπτώσεις. Όχι. Θα έχουμε ηλιοφάνεια και αύριο, πρώτη του νέου μήνα και την Παρασκευή, με έτσι αραιή συννεφιά, ίσως λίγο πιο έντονη το Σάββατο, θα λέγαμε. Κατά τα άλλα,
Μια χαρά καιρικές συνθήκες στο τέλος του Σεπτέμβρη, στις αρχές του Οκτώβρη, και η θερμοκρασία βεβαίως, όχι τίποτα άλλο, αλλά μέρα παραμέρα θα πάρει και έτσι μια μικρή άνοδο, έως τους 25 σήμερα, έως τους 26 με 27 τις επόμενες ημέρες.

Τώρα, Βαγγέλη, να σταθούμε φυσικά και στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν, θέματα τα οποία βεβαίως μας απασχολούν όλους μας λίγο πολύ, θέματα τα οποία ήδη συζητάμε εδώ και μέρες, εδώ και εβδομάδες, θέματα τα οποία έχουν τη δική τους εξέλιξη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το βασικό θέμα από το σημερινό πρωτοσέλιδο. Νοσοκομείο Αγρινίου, αιμοδυναμικό εργαστήριο. Θέμα το οποίο συζητιέται πόσα μήνες, πόσα χρόνια. Σε κρίσιμη καμπή ο διαγωνισμός, Βαγγέλη. Απορρίφθηκαν δύο προσφορές και συνεχίζει με μία προσφορά ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο, προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, ενστάσεις για τις ατέλειες, ζητούνται αλλαγές στα κριτήρια ένταξης, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Και βεβαίως σε άλλα θέματα της εφημερίδας, δεύτερη ανάβαση Αγρινίου με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην πλατεία. Το Υπουργείο απαντά στη Σταρακά, λέγοντάς της ότι είναι υπό εξέταση τα 3 κίνητα στο Αγρίνιο και κοινωνική κατοικία, αλλά και η κυρία Σταρακά αναρωτιέται αν μπορεί να δοθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και όχι μια απλή αναγνώριση ότι ναι μεν είναι υπό εξέταση. Υπό εξέταση μέχρι πότε, θα έλεγα εγώ. Τώρα, σε άλλα θέματα της εφημερίδας, Δήμος Αγρινίου, υπό έλεγχο η οικονομική υπηρεσία. Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου θα δώσει σαφή, λέει, εικόνα για τους λογαριασμούς που σχετίζονται με την ίσπραξη οφειλών. Και ΠΟΕΟΤΑ επανέρχεται για τις μετακινήσεις των σχολικών καθαριστριών, ενώ στα ευσυνείδητα η διάσταση του στεγαστικού στην Αιτωλοακαρνανία.

Τώρα, να έρθουμε, Βαγγέλη, να δούμε και άλλα θέματα, και άλλα θέματα επικαιρότητες. Να πάμε προς πολιτική. Δεν πάμε, να πάμε, γιατί ο Μητσοτάκης τα δίνει όλα. Μήπως και βγει ξανά πρωθυπουργός. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής δείχνουν ότι η αυτοδυναμία δεν, αλλά πρωτιά σχεδόν βέβαιη. Αυτό δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, Βαγγέλη? Ότι η αυτοδυναμία είναι δύσκολη περίπτωση, ειδικά αν βάλουμε στην εξίσωση και το κόμμα Σαμαρά, αλλά η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, βάσει πάντα, το τονίζω, βάσει πάντα των δημοσκοπήσεων που βλέπουμε και βλέπουν το φως της δημοσιότητας κατά καιρούς από διάφορες εταιρείες, δεν φαίνεται να χάνεται η πρωτιά του Μητσοτάκη, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει και αυτοδυναμία. Και εδώ τώρα, αν όντως κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί και την ώρα της κάλπης, ή θα έχουμε δεύτερες εκλογές, που φαντάζει το πιο πιθανό σενάριο, ή θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες, να μείνουν κάποιοι εγωισμοί στην άκρη και ίσως κάποιο από τα μικρότερα κόμματα της κεντροδεξιάς να κάνει σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία για να μπορεί να υπάρχει και κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του προσπαθεί και εκείνος να σώσει ό,τι σώζεται, να δώσει ό,τι μπορεί, μήπως και πάρει εκ νέου όχι απλά την πρωτιά αλλά και την αυτοδυναμία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ανακοίνωσε νωρίτερα ρυθμίσεις σε 120 δόσεις από 72. Να λοιπόν πως βελτίωσε ήδη κάποια πράγματα. Είχε πει για ορισμένες περιπτώσεις ότι 72 ήταν οι δόσεις που έβαζαν ως όριο. Το γύρισε τώρα το όριο έως τις 120 δόσεις. Αυτό είναι μια ανάσα σίγουρα για πολίτες που οφείλουν και θέλουν ένα μεγαλύτερο εύρος των δόσεων, για να είναι και μικρότερα τα ποσά κάθε φορά. Έχουμε επίσης φρένο, λέει, στους servicers και επιδότηση στα καύσιμα. Αυτά έπρεπε από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι μια σειρά από νέες παρεμβάσεις. Εστιάζει στα καύσιμα και στις οφειλές. Συγκεκριμένα, στα 15 λεπτά η επιδότηση στο diesel κίνησης, ενώ φτάνει τα 20 λεπτά, λέει, με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75, λέει, θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης.

Και βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε, λέει, παράλληλα το ζήτημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει, λέει, να έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Όπως ανακοίνωσε, η χώρα μας καταθέτει στις Βρυξέλλες μια πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη της να αποκτήσουν, λέει, μια έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Για την ελληνική πρόταση ο Πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι απέστειλε μάλιστα και επιστολή στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και στον πρόεδρο του Eurogroup.

παλεύει ο Κυριάκος, προσπαθεί να δώσει ό,τι μπορεί, να σώσει ό,τι σώζεται. Τώρα αν οι πολίτες θα τα δουν ως μέτρα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά ή όχι, αυτό θα το πούν οι ίδιοι οι πολίτες. Δεν μπορούμε εμείς να μιλάμε για το όνομα, στο όνομα κανενός. Έτσι ο καθένας θα κρίνει με βάση το τι θα του πούν και ποιον θα πιστέψει αυτή τη φορά. Θα πιστέψει την κυβέρνηση, θα πιστέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αυτά που λέει και κάνει οδηγούν προς την σωτήρια λύση, ή θεωρεί ο ελληνικός λαός ότι κάπου έχει χάσει την μπάλα η κυβέρνηση με τα πολλά γεγονότα και θα θελήσει κάποια εναλλακτική λύση κυβερνητικά. Βέβαια, τα δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν, και το λέω ξεκάθαρα και το τονίζω πάντα, οι δημοσκοπήσεις. Γιατί μέρος των πολιτών άλλα λέει στις δημοσκοπήσεις και άλλα κάνει στην κάλπη. Το είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές. Πώς η Βαγγέλη ήτανε από τον περίγυρό σου και μόνο, που έλεγαν δεν ψηφίζω Μητσοτάκη, το ψηφίσαμε μια φορά ή δεν το ψήφισαν ούτε τη μια φορά και θα πάμε σε άλλη επιλογή. Αρκετοί δεν ήτανε. Τι έκαναν μετά τις εκλογές? Ψήφισαν Μητσοτάκη κατά βάση. Άρα, στα λόγια μου ερχόμαστε, ότι άλλα βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και άλλα συμβαίνουν πολλές φορές. Βέβαια, στην παρούσα εδώ περίπτωση δεν βλέπουμε και πολλοί άλλα, γιατί πρώτος είναι ο Μητσοτάκης. Κυβερνά ήδη δύο θητείες, θέλει και τρίτη, και όμως είναι πρώτος. Άρα, δεν ξέρω αν οι πολίτες που θα ψηφίσουν Μητσοτάκη ή που λένε ότι θα ψηφίσουν Μητσοτάκη, αν θεωρούν ότι τα έχει κάνει όλα καλά, αλλά για κάποιον λόγο θέλουν να στηρίξουν και πάλι Νέα Δημοκρατία. Οπότε νομίζω ότι βάσει αυτού του αποτελέσματος σίγουρα φαίνεται ότι στα μάτια τους ή και στην τσέπη τους υπάρχει μια σχετική άνεση. Ή είναι και αυτό που πολλές φορές έχουμε αναλύσει, Ευαγγέλη, ότι κάποιοι στην προσπάθεια να μην χάσουν και αυτά που έχουν, σου λέει ας βγει και πάλι ο Μητσοτάκης. Τώρα βέβαια, για να λέμε και τους τραβώ το δίκαιο, δεν ξέρω και αν αυτό είναι λύση. Να προσπαθούμε πάντα να ζήσουμε με το τίποτα για να μην χάσουμε και το τίποτα. Από την άλλη όμως, γιατί φταίει ο Μητσοτάκης όταν η αντιπολίτευση δεν μπορεί να πείσει? Γιατί μέχρι να έρθει ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης είχε μεγάλο πεδίο, Βαγγέλη, έτσι δεν είναι? Με την απουσία του Τσίπρα, που αν τα βάλουμε και τα αναλύσουμε, είναι όλα ξεκάθαρα. Υπερτερεί ο Τσίπρας. Τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις, αλλά και η κοινή γνώμη αυτό λέει. Ότι αν βάλουμε Τσίπρα Ανδρουλάκη, υπερτερεί με διαφορά ο Τσίπρας. Άρα είναι θέμα πειθό. Δεν πείθει ο Ανδρουλάκης? Γιατί αυτό φαίνεται, ότι δεν πείθει. Αλλιώς γιατί να μην έχει τουλάχιστον ένα 20% ήδη ως Πασόκ? Δεν πείθει λοιπόν το Πασόκ σε αυτό το σημείο. Βρήκε έδαφος και ο Τσίπρας. Το είπε με τα δικά του λόγια ο Αλέξης Τσίπρας ότι γι' αυτό γύρισα. Γιατί πολύ απλά δεν βλέπω κάποια άλλη δύναμη από το χώρο της κεντροαριστεράς να έχει συγκεντρώσει ένα μεγάλο ποσοστό επάνω της. Και είναι ξεκάθαρο. Και αυτό, ειδικά σε αυτή την τοποθέτησή του, ο Τσίπρας είπε κάτι που το λένε άπαντες. Είτε στηρίζουν τον Τσίπρα είτε όχι. Ότι βρήκε πρόσφορο έδαφος. Δεν υπάρχει κάποια ισχυρή αντιπολιτευτική γραμμή την οποία ο κόσμος να εστερνίζεται. Γι' αυτό βλέπουμε πολλά από τα κόμματα της κεντροαριστεράς να είναι αυτό που λέμε χίλια κομμάτια. Κάτι που πάει να γίνει σιγά σιγά, ειδικά αν έρθει και ο Σαμαράς και με τη βούλα που λέμε, κάτι που πάει να γίνει σιγά σιγά και στα κόμματα της κεντροδεξιάς.

Και μια και μιλάμε περί πολιτικής και των εξελίξεων και το τι λέει ο ένας και το τι πιστεύει ο άλλος και τι προτείνει μία πλευρά και τι αντιπροτείνει η άλλη πλευρά και ούτω καθεξής. Αυτό θα έχουμε από εδώ και πέρα, Βαγγέλη, μέχρι τις εκλογές. Θα ακούμε. Θα λέει ο ένας, θα δίνει ο άλλος, θα υπόσχεται ο επόμενος, γιατί δεν κυβερνά για να τα δώσει. Τώρα, όταν θα κυβερνήσει, θα τα δώσει. Είναι και αυτό ένα ερώτημα, γιατί όταν δεν κυβερνάς, εύκολα λες. Θα δώσω, θα κάνω, θα ράνω. Αν το θέμα είναι τι θα κάνεις όταν θα έρθεις να κυβερνήσεις, θα είσαι σε θέση να τα δώσεις ή όχι. Και μέσα σε όλα, Βαγγέλη, να πούμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έληξε τέλος εποχής. Μπορούμε να πούμε ότι είναι το τέλος μιας εποχής. Ο Μητσοτάκης, λέει, πάτησε το κουμπί υποβάλλοντας το τελευταίο αίτημα πληρωμής. Αυτό έγινε χθες. Χθες, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί για τελευταία φορά και μάλιστα, όπως είπε, δεν χάθηκε, λέει, ούτε ένα ευρώ. Αυτό είπε πατώντας το κουμπί κατά την επίσκεψή του στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης δίπλα στον αγρινιώτη υφυπουργό, τον κύριο Παπαθανάση. Αναπληρωτή υπουργό, να διορθώσω, στον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, ακριβώς δίπλα του Κυριάκος Μητσοτάκης, και βεβαίως πάτησε με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση το κουμπί, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι οι μεγάλοι ωφελημένοι τελικά, λέει, είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, οι οποίοι βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Και όπως συμπλήρωσε, είμαστε λοιπόν σε θέση να πατήσουμε το κουμπί για τελευταία φορά. Από την πλευρά του, να δούμε τι είπε και ο Αγρινιώτης, αναπληρωτής υπουργών, ο κύριος Παπαθανάσης, ο οποίος ανέφερε ότι με το τελευταίο, λέει, αυτό αίτημα υποβάλλονται προς αξιολόγηση 123 ορόσημα και στόχοι, ανοίγοντας το δρόμο για την εκταμείευση, λέει, 6,75 δισεκατομμύριων ευρώ. Και όπως σημείωσε, με την ολοκλήρωση συνολικά 376 οροσήμων και στόχων που αντιστοιχούν σε 176 επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, το Ελλάδα 2.0 φέρνει στη χώρα 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Και αφού λεφτά υπάρχουν, πάμε σιγά σιγά σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε κι εμείς τις απαραίτητες ανάσες μας και λίγο μετά τις 12 να επανέλθουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε πια!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
1: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Θυμάσαι, Ευαγγέλη, τι έλεγε. Μένουμε στις πολιτικές. Θυμάσαι τι έλεγε η Ντόρα Μπακογιάννη. Θυμάσαι τι έλεγε η Ντόρα Μπακογιάννη, έτσι, και πώς καυτηρίαζε τις κινήσεις, να πω, τις τοποθετήσεις, να πω, τον τρόπο, τέλος πάντων, που επικοινωνούν κάποια πράγματα είτε υπουργοί είτε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μετά την Ντόρα ήρθε και η ώρα του Κώστα Μπακογιάννη. Και ο Κώστας Μπακογιάννης, λοιπόν, στο ίδιο μήκος κύματος, μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Action 24, είπε χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι». Όχι, δεν τραγουδούσε το τραγούδι της Ανδρομάχης, αλλά εννοούσε για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Να και ο Μπακογιάννης, Βαγγέλη. Ακόμα και το κόμμα που κυβερνά έχει θέματα και προβλήματα να λύσει, και αυτό δεν είναι φαινόμενο των ημερών μας και της εποχής μας. Ανέκαθεν συνέβαινε αυτό. Στη Νέα Δημοκρατία, εγώ μια ζωή θυμάμαι, είμαι 34 ετών, μια ζωή θυμάμαι στη Νέα Δημοκρατία διάφορα στρατόπεδα. Μητσοτακική, Σαμαρική, Καραμαλική, Μπακογιάννηδες κτλ. Κτλ. Και στο Πασόκ υπήρχαν διάφορα, ίσως όχι τόσο πολλές, δεν ήταν τόσο πολύ χωρισμένοι στο Πασόκ. Ήταν Σημητική, Παπανδρεϊκή, κυρίως δύο πόλεις, δεν είναι, αν ξεχνάω κάποιον ίσως εγώ, αλλά κυρίως το Πασόκ είχε δύο πόλους, Σημητικούς και Παπανδρεϊκούς. Ήταν και ο γεννηματάς, αλλά νομίζω προς τον Παπανδρέο έγερνε ξεκάθαρα. Δεν ήταν σαν ξεχωριστός πόλος, θεωρώ, δεν ήταν σαν αντίπαλο δέος εντός κόμματος. Ενώ στη Νέα Δημοκρατία είπαμε Μπακογιάννης, Καραμαλική, Σαμαρική, Μετσοτακική, υπήρχαν διάφορες υποκατηγορίες, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Να λοιπόν και ο Κώστας Μπακογιάννης, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος μάλιστα στην ίδια συνέντευξη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου το Δήμο Αθηναίων. Ωστόσο, είπε ότι δεν έχει λάβει κάποια απόφαση μέχρι στιγμής, οριστική απόφαση. Ναι, μεν ανοιχτό το ενδεχόμενο, αλλά ως εκεί. Πάντως, είπε για την κυβέρνηση, λέει ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, λέει, το ότι υπάρχει αλαζονία. Θα μου πεις, γίναμε έτσι πιο πλούσιοι σε γνώσεις με αυτό που μας είπε. Είτε το είπε η Ντόρα, είτε το είπε ο Κώστας Μπακογιάννης. Προφανώς και δεν γίναμε πλούσιοι σε γνώσεις, γιατί είναι κάτι που λίγο πολύ το λέμε όλοι μας. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό να το λέμε είτε δημοσιογραφικά είτε σχολιαστικά εμείς, και είναι τελείως διαφορετικό, έχει άλλη, έτσι, έχει άλλο αντίκτυπο να το λένε πρόσωπα και άτομα που είναι πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία, στο κυβερνών κόμμα, ακόμη και στην οικογένεια Μητσοτάκη. Έχει άλλη βαρύτητα να το λένε και εκείνη, και να το λένε δημόσια, όχι με πηγαδάκια, ούτε το είπα σε κάποιον γνωστό μου και εκείνος το μετέφερε σε μια εκπομπή. Το λένε δημόσια και η Ντόρα και ο Κώστας Μπακογιάννης. Υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση. Και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η αλαζονία, λέει, δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την άσκηση εξουσίας. Ενώ πρόσθεσε ότι όσοι, λέει, έχουμε ασκήσει εξουσία, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, είπε, πρέπει να είμαστε 2 και 3 φορές προσεκτικοί.

Και μιας και μιλάμε περί πολιτικής, να σταθούμε τώρα και στο κόμμα Σαμαρά. Επανερχόμαστε στο κόμμα Σαμαρά και μας κάνει να επανέλθουμε στο κόμμα Σαμαρά όχι ο ίδιος ο Αντώνης, αλλά ο Αλέξης. Και μάλιστα ο Αλέξης Παπάς. Ο Αλέξης Παπάς που έχει λάβει μέρος σε πολλά reality και στο Survivor και στο Bachelor, είχε πάει τότε να βρει την ύφη. Έχει λάβει σε πολλά reality μέρος, είναι γνωστός και φυσικά όπως αποκάλυψε στο Happy Day στην πρωινή εκπομπή της Σταματίνας Τσιμψιλής στον Αλφα, έχω λέει φιλική σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά και συμπλήρωσε πως αν κάνει κόμμα θα είναι στο πλευρό του. Κοίτα να δεις Βαγγέλη που στο τέλος το γεια σου παπά που το έλεγαν οι οπαδοί του στο Survivor θα του το λένε για τη συμμετοχή του στο κόμμα Σαμαρά. Για τη συμμετοχή του στο κόμμα. Τώρα τι είδους συμμετοχή θα είναι αυτή? Θα είναι ας πούμε όταν λέει στο πλευρό ότι απλά θα τον στηρίζει, όπως κάνει του Μασάτου με τον Χιλάκη, που ναι μεν στηρίζουν τον Τσίπρα αλλά δεν θα κατέβουν υποψήφοι, τέτοιου είδους στήριξη? Ή εδώ ο Αλέξης Παπάς θα το πάει ένα βήμα παραπέρα και θα κατέβει και ως υποψήφιος? Βέβαια προσπάθησε να αιτιολογήσει από την πλευρά του αυτή την απόφασή του να μεταβεί στον πολιτικό στίβο, γιατί όπως είπε λέει, πάντα λέει γρατσουνούσαν το μυαλό μου τα κοινωνικά θέματα και τα όσα βιώνουμε καθημερινά. Πρόσθεσε μάλιστα ότι δεν υπάρχει καμία άξια μέχρι στιγμής, λέει, η εκπροσώπηση των βορειοϋπηρωτών, χωρίς να σημαίνει λέει ότι τους αποκόβω από τους υπόλοιπους Έλληνες. Άρα μας δίνει και την απάντηση για τον λόγο που θέλει να ασχοληθεί πλέον ενεργά με την πολιτική. Θεωρεί ότι δεν υπάρχει άξια εκπροσώπηση μέχρι στιγμής σε ό,τι αφορά τους βορειοϋπηρώτες.

Μάλιστα η κάμερα της εκπομπής τον πέτυχε έξω από τα γραφεία, όπου αναμένεται να στεγαστεί, μπορεί να στεγάζεται ήδη κατά κάποιον τρόπο, το μελλοντικό κόμμα Σαμαρά. Και αυτό ήταν και η αφορμή για να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες για την δική του συμμετοχή, λέγοντας πως ταυτιστήκαμε, λέει, με τον Αντώνη, είπε ο Αλέξης, ο Αλέξης Παπάς. Τώρα πρέπει να διευκρινίζουμε κάποια πράγματα, πως κάνουμε με την Ελλάς. Άλλο η Ελλάς του Τσίπρα, άλλο η Ελλάς η ελληνική αστυνομία. Διευκρινίζουμε πράγματα τώρα για να μην μπερδευόμαστε. Έτσι και με τους Αλέξηδες. Άλλος ο Αλέξης ο Παπάς, άλλος ο Αλέξης ο Τσίπρας. Να λοιπόν που είναι περίοδος για μεταγραφές. Μεταγραφές και στον χώρο της πολιτικής, όχι στον χώρο του αθλητισμού μόνο.

Και όλα αυτά τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ του Λογακαρνανίας προχώρησε σε μια ανακοίνωση, μια ανακοίνωση με αφορμή τα δικαιώματα για τους παράκτιους αλληλείς, είναι έμπρακτα στο πλευρό τους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η αλληλεία χρειάζεται στήριξη και όχι νέα βάρη.

από τον ΣΥΡΙΖΑ του Λογοκαρνανίας. Θα έρθουμε σιγά σιγά στα της αυτοδιοίκησης με τον κύριο Κωνσταντάρα να έχει μια ενδιαφέρουσα συνάντηση χθες στα γραφεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ήταν η συνάντηση με τον διοικητή, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο. Επευκαιρίας καμία, μα απολύτως καμία σχέση δεν έχει με τον γιατρό της γνωστής υπόθεσης για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Καμία, μα απολύτως σχέση δεν έχει. Κάποιοι βιάστηκαν τόσο πολύ στην αρχή που έφτασαν στο σημείο να λένε ότι ο συγκεκριμένος Ηλίας Θεοδωρόπουλος είναι ο γιατρός. Καμία απολύτως σχέση ο άνθρωπος έφτασε στο σημείο, αφού απίβδησε, φαντάζομαι από τα μηνύματα, από τα τηλεφωνήματα, από τα σχόλια, απίβδησε και έφτασε στο σημείο να βγάλει κάποια σχετική ανάρτηση στα social, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει την παραμικρή σχέση, παρά το γεγονός ότι τον λένε Ηλία Θεοδωρόπουλο, δεν έχει την παραμικρή σχέση με τον γιατρό αυτής της υπόθεσης. Λοιπόν, σε αυτή τη συνάντηση, για να επανέλθουμε σε την πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συνάντηση που είχε ο διοικητής της ΕΚΤΗΣ, είπε ο κύριος Θεοδωρόπουλος, στην οποία συμμετείχε και ο δήμαρχος Θέρμο, ο κύριος Κωνσταντάρας, αλλά και οι υποδιοικητές, ο κύριος Γεώργιος Δέντσικας και ο κύριος Βασίλειος Θασινόπουλος. Αντικείμενο ήταν η πορεία και η περαιτέρω αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Θέρμου.

Συζητήθηκαν μάλιστα σε αυτή την ενδιαφέρουσα συνάντηση, συζητήθηκαν τόσο η πορεία της ανακατασκευής του κτηρίου, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, ο προγραμματισμός των εγγενείων, ζητήματα στελέχωσης, καθώς και θέματα υλικοτεχνικής υποδομής, μεταξύ των οποίων η λειτουργία του μικροβιολογικού και του ακτινολογικού τμήματος και η ενίσχυση του οδοντιατρικού εξοπλισμού. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Θέρμου ενημερώθηκε ότι εντός Νοεμβρίου αναμένεται η παραλαβή 20 νέων ασθενοφόρων, εκ των οποίων ένα θα διατεθεί στο Κέντρο Υγείας Θέρμου. Και μάλιστα, με αφορμή τα όσα υπόθηκαν, ευχαρίστησε τη διοίκηση της ΕΚΤ, είπε, για τη συνεργασία που έχουν, αλλά και την άμεση ανταπόκριση

Τώρα, να έρθουμε σε κάτι άλλο, Βαγγέλη, γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση από ό,τι βλέπω εδώ. Μια ανακοίνωση από έτολο Ακαρνάνες και μάλιστα από συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου Αγρινίου, από το καινούριο. Είναι πολίτες οι οποίοι υπογράφουν το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας τη στήριξή τους στην δική του Ελλάς, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μιλάμε για 20 και πλέον πολίτες, οι οποίοι με το ονοματεπώνυμό τους τάσσονται υπέρ της νέας αυτής, υπέρ αυτού του νέου κόμματος, υπέρ αυτού του νέου κινήματος, και είναι άνθρωποι με διαφορετικούς προσανατολισμούς, και αγρότες βλέπω εδώ, και συνταξιούχους, και υπαλλήλους νοσοκομείου, και συνταξιούχους ΙΚΑ, και ιδιωτικούς υπαλλήλους, γεωπόνοι εδώ, εκπαιδευτικοί, δημοτικοί σύμβουλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αστυνομικοί, φοροτεχνικοί. Είναι από διαφορετικά επαγγέλματα, τέλος πάντων, μετά πολύ λόγο, οι οποίοι στηρίζουν ενεργά το νέο αυτοκίνημα του Αλέξη Τσίπρα με την υπογραφή τους.

θα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής και θέματα που έρχονται από τα του αθλητισμού, γιατί έχουμε διάφορες ειδήσεις εκεί, διάφορες εξελίξεις. Μπορεί να μην είναι παιχνίδια για το πρωτάθλημα της Super League σε εξέλιξη λόγω των αγώνων που έδωσε και θα δώσει η εθνική μας, άλλωστε αύριο, πρώτη του νέου μήνα, η εθνική μας θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στην Τούμπα και λίγα 24 ώρα αργότερα την Κυριακή ξανά στην Τούμπα, αυτή τη φορά τη Γερμανία, στον επαναληπτικό του ιστορικού αυτού 0-1.

0: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
9: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζει μας επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές Βαγγέλης Κοκώσης. Πάμε να συνεχίσουμε, ή μάλλον πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε εν ολίγες, γιατί ο Πρωθυπουργός σου λέει εδώ τώρα με ψέλνουν και από το σόι μου, που λέει, και το σόι του τον ψέλνει και ψέλνει και την κυβέρνηση, και η Ντόρα και ο Κώστας σήμερα και η Σία, αν και ο ρόλος της Σίας δεν είναι στην πολιτική προφανώς, δημοσιογραφικά τοποθετείται και σχολιάζει τις εξελίξεις, αλλά όπως και να έχει, πρόσωπα που είναι στο οικογενειακό περιβάλλον του Πρωθυπουργού ξεκάθαρα λένε δημόσια, και εστιάζω κυρίως στα όσα είπε η Ντόρα αλλά και ο Κώστας σήμερα Μπακογιάννης, ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την κυβέρνηση. Και ο Κυριάκος άρχισε να μοιράζει, εντός εισαγωγικών πάντα, κίτρινες κάρτες, Βαγγέλη. Δεν έβγαλε κόκκινη, αλλά είναι στις κίτρινες. Σαν τους διαιτητές, κίτρινες και κόκκινες. Τις κόκκινες ή δεν τις είχε μαζί του, ή θα τις έχει την επόμενη φορά. Σε επόμενο συμβούλιο, υπουργικό συμβούλιο. Και τι είπε λοιπόν ο Κυριάκος? Δική μου, λέει, η ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές. Ήταν και μια απάντηση εν μέρη και προς την Ντόρα αυτό που είπε, ότι εκείνος θα κρίνει, και αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να κρίνει αν οι συμπεριφορές των υπουργών του είναι όπως πρέπει ή αν συμβαίνει αυτό που λέει η Ντόρα περί καβαλημένων καλαμιών. Δεν είπε κάτι για την Ντόρα άμεσα, αλλά έμεσα είναι σαν να της απαντούσε, λέγοντας ότι όλους μας, λέει, θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε, είπε στους υπουργούς, είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Σαν να λέει με τον τρόπο του, δεν χρειάζεται να μου λέτε οι υπόλοιποι τι πρέπει να κάνω. Ό,τι είναι να κάνω θα το κάνω από μόνος μου. Έτσι, με τον τρόπο του και χωρίς να ρίξει άλλο λάδι στη φωτιά, θέλησε λίγο να κλείσει αυτό το κεφάλαιο ο Κυριάκος, για να μην υπάρχουν και χειρότερες αντιδράσεις. Σε κάθε περίπτωση βλέπετε ότι ακόμη και στο κυβερνών κόμμα υπάρχουν προστριβές, υπάρχουν προφανώς και συμπεριφορές που ξεφεύγουν. Όταν κάποιοι φτάνουν να λένε κάποιες εκφράσεις και κάποιες ατάκες που δεν θα έπρεπε, προφανώς και ξεφεύγουν. Και προφανώς και πρέπει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να ζητήσει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και στο τι λένε και στο τι κάνουν. Εμάς πάντως ούτε αυτά μας άρεσαν και μας αρέσουν, είτε αν τα κάνουν από τη Νέα Δημοκρατία είτε αν τα κάνουν από τα άλλα κόμματα, ούτε του Τσίπρα το «ή εμείς ή κανείς» μου αρέσει προσωπικά, ούτε αυτό μου αρέσει, γιατί αν πω ότι μου αρέσει αυτό είναι σαν να λέω μου αρέσουν και αυτά που λένε ή της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε ο άλλος, τι είπε, «ή εμείς ή ο Ερντογάν». Δηλαδή «ή εμείς ή ο Ερντογάν» ή «εμείς ή κανείς». Ανάμεσα σε αυτά τα διλήμματα θα πρέπει να επιλέξει ο ελληνικός λαός. Όχι δα. Αυτά περί πολιτικής, νομίζω αρκετά, με τις όποιες εξελίξεις φυσικά. Αν υπάρξει κάτι άλλο μέχρι το τέλος της εκπομπής μας, εννοείται ότι θα το σχολιάσουμε. Πάμε προς το παρόν, αφήνουμε την Βουλή και πάμε στην αυτοδιοίκηση, γιατί ο Θανάσης Μαυρομάτης από χιλιόμετρα άλλο τίποτα. Σήμερα, λέει, βρέθηκε στον Άγιο Θωμά Ιεράς Πόλος Μεσολογγίου με αφορμή την έναρξη εργασιών ασφαλτόστρωσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της τοπικής κοινότητας, και όπως έκανε γνωστό ο ίδιος, ξεκίνησαν, λέει, οι εργασίες για την ασφαλτόστρωση περίπου 3 χιλιόμετρων του οδικού δικτύου.

Μάλιστα, ο κύριος Μαυρομάτης τόνισε πως στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και η ενίσχυση της ασφάλειας και της προσβασιμότητας στο οδικό δίκτυο της ετωλοακαρνανίας.

Αφήνουμε την αυτοδιοίκηση και γενικά την πολιτική. Να σταθούμε τώρα σε άλλα θέματα. Να σταθούμε σε άλλα θέματα επικαιρότητας. Ένα από αυτά έχει να κάνει με τον Ανδρέα Θεοδωρόπουλο, ή φέρεται να έχει να κάνει με τον συγκεκριμένο δικηγόρο, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι και σωστοί, γιατί υπάρχει μια καταγγελία περί ενδοοικογενειακής βίας. Ο δικηγόρος μάλιστα αναφέρει ότι έχω αντιδικία, λέει, και η υπόθεση αυτή, λέει, είναι στημένη, και όπως είπε, το ηχητικό, λέει, που βγήκε και φέρεται μέσα από αυτό να έχω προβείλε σε κάποιες πράξεις ενδοοικογενειακής βίας, είναι προϊόν AI, λέει, τεχνητή νοημοσύνη, AI δηλαδή, ναι. AI, λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ότι είναι αυτό το ηχητικό και ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτά δήλωσε ο ίδιος μιλώντας νωρίτερα σήμερα σε πρωινή εκπομπή και συγκεκριμένα στη Ζήνα Κουτσελίνη. Όπως είπε, η καταγγελία, λέει, μάλλον να σημειωθεί ότι η καταγγελία στην αστυνομία υποβλήθηκε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο περιγράφονταν, λέει, ότι υπήρχε βίντεο στα social με τον δικηγόρο, λέει, να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού, του παιδιού του το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε ζωντανή μετάδοση. Και ο δικηγόρος υποστήριξε ότι το ηχητικό, λέει, είναι προϊόν AI, ότι δεν υπήρξε ποτέ ως γεγονός, ενώ δήλωσε πως είναι διατεθειμένος να δώσει, λέει, στην αστυνομία όλο το βίντεο για έρευνα, και τόνισε από πλευράς του μην πιστέψετε κάτι που είναι στημένο. Ποτέ, λέει, δεν θα χρησιμοποιούσα βία σε κανέναν, επανέλαβε.

και επανέλαβε από πλευράς του ότι δεν κρύφτηκα πουθενά, λέει. Δεν οδηγήθηκα από κανέναν. Πήγα, λέει, με το ιδιωτικό μου αυτοκίνητο. Και η ενδοοικογενειακή βία στον Άλυμο, λέει, ο κύριος προϊστάμενος που έχει μεγάλη εμπειρία, είδε ότι είναι μια ψευδής μήνυση από την Κύπρο. Ενώ σε άλλο σημείο διερωτήθηκε. Έχω αντιδικία, λέει, και ήταν στημένη η υπόθεση. Όταν έχετε εγκαλέσει έναν άνθρωπο, διότι τελεί ποινικά δικήματα, δεν θα σας στήσει ένα ψεύτικο αυτόφορο, να ρωτήθηκε. Ο κύριος αυτός, λέει, συνεχώς βρίζει τον εντολέα μου από τον Απρίλιο. Έχει συντελέσει, λέει, μια αξιόπινη πράξη, την ψευδή καταμήνυση επίτηδες, διότι έχει αυταπαγγέλτος, λέει, διοκόμενα δικήματα, πρόσθεσε. Στην εκπομπή, μάλιστα, τοποθετήθηκε για την υπόθεση. Μίλησε και η σύζυγος του Ανδρέα Θεοδωρόπουλου, Γογό, η οποία επίσης διέψευσε την καταγγελία, λέγοντας ως και η σύζυγός του ότι τα παιδιά, λέει, ήταν μαζί μου, είπε.

Και μάλιστα, όπως φέρεται, να δήλωσε η σύζυγος, στο σπίτι λέει υπάρχουν 4 κάμερες. Υπάρχει κάμερα, λέει, στην είσοδο, στον εξωτερικό χώρο, στον πίσω χώρο, στις βεράντες, αλλά και μέσα στο σπίτι. Καταγράφουν, λέει, τα πάντα. Δεν μπορεί, λέει, κανείς να αμφισβητήσει ότι τα παιδιά ήταν μαζί μου, ότι ήταν στο φροντιστήριο μέχρι τις 7 το απόγευμα που επιστρέψαμε στο σπίτι μας, καθώς και ότι συμμετείχαν, λέει, στις δραστηριότητές τους. Στα φροντιστήρια, λέει, καταγράφονται παρουσίες. Γνωρίζετε όλοι, λέει, έχετε παιδιά, είπε. Τα έχω καταγράψει και στο κινητό μου, λέει, και είναι όλα στη διάθεσή σας όποτε τα χρειαστείτε. Αυτή η τοποθέτηση και αυτή η μαρτυρία ανατρέπει τα όποια δεδομένα, τέλος πάντων, μπορεί ή δεν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν μέχρι στιγμής. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε ότι είναι μια υπόθεση στην οποία φέρεται να έχει συμμετοχή ο γνωστός δικηγόρος. Είναι μια καταγγελία που έχει γίνει για ενδοοικογενειακή βία. Ο ίδιος όμως επανέλαβε ότι το συγκεκριμένο ηχητικό που έχει ακουστεί, έχουν ακούσει ορισμένοι, είναι προϊόν AI, δηλαδή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και μάλιστα η σύζυγός του συμπλήρωσε πως στις 4 και 10 ακριβώς, λέει, έφυγα από το σπίτι μου με τα 3 παιδιά, προκειμένου να τα πάω στο φροντιστήριο. Το μικρότερο παιδί, λέει, το μωρό, παρέμενε στο σπίτι. Επέστρεψα ξανά πίσω, λέει, καθώς η απόσταση είναι πολύ μικρή. 10 λεπτά, λέει, και κατέβηκα πάλι στις 6, επειδή τα παιδιά μου θα ασχολούσαν 6 και 4, ώστε να τα πάω απευθείας στις δραστηριότητές τους. Ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητές τους, λέει, και μέχρι τις 7 επιστρέψαμε στο σπίτι. Η κάμερα, λέει, καταγράφει την επιστροφή μας. Εμένα, λέει, το μωρό που είναι 7 μηνών, την κόρη μου που είναι 5,5 ετών, τη δεύτερη κόρη μου, λέει, που είναι 10 ετών, και το γιο μας που είναι 11 ετών, αν δεν αγαπούσαμε τα παιδιά μας, δεν θα τα κάναμε αυτά κάθε μέρα, λέει, από τις 4 και μετά.

σε κάθε περίπτωση είναι μια από τις υποθέσεις που σίγουρα θα συζητηθούν και ίσως είναι μια από τις αφορμές, αν θέλετε, για να συζητηθούν παραπάνω τα συν και τα πλην της περιβόητης τεχνητής νοημοσύνης, Βαγγέλη.

Τώρα, πάμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις, οι οποίες έρχονται από την περιοχή του Αγρινίου και όχι μόνο. Με τον Αγρινιώτη εθελοντή τον Νίκο τον Πατερέκα να ενημερώνει μέσω των social, προφανώς, όπως συνηθίζει, για τον μεσογειακό κίτρινο σκορπιό, ο οποίος είναι ο πιο δηλητηριώδης σκορπιός σε όλη την Ελλάδα. Αγαπά, λέει, τη ζέστη και την ξηρασία, θερμόφιλο και ξηρόφιλο είδος. Την ημέρα κρύβεται, λέει, κάτω από πέτρες, ξύλα ή και σε σχισμές. Θεωρείται ο πιο επικίνδυνος σκορπιός της χώρας, αλλά το δηλητήριό του, λέει, δεν είναι θανατηφόρο για έναν υγιή ενήλικα υπό φυσιολογικές συνθήκες. Ωστόσο, το τσίμπημα από αυτόν προκαλεί έντονο τοπικό πόνο, πρίξιμο και μερικές φορές ναυτία ή ζάλι. Παρόμοια, λοιπόν, είναι τα συμπτώματα με ένα τσίμπημα σφίκας. Και ζητά την προσοχή όλων μας ο Νίκος ο Πατερέκας, λέγοντας πως δεν συνιστάται να χειρίζεται τέτοια ζώα κάποιος χωρίς να έχει την κατάλληλη εμπειρία, γιατί λοχεύει ο κίνδυνος τσιμπήματος ή ακόμη και επιπλοκών στην υγεία μας.

Πάμε τώρα να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις που έρχονται και από το αθλητικό πεδίο. Βεβαίως, γιατί είπαμε, μπορεί η Εθνική να ετοιμάζεται να δώσει δύο ακόμη σημαντικούς αγώνες, αλλά δεν είναι μόνο η Εθνική. Έχουμε κινήσεις που γίνονται και σε τοπικό επίπεδο. Μία ακόμη μεταγραφή για το τοπικό σωματείο της Ένωσης Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, αφού ήρθε σε συμφωνία με τον Γιάννη Αυτζή, ο 28χρονος αμυντικός χαβ, έχοντας μεγάλη εμπειρία και αγωνιζόμενος σε ΑΕΜ, ΕΓΟ Μεσολογγίου, Αστέρα Μεσολογγίου, ΑΟ Καστέλας και Ατρόμητο Πειραιά. Ξεκινά μια νέα συνεργασία. Ήταν μέχρι τώρα βασικός τέλεχος της ΑΕΜ. Η ΑΕΜ, όπως αντιλαμβάνεστε, οδεύει προς δύσκολα μονοπάτια. Πόσο πιο δύσκολα μπορεί να γίνουν όταν η ομάδα σου και ο κορμός σου έχει μετακινηθεί σε άλλες ομάδες του νομού, σε άλλες ομάδες του πρωταθλήματος, γιατί πολύ απλά η ΑΕΜ, μια ιστορική ομάδα, πάει προς, οδεύει προς αφανισμό. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, σκληρή πραγματικότητα, αλλά βλέπουμε ότι είναι ίσως θέμα χρόνου να έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση για την μη παρουσία της σε αυτό το νέο πρωτάθλημα της τοπικής κατηγορίας, το οποίο ξεκινά τις επόμενες κιόλας ημέρες.

η οποία Ένωση Αγρινίου μόλις χθες γνωστοποίησε και την συμφωνία με τον 24χρονο δεξιό back half που αγωνίζεται και ο στόπερ τον τελευταίο 1,5 χρόνο, και αυτός δεν είναι τυχαίο ότι αγωνίζονταν στην ΑΕΜ και τώρα έρχεται και εκείνος χρονικά νωρίτερα, έδωσε τα χέρια με την ομάδα της Ένωσης Δημητρίου. Ο λόγος για τον Γιάννη Παλιάτσα, ο οποίος και αυτός έχει μεγάλες εμπειρίες και από την ΕΓΟ Μεσολογγίου και από τα τμήματα υποδομής του Πανετολικού, από τα τμήματα υποδομής του Λεβαδιακού, έχει συνεργαστεί με Παναγρινιακό, Ναυπακτιακό και Άρη Λεπενούς και τώρα στην Ένωση Δημητρίου Αγρινίου. Είχαμε και αγιασμό, παρουσία μικρών και μεγάλων στην ομάδα, στο τοπικό σωματείο του Αχελώου Νεοχωρίου. Αγιασμός λοιπόν εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μία περίοδο στην οποία βεβαίως ο Παναγρινιακός ξεκίνησε με το δεξί για το κύπελο, αλλά για το πρωτάθλημα δεν τα κατάφερε. Από την ομάδα του ΠΑΣ Πρέβεζα ιτήθηκε προημερών με 2-0 στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος και φυσικά ακολουθεί ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι εδώ στο Αγρίνιο με την Παναχαϊκή, Βαγγέλη, για την δεύτερη αγωνιστική στον έκτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, η οποία Παναχαϊκή έχασε σε ένα άλλο μεγάλο παιχνίδι που έδωσε προημερών από τον Πανεγιάλιο.

το άλλο το εντυπωσιακό, Βαγγέλη, μια και είπαμε νωρίτερα για την περίπτωση του κυρίου Θεοδωρόπουλου και ακούμε με σεβασμό κάθε φωνή. Ο ίδιος, αλλά και η σύζυγός του, δεν είπε για τεχνητή νοημοσύνη. Είπε όμως ότι ήταν μαζί μου τα παιδιά, δεν ήταν. Δηλαδή, ξεκαθάρισε τα πράγματα από την πλευρά της. Και ο κύριος Θεοδωρόπουλος στάθηκε στο γεγονός ότι αυτό το περιβόητο ηχητικό, τέλος πάντων, που μέσα από το οποίο φέρεται ο ίδιος να προχωρά σε πράξεις ενδογενειακής βίας σε βάρος του παιδιού του, ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πάμε σε κάτι άλλο που επίσης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Βέβαια, για την υπόθεση του κ. Θεοδωρόπουλου δεν θα αποφαθούμε εμείς σε καμία των περιπτώσεων. Εμείς απλά αναφέρουμε το τι λένε οι πλευρές. Αλλά ένα άλλο τώρα όμως, το οποίο είναι όντως AI, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ο Αντένα το παρουσίασε σαν είδηση σήμερα το πρωί στο Καλημέρα Ελλάδα, είναι το γεγονός ότι η βενζίνη, λέει, έφτασε τα 3 ευρώ στην Ιτωλοακαρνανία. Και ο Αντένα το παρουσίασε. Μόνο που ήταν. Ναι, όχι ο Αντένα Σταρ, ο Βαγγέλη που είμαστε εμείς εδώ. Ο τηλεοπτικός σταθμός Αντένα. Ναι, όχι ο Αντένα Σταρ που είμαστε εμείς, αλλά ο τηλεοπτικός σταθμός Αντένα παρουσίασε βεβαίως αυτήν την είδηση. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't... Ήταν μια φωτογραφία, σύμφωνα με τηλεθεατή, που προερχόταν από το Ευηνοχώρι, με τις τιμές να είναι στο Θεό και να δείχνουν 3 ευρώ το λίτρο σε ντίζελ και αμόλυβδη. Βέβαια, υπήρξαν κάποιες επιφυλάξεις από το πάνελ της εκπομπής και βεβαίως τα πράγματα καμιά φορά δεν είναι έτσι όπως φαίνονται.

τι να πούμε. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, Βαγγέλη, πλέον στις μέρες μας για το τι ακριβώς είναι γεγονός, είναι πραγματικό γεγονός και τι όχι. Γιατί, εντάξει, τώρα να είσαι μια εκπομπή όπως είναι η εκπομπή του Αντένα και σε μια πετυχημένη ζώνη, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια επί εποχής Παπαδάκη, και να παρουσιάζεις κάτι που εν τέλει φαίνεται να είναι τεχνητή νοημοσύνη και όχι πραγματικό γεγονός ως είδηση. Είδες, πέφτουμε πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι σε παγίδες αυτού του τύπου. Θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο και τι, αλλά σε κάθε περίπτωση από αυτό το γεγονός δεν ξέρω τι πρέπει να κρατήσουμε και για ποιον είναι μάθημα. Για το κράτος, ότι είναι αυξημένη η βενζίνη, ή για εκείνους που παρουσιάζουν σε υπερβολικό βαθμό και με ψέματα την αλήθεια. Γιατί άλλο να κάνουμε κριτική στην εκάστοτε κυβέρνηση για πράγματα που ευσταθούν και είναι πραγματικότητα, και άλλο να πρέπει να κληθούμε να κάνουμε κριτική σε κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όταν στο Ευηνοχώρι λοιπόν παρουσιάζεται ρεπορτάζ που λέει ότι η βενζίνη είναι στα 3 ευρώ, τι να πω τώρα εγώ.

Το θέμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να στοχοποιείται όμως και η επιχείρηση. Γιατί λίγο πολύ τώρα εκεί στο Ευηνοχώρι, βλέποντας κανείς αυτή την εικόνα στα social, είναι σαν να στοχοποιείται και η επιχείρηση που έχει το συγκεκριμένο πρατήριο. Άντε τώρα να αποδείξει και η επιχείρηση ότι δεν είμαι ελέφαντας και ότι δεν πουλάω 3 ευρώ τη βενζίνη. Δηλαδή ο αρχικός, και έτσι θα κλείσουμε, αν ο αρχικός σκοπός ήταν απλά να γίνει έτσι ένας καυτηριασμός του ότι ξεφεύγει η ακρίβεια και κάποια στιγμή μπορεί να φτάσουμε ακόμη και εκεί, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ναι μεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση, να έτσι καυτηριάζουμε τις εξελίξεις, αλλά μπορεί να κάνουμε ζημιά και σε έναν άνθρωπο της αγοράς, στοχοποιώντας τον άθελά μας. Περισσότερα νέα και ειδήσεις περί κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών, αθλητικών, ακόμη και τηλεοπτικών ενδεχομένως θεμάτων, αύριο στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM Ελληνοφρένια και στις 2 τα κακά κορίτσια.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1
5: χιλιόμετρα και ακούμε εδώ ότι προσπαθούσαν να βρουν, αφού έγινε το δυστύχημα και η σύγκρουση, να βρουν κομμάτια από τους ανθρώπους τους. Και ακούσαμε την δήλωση της κυρίας Θεοδωρή, είναι χθεσινή δήλωση, αφού έμαθα ότι ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται τελικά στο ειδικό δικαστήριο, και τον Βλάχος εδώ που λέει πως τροφοδοτούσε τους γονείς του με υλικό από μακριά για να πάνε να ψάξουν στα χωράφια του Θεσσαλικού κάμπου. Αυτό και μόνο, ας αγνοήσουμε όλα τα υπόλοιπα, αυτό και μόνο δείχνει με ποιους έχουμε να κάνουμε, ποια κυβέρνηση υπάρχει, τι ακριβώς νιώθει για τους νεκρούς, για τους ζωντανούς, για το ρόλο της, για την κοινωνία, για την θεσμική λειτουργία, για τα μέσα μεταφοράς, για την ευθύνη που έχει απέναντι στους επιβάτες, στο κοινό δηλαδή, στους ψηφοφόρους της, γιατί πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι και τέτοιοι. Αυτό και μόνο φτάνει για να δώσει την απάντηση για τα Τέμπη. Και αντί να σκύβουν το κεφάλι, όχι να σκύβουν το κεφάλι, να το χώσουν μες στην άμμο και να μην μιλήσουν ξανά ποτέ, υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς, αρχηγοί πυροσβεστικής αστυνομίας, να το βουλώσουν και να μην λένε τίποτα απολύτως, κομπάζουν από τότε, κουνάνε το χέρι στην κοινωνία και λένε ότι όλο αυτό είναι μια συνωμοσία. Μια συνωμοσία, θα το ακούσουμε από τον Πολύ Φλωρίδη, που βγήκε σήμερα και έλεγε τέτοια. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Αντί λοιπόν να σταματήσουν και να σκύψουν πάνω σε όλα αυτά, γιατί δεν νοείται σε καμία οργανωμένη χώρα, οι ίδιοι οι συγγενείς να έχουν χάσει το παιδί τους και μετά να ξεκινήσουν να ζωγολγοθάς, να ψάχνουν χωράφι το χωράφι, να βρουν κόκαλο του παιδιού τους. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία, ακόμη και στην Κολομβία, στη νούμερο ένα μαφιόζικη χώρα, δεν έχει γίνει. Τους ξεπεράσαμε με διάφορους τρόπους και τώρα με αφορμή την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, όλα αυτά ξανάρχονται πάλι στην επιφάνεια.
6: Ελάτε στη θέση τη δικιά μας. Χθες δεν μπόρεσα να κοιμηθώ το βράδυ. Είδα στο μυαλό μου σε αυτό το ρημάδι το οικόπεδο που εμφανίστηκε, που πήγαν από την πρώτη ώρα, πετάξαν τα πρώτα χώματα, τα 25 φορτηγά. Και να περιμένεις ότι θα ακούσεις πάλι ότι θα βρεθούν. Μια τρίχα να βρεθεί του Δημήτρη, μια τρίχα, δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Σοβαρά σας μιλάω, μια τρίχα να βρεθεί. Μας δώσαν κλειστά φέρετρα και δεν ξέρουμε τι μας δώσανε μέσα. Οι αλήτες, οι αλήτες.
7: Γιατί πετάξετε τα οστά των παιδιών μου 13 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που έγινε η σύγκρουση. Γιατί, τι φοβόσασταν. Και αυτό είναι πλημέλημα. Στην αρχαία Ελλάδα, όταν βεβηλώνα τους νεκρούς, στο εκτελιστικό απόσπασμα. Στην Ελλάδα του σήμερα, έλα μωρέ, όπως λέει ο Φλουρίδης, 3 χιλιόμετρα τα πετάξαμε. Πού τα πετάξαμε. Ντροπή. Εγώ τα οστά των παιδιών μου δεν θέλω όχι να τα κουμπίσουν, ούτε τρίχα από τα παιδιά μου να κουμπίσουν. Κι όμως, τα βρήκαμε 13 χιλιόμετρα μακριά. Λες και ήταν τα κλειδιά του αυτοκινήτου μας.

0: Το μπάσωμα για το οποίο γίνεται όλη αυτή η φασαρία, σε εισαγωγικά το μπάσωμα, ήταν η επιχωμάτωση με τα φερτά υλικά που λέει ο πυροσβέστης για να πατήσουν οι Γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια και να βρουν τυχόν επεισόδια και τα πτώματα. Ναι. Αυτό είναι το δίθεν μπάζωμα.
1: Πόσα ψέματα, πόση απάτη, με τι ευκολία την Ελένα. Ακούσαμε δύο γονείς, τον Ασλανίδη και τον Πλακιά, να περιγράφουν παλιές δηλώσεις και αυτές. Επειδή παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος για το μπάζωμα. Το οποίο δεν υπάρχει και όποιος έλεγε για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τι είναι, όλη η δικαιοσύνη τώρα και ο Άρης Πάγκος είναι για τα μπάζα, σύμφωνα με τη λογική του Υπουργού Δικαιοσύνης που πάντα προδικάζει και έχει μια απόφαση πριν εκδοθεί για το τι ακριβώς θα γίνει. Δεν έχουμε ελπίδες και στο ειδικό δικαστήριο, αλλά τουλάχιστον κάποιοι δικαστές φύγαν από τη γραμμή την κυβερνητική και το προχωράνε προς τα εκεί. Δεν μπορούσαν προφανώς να κάνουν αλλιώς, γιατί είναι τόσο οφθαλμοφανή όλα αυτά που έχουν γίνει εκεί, που τα βλέπαμε όλοι σε live σύνδεση να πετάνε τα, να βάζουν οι φαγάνες από τις μπουλντόζες, να παίρνουν χώματα και ό,τι άλλο είχε εκεί και στοιχεία αποδεικτικά, να αλλοιώνουν το χώρο και να μεταφέρουν μαζί με αυτά τα κόκαλα των ανθρώπων προς άγνωστη κατεύθυνση, λίγο παραπέρα, όπως είχε πει ο Φλωρίδης.
0: Μία σύντομα απάντηση για το μπάζωμα θα μας δώσετε. Εάν έγινε, δεν έγινε, πώς έγινε, τι έγινε εκεί. Έχει απαντηθεί.
2: Επειδή
0: επανέρχεται.
2: Εδώ σε αυτή την εκπομπή, πριν ένα χρόνο, είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα.
0: Σωστά.
2: Και τι είπαμε με βάση τα στοιχεία τα οποία είχαν δημοσιοποιηθεί πια. Είναι ότι κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί, ναι, δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα.

0: κάναν τώρα. Τώρα μπλέξαν τον Τριαντόπουλο. Τώρα μπλέξαν τον Τριαντόπουλο. Ξέρει για ποιο λόγο μπλέξαν τον Τριαντόπουλο? Γιατί πήρε το Μητσοτάκι. Τι δουλειά έχει ο Τριαντόπουλος στο Ελληνικό? Τι δουλειά έχει ο Τριαντόπουλος στο Ελληνικό? Ο Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργό, πάρα το πρωθυπουργό. Αυτές είναι αποφάσεις πολιτικής προστασίας και της περιφέρειας.
1: Τι δουλειά έχει ο Τριαντόπουλος με το συντονιστικό, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν είναι φρέσκο. Παλιά και αυτή η δήλωση για να προστατεύσει τον Τριαντόπουλο. Και στόχος όλων είναι ο Πρωθυπουργός, που ποτέ ένας Πρωθυπουργός δεν μπορεί να δώσει εντολή, συγκαλύψτε, να κάνει όλα αυτά. Και πήγε και ο Τριαντόπουλος χωρίς να ενημερώνει τον προϊστάμενο του, γιατί ήταν τότε ακριβώς στο Μέγαρο Μαξίμου ανευχαρτοφυλακίου. Ήταν δίπλα στον Πρωθυπουργό. Και γιατί βρέθηκε εκεί το ίδιο το Μαξίμου? Εκπροσώπησε το Μαξίμου. Το Μέγαρο Μαξίμου δεν πήγε επειδή ήθελε ο ίδιος. Και λίγο πριν ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος λέει δεν χάθηκαν, δεν εξαφανίστηκε τίποτα, πήγαν παραπέρα. Αυτό όποιος το ακούσει, φοιτητής νομικής, πρωτοετής. Τι πρωτοετής? Όταν ετοιμάζεται να δώσει. Τι να δώσει? Μαθητής λυκείου. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Αστυνομικός πριν μπει στη σχολή. Παιδί του νηπιαγωγείου σε αυτόν τον τόπο. Και κάποιος που βλέπει ταινίες. Όλοι αυτοί, αν ακούσουν τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης της χώρας, ότι δεν εξαφανίστηκαν τα στοιχεία, τα πήραμε μπουλντόζος και τα πήγαν παραπέρα. Ότι πήγαν πιο εκεί. Ότι δεν έχουν αλλοιωθεί στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Όταν βλέπεις να γίνεται το όποιο τροχαίο, το πιο χαλαρό τροχαίο, αμέσως η περιοχή περιφράσεται μέχρι να έρθουν οι ειδικοί να δουν τι ακριβώς γίνεται. Και εδώ, με 57 νεκρούς, με σύγκρουση δύο τρένων, να καλυφθούν την επόμενη μέρα αμέσως, να μεταφερθούν τα υλικά, να πάνε παραπέρα. Όλα αυτά τα πολύ παλαβά λοιπόν, και ο Άδωνης Γεωργιάδης τον ακούσαμε να λέει τι δουλειά έχει εκεί ο Τριαντόπουλος.
2: Δυστυχώς το τραγικό αυτό, και λέω δυστυχώς γιατί πιστεύω ότι θα παραμείνει στο σκεπτικό πολλών οικογενειών, πολλών μας. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση.
1: Εδώ ο ίδιος ο Τριαντόπουλος, επίσης παλιά δήλωση, που έλεγε ότι με εντολή του Πρωθυπουργού, τις πρώτες μέρες είναι αυτή η δήλωση, γιατί μετά τα άλλα. Με εντολή Πρωθυπουργού βρέθηκε εκεί τις πρώτες ώρες, μέρες, για να συντονίσουν τι ακριβώς θα ακούσουμε τώρα. Και χρησιμοποιεί πάντα ο κύριος Τριαντόπουλος, όταν μιλάει, πρώτο πληθυντικό. Δηλαδή δεν θεωρεί τον εαυτό του έξω από όλη αυτή την ιστορία. Ναι, εκεί υπήρχαν οι επιχειρησιακοί υπεύθυνοι, πυροσβεστική, αστυνομία, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, περιφέρεια, αγοραστός κλπ. Αλλά όμως ο κύριος Τριαντόπουλος, ως αρχηγός, εκπρόσωπος του Μεγάρου Μαξίμου, δηλαδή του Πρωθυπουργού της χώρας και του γραφείου εκεί, χρησιμοποιεί πληθυντικό, γιατί έτσι προφανώς, και το καταλαβαίνει ο καθένας, το ένιωθε.
3: Και από την πρώτη στιγμή είμαστε στο πεδίο, το επιχειρησιακό που τράξαμε εκείνες τις μέρες, να προχωρήσει γρήγορα όλη η διαδικασία συλλογικής και αποκατάστασης της περιοχής. Καταφέραμε να αποκαταστήσουμε το χώρο, να μεταφέρουμε τα στερήματα και τα βαγόνια σε ειδικό χώρο που φυλάσσονται. Είχαμε μια στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το εγχείρημα. Φορείς ήμασταν εκεί μαζί, έτσι, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την περιοχή. Από την Πέμπτη το κυβερνικό κλιμάκιο το οποίο είχα την ευθύνη βρεθήκαμε στο πεδίο. Στόχος μας ήταν να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, οι ενέργειες και οι δράσεις όσο πιο γρήγορα γινόταν, και αυτό το πετύχαμε μέσα από μια καλά συντονισμένη συνεργασία με όλους.
1: Ακούσαμε εδώ τι ωραία που τα λέει. Φαντάζομαι αυτά θα πει και στο ειδικό δικαστήριο. Θα χρησιμοποιήσει πρώτο πληθυντικό. Δεν θα πει εγώ δεν έχω σχέση. Ήταν εκεί οι επιχειρησιακοί υπεύθυνοι και αυτοί έκαναν τη δουλειά. Γιατί εδώ πρώτο πληθυντικό σε άπειρες. Σε αρκετές, εν πάση περιπτώσει, φράσεις. Το έλεγε, ήταν πάλι τις πρώτες μέρες. Δεν ήξερε τι ακριβώς θα ακολουθήσει και τι θα συμβεί. Οπότε έχουν μείνει αυτοί οι πληθυντικοί και εκεί συντόνισαν ή δεν συντόνισαν το έργο.
4: Η παρουσία μου στην περιοχή ήταν γνωστή από την πρώτη στιγμή με ενημερώσεις και συνεντεύξεις. Είναι γνωστό επίσης πως η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου έγινε μετά τις πρώτες ημέρες του δυστυχήματος. Συνεπώς, αυτό δεν είχε και δεν θα μπορούσε εξ ορισμού να έχει συμμετοχή σε συντονισμένες αποφάσεις στο πεδίο του δυστυχήματος.
3: Στόχος μας ήταν να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, οι ενέργειες και οι δράσεις όσο πιο γρήγορα γινόταν, και αυτό το πετύχαμε μέσα από μια καλά συντονισμένη συνεργασία με όλους.
4: Και δεν θα μπορούσε εξορισμού να έχει συμμετοχή σε συντονισμένες αποφάσεις στο πεδίο του δυστυχήματος.
3: Μέσα από μια καλά συντονισμένη συνεργασία με όλους.

0: Πάμε τώρα στο μπάζωμα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μπάζωμα. Μπάζωμα δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μπάζωμα. Μπάζωμα δεν υπάρχει.
1: Να ακουστεί για κάτι αληθινό. Εμείς εδώ που τα παραποιούμε όλα, ο κύριος Τριαντόπουλος εδώ, τις πρώτες μέρες σε τηλεφωνική συνέντευξη σε ραδιόφωνο να λέει ότι πήγαμε εκεί να συντονίσουμε και μετά στη Βουλή, κατάλαβε τι ακριβώς έχει παίξει, ήταν μια επιχείρηση που δεν είχαμε σχέση με το συντονισμό. Και είχε και δεν είχε, ανάλογα πότε θα το έχεις ακούσει, πόσες μέρες έχουν περάσει και πότε διαπίστωσαν εξαιτίας των συγγενών, γιατί αυτοί επέμειναν και κατάλαβαν τι ακριβώς έχει γίνει. Βλέπαμε και εμείς από την δεύτερη μέρα να στείνονται εκεί γερανοί, να φεύγουν μπουλντόζες, να βαθαίνει το μέρος, φτάσανε σχεδόν στον αγωγό, στον αγωγό φυσικού αερίου που περνάει από κάτω, όπως έλεγε ο Φλωρίδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και βγαίνει και ο αγοραστός, ο οποίος έχει προκύψει ότι όλα τα μηχανήματα εκεί πληρώθηκαν από την περιφέρεια για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Γερανοί, μπουλντόζες και λοιποί εργολάβοι, να κάνουν τη μεταφορά για να τα πάνε παραπέρα, που λέει ο Φλωρίδης. Βγαίνει ο αγοραστός χτες, επειδή εμπλέκεται και το όνομά του τώρα στο ειδικό δικαστήριο, και λέει:
2: είναι πολιτική για μένα αυτή η δίκη και περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί. Διότι δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα.
1: Ποιος πλήρωνε, ποιος τους πλήρωσε όλους αυτούς? Με εντολή ποιου? Ωραίο θα είναι αυτό. Αν αξίζει το ειδικό δικαστήριο, θα αξίζει για τα όσα πει ή δεν πει ο αγοραστός. Εκεί δεν θα έχει το δικαίωμα της αφωνίας, όπως είχε πει στην προηγούμενη εξεταστική. Εκεί θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε και σε σχέση με τον Τριαντόπουλο και μια κατά την παράσταση, θα έχει ένα ενδιαφέρον έτσι η διαδικασία να δούμε ποιος ήταν εκεί, ποιος έδινε εντολές, ποιος πλήρωνε, από ποια κονδύλια και πώς εξελίχθηκε όλο αυτό. Για να κλείσουμε το θέμα Τέμπη και ειδικό δικαστήριο με Τριαντόπουλο που το ξαναέφερε στην επιφάνεια και πολύ καλά έκανε και το έφερε στην επιφάνεια, ένα μάζεμα το τι έλεγαν οι κυβερνητικοί για το μπάζωμα που τελικά δεν ήταν μπάζωμα.
0: Πάμε τώρα στο μπάζωμα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μπάζωμα.
3: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή αποφάση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
4: Υποστηρίζονται πράγματα τα οποία συσκοτίζουν την υπόθεση. Όπως δηλαδή ότι στο χώρο του ατυχήματος επιχειρήθηκε εκεί να συγκαλυφθούν στοιχεία.
5: Τον μπάζω,
4: και δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα και μεγαλύτερη αηδία από αυτό.
6: Οι αλήτες.
7: Γεννώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αναφέρομαι κυρίως όχι στους χειρισμούς, στο πεδίο. Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε, στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο.
8: Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα.
7: Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
6: Οι αλήτες.
9: Καταρχάς, τα περί μπαζώματος είναι χυδαία fake news. Οι εργασίες αυτές έγιναν μετά από αποφάσεις υπηρεσιακών. Ήταν απαραίτητες εργασίες για να μπορούν να σηκωθούν τα βαγόνια. Μήπως βρεθούν κάποιοι, όσο προλάβαιναν χρονικά, άνθρωποι εν ζωή.
0: Έχουν πέσει τα βαγόνια έξω. Ακούγονται οι μογιές από κάτω, τα κλάματα και τα πτώματα. Και πρέπει να πάνε γερανοί βάρους 20 τόνων να σηκώσουν τα βαγόνια που είναι πολλούς τόνους το κάθε βαγόνι.
6: Οι αλήτες.
10: Γιατί υπήρξε μπάζωμα. Πρέπει λοιπόν να γίνει καθαρό ότι αν δεν υπήρχαν εργασίες εκείνη την περίοδο για να μπορέσει να ξαναυπάρξει γραμμή, να ξαναμπούν ράγες, να ξαναλειτουργήσει το τρένο, πώς θα γινόταν ακριβώς αυτό σε ένα κρατήρα?
11: Έπρεπε να επιχειρήσουν γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια, γιατί ακουγόταν ακόμα και φωνές. Δεν ήταν θέμα εντολών, ήταν θέμα πρωτοκόλλου και ήταν θέμα, κυρία Αναστασοπούλου και κύριε Παπαδάκη, ανθρώπινων ζωών.
6: Οι αλήτες.
9: Αλλά το ξαναλέω, πέραν του ότι δεν δόθηκε εντολή άνωθεν, ακόμα και αυτοί που το κάναν δεν παρανόμησαν. Έκαναν μία απαραίτητη ενέργεια για να βρούνε αν υπήρχαν κι άλλοι νεκροί ή κι άλλοι εν ζωή τις πρώτες ώρες.
6: Οι αλήτες.
3: Έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος, να πάνε οι γερανοί, να βρούμε αν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι μέσα στα συντρίμια. Τότε ψάχναμε ακόμα σωρούς.
6: Οι αλήτες.
12: Και ακόμα και το μπάζωμα εγκαταλείφθηκε από τους ίδιους τους σκηνοθέτες του.
13: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
6: Οι αλήτες.
1: Ο Ασλανίδης τα λέει αυτά, ο πατέρας. Τους χαρακτηρίζει έτσι. Το πήραμε από ένα άλλο ηχητικό. Το βάλαμε εδώ, νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Διότι μέσα σε όλα αυτά τις διαψεύσεις που λέγανε για το μπάζωμα, ότι δεν ήταν μπάζωμα, τόλμησαν να πούνε ότι έπρεπε να σταθεροποιηθεί ο χώρος. Άρα να πάνε μπουλντόζες να σκάψουν και να πάρουν όλα αυτά τα υλικά. Γιατί είχε φωνές από κάτω, υπήρχαν ζωντανοί δηλαδή. Υπήρχαν οι μογιές, οι μογιές του Ποάδωνης. Φωνές είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης και ο Μαρινάκης επίσης. Αυτοί οι τρεις που παίξαν με αυτό, ότι υπήρχαν άνθρωποι ζωντανοί και έπρεπε να στηθούν εκεί γερανοί για να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους. Άνθρωποι ζωντανοί, είχε λήξει ότι υπήρχαν, είχαν βγει όλοι το πρώτο δίωρο, τρίωρο μετά τη σύγκρουση. Δηλαδή έγινε 11.30 το βράδυ, στις 2 τα ξημερώματα δεν υπήρχε κανένα ζωντανό μέσα εκεί. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Το ξέρουν όλα αυτά. Ούτε οι μογιές ακουγόντουσαν, ούτε τίποτα απολύτως. Λένε χοντρά ψέματα. Δεν σέβονται ούτε τον εαυτό τους, ποσός μας ενδιαφέρει. Δεν σέβονται ούτε και μια κοινή γνώμη που ήταν διψούσε τότε για να μάθει τι ακριβώς έχει συμβεί και προσπαθούσε από την υπεύθυνη κυβέρνησή του να ακούσει σοβαρά λόγια. Γιατί αν σε αυτό το θέμα κάποιος συνειδητοποιεί ότι αυτή η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση μπορεί να κάνει τα πάντα, είναι πολύ επικίνδυνη κυβέρνηση. Πάρα πολύ επικίνδυνη για όλα τα θέματα. Τελεία σε αυτά, γιατί έρχεται ο Τσίπρας και όλα αυτά όπως ξέρουμε θα αλλάξουν.
5: Αν όχι εμείς, ποιοι είναι η απάντηση. Οι ευχάριστες συζητήσεις γεννάνε ωραίες ατάκες. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής απέναντί σας. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η ελληνική αίσθηση συμπαράταξη ήταν ακριβώς διότι διαπιστώσαμε και εμείς και όλοι όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα ένα τέλμα στην πολιτική ζωή.
14: Και τώρα δεν μπορούμε να τη βγάλουμε έξω. Δεν βγαίνει.
5: Και ιδιαίτερα ένα τεράστιο κενό στον προοδευτικό χώρο.
14: Αυτό το μπουρδέλο άδικο εδώ πέρα.
15: Νυχτικές, πηγαίνουν εκεί πέρα άντρες και τα παιδιά μας ρωτάνε.
5: Αν όχι εμείς, ποιοι?
15: Αυτά τα μαθαίνουμε στα παιδιά μας.
5: Όπου δεν κατάφερε κανένας από τους υφιστάμενους σχηματισμούς να αποτελέσει το ουσιαστικό αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και σε επίπεδο αντιπολίτευσης και σε επίπεδο διεκδίκησης της κυβερνητικής προοπτικής.
1: Τι να αποτελέσει, βρε Αλέξη μου, διεκδίκηση και κυβερνητική προοπτική. Την τελευταία φορά έχασες 22 μονάδες. Την πρώτη φορά που αναμετρήθηκες με τον Μητσοτάκη έχασες 10. Ξεκίνησε με 10 και το πήγες 22. Ενώ ήσουν αντιπολίτευση. Ο άλλος έμενε στο 40. Δηλαδή, ποια κυβερνητική προοπτική, ποιος θα μιλήσει για όλα αυτά και γιατί τώρα να τα καταφέρει. Αλλά αυτά είναι του παρελθόντος. Ας κάνουμε την προσημείωση και την εικόνα πώς θα ήταν η χώρα τώρα αν στο τιμόνι της βρίσκονταν ο Αλέξης.
5: Κοιτάξτε, αν ήμουν στο τιμόνι της χώρας, πιστεύω ότι θα είχα κάνει πολύ πιο πριν κινήσεις για να μην φτάσουμε σε εδώ. Διότι την περσινή χρονιά η χώρα μας είχε σχεδόν ένα στους 5 Έλληνες να μην μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του. Με βάση τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία που λαμβάνουμε από τη Eurostat, είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουν τις ακριβότερες τιμές στα καύσιμα. Είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουν τις ακριβότερες τιμές στον κόσμο στα καύσιμα. Η τιμή στα πρατήρια της βενζίνης στη χώρα μας είναι ακριβότερη από ό,τι στα αντίστοιχα πρατήρια στο Μονακό, στη Γαλλία. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός.
1: Θέλουμε Αλέξη Τσίπρα στην Πρωθυπουργία για να την πούμε στο Μονακό. Βέβαια τώρα τι λέμε στο Μονακό, γιατί έχουμε πιο ακριβή βενζίνη εμείς, σύμφωνα με αυτά που είπε ο ίδιος στο πάνελ που βρέθηκε. Αλλά τιμή μας και καμάρι μας και μπράβο μας. Η Ελλάδα λόγω ΕΑΜ δεν έγινε Μονακό. Έρχεται τώρα ο Μητσοτάκης και μας κάνει Μονακό και πιο πάνω. Γιατί πληρώνουμε περισσότερο. 4 ευρώ το μπουκαλάκι το νερό έχει στο Μονακό. Σιγά. Εμείς εδώ ακόμη το έχουμε φθηνό το νερό. Αλλά ακόμα. Αλλά πηγαίνει όμως πολύ πάνω η βενζίνη μας. Και μπορούμε και έχουμε. Τι θα μας πούνε τώρα εκεί οι κάτοικοι του Πριγκιπάτου, εδώ είναι Πριγκιπάτο όλη η χώρα. Ζούμε τόσο καλά, τόσο άνετα. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την εικόνα ότι αν ήταν στο τιμόνι της χώρας θα ήταν όλα πολύ καλύτερα και εγκαίρως, γιατί αν για κάτι φημίζεται είναι για την προνοητικότητά του, την οργανωτικότητά του, τη μεθοδικότητά του. Έχει πλάν A, B,

Είμαι πολύ μεγάλη ευθύτητα. Εάν ο ελληνικός λαός μας τιμήσει και μας δώσει την πρώτη εντολή, θα διεκδικήσουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα προκειμένου να σχηματίσουμε κυβέρνηση που θα έχει ως βάση ένα σχέδιο αλλαγής πολιτικής για τη χώρα. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αυτό δεν είναι καταστροφή και άλλες φορές έχει γίνει, ώστε να αποφασίσει ο ελληνικός λαός με την τελική του επιβιβορία.

0: Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η ελληνική αίσθηση συμπαράταξη ήταν ακριβώς διότι διαπιστώσαμε και εμείς και όλοι όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα ένα τεράστιο κενό στον προοδευτικό χώρο.
1: Αυτό το μπουρδελάδικο εδώ πέρα.
2: Μπουρδελάδικο, ο προοδευτικός χώρος. Πολύ ωραία τα περιγράφει η κυρία εδώ. Είναι αυτή που λέει ζούμαστε. Όχι, είναι μια άλλη που είναι μαζί με την κυρία που λέει εδώ ζούμαστε. Δεν είμαστε Τούρκοι και λέει και τον εθνικό ύμνο, Τσάτρα Πάτρα, όπως τον λέει. Βάζουμε και εδώ τελεία. Αν δεν γίνουν όλα αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, έχουμε και άλλες εναλλακτικές. Θα πάμε τώρα σε μια εναλλακτική τέτοια. Είναι ο Στέφανος Κασελάκης και είναι πολύ συγκεκριμένος στις θέσεις του.
3: Εδώ λοιπόν έχουμε, νομίζω, μία γαλατιέρα και...
4: Και ζαχαριέρα, είναι σωστά.
3: Ζαχαριέρα.
4: Ναι, ναι, είναι για ζάχαρη και για γάλα.
5: Του οίκου.
4: Είναι του οίκου Mapping and Web. Και Στέφανε, αυτός είναι πάρα πολύ γνωστός οίκος. Δεν ξέρω να τον γνωρίζεις.
3: Όχι, δεν τον γνωρίζω. Τα Κριστόφου τα γνωρίζω, αλλά που είναι δίπλα.
5: Τι είναι αυτά, Στέφανε μου?
3: Αυτά νομίζω είναι για κρασί.
4: Ναι, είναι για κρασί
5: και σαμπάνια.
3: Και σαμπάνια.
2: Δεν αλλάξαμε τελείως. Από Μονακό έχουμε πάει στις σαμπάνιες, έχουμε πάει στους οίκους των ακριβών. Πήγε σε μια εκπομπή για φιλανθρωπικούς λόγους, όπως είπε ο Στέφανος Κασελάκης, με τη Δέσποινα Μυραράκη.
5: Σήμερα έχω κοντά μας έναν καλεσμένο, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός πριν από μερικά χρόνια που ήρθε στην Ελλάδα τάραξε τα νερά της ελληνικής πολιτικής και όχι μόνο. Κοντά μας ο Στέφανος Κασελάκης, σας καλωσορίζω.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα.
5: Πρόεδρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Εγώ είπα στο πρόλογό μου ότι τάραξες τα νερά. Θυμάμαι λοιπόν ότι πριν από λίγα χρόνια, εν έτη 2023, ξαφνικά παρουσιάζεσαι και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα μιλούν οι πάντες για σένα και λένε πως αυτός τα κατάφερε να γίνει τόσο γνωστός και να αναλάβει την προεδρία ενός κόμματος.
3: Πολύ απλό, με φύτεψε η CIA.

0: Αλήθεια, το επιβεβαιώνεις. Να λοιπόν, μία επιβεβαίωση σήμερα στην εκπομπή μας. Εγώ σε θαυμάζω γι' αυτό. Με τον δικό σου ερχομό, πραγματικά τάραξε τα δεδομένα της πολιτικής. Έγινε ένα επικοινωνιακό μπουμ.
1: Πώς κάνεις, σακούλα από τα
2: χαίρετε,
1: πατάτα.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αύξηση 10% στην τιμή του νερού αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα αναπροσαρμογή. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 6 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με στόχο τη μείωση του πληθυσμού. 14 νέοι σταθμοί γεωργίας ακριβίας στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από Συμμαχία Φορέων. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του πολεοδομικού σχεδίου για λιμάνι, παραλίες και λιμνοθάλασσα. Δάνειο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πήρε ο Δήμος Αμφιλοχίας για την αναβάθμιση του οδό φωτισμού με φωτιστικά LED. Συνεχίζεται η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ φέρνει το Αγρίνιο στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου ζωντανεύει ξανά η σπουδαία ιστορία με επαιτειακές εκδηλώσεις από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Η Σπάρτη τίμησε τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, επίτιμος δημότης ο 4 φορές νικητής του Σπάρταθλων. Η Λίμνη Στράτου φοράει τα καλά της και υποδέχεται ξανά το wakeboard με παράλληλες δράσεις αθλητισμού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμό

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
1: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
2: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
1: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
2: Τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Ήταν ένα ψέμα ότι επιχειρήθηκε να γίνει το μπάζωμα,
7: ναι,
6: προκειμένου να συγκαλυφθούν ενοχές της κυβέρνησης. Αυτό ήταν.

0: Η Μίλβα τραγουδάει εδώ. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, εδώ είναι Παραπολιτικά. 2.11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος είναι εκεί, ποιος σας απαντάει και παίζει γενικώς μαζί σας και εσείς με αυτόν. Μας ακούτε και στο Ελληνοφρένεια Official στο YouTube. Μπορείτε να μπείτε εκεί να ακούσετε την εκπομπή ζωντανά ή μετά όποτε θέλετε. Και πρέπει να κάνετε και subscribe, εγγραφή δηλαδή, να γίνετε συνδρομητές, δεν πληρώνετε κάτι. Και να ακούτε όλες τις εκπομπές. Υπάρχει ένα chat από κάτω κατά τη διάρκεια της εκπομπής που λέτε τα δικά σας. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λόγο, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Γεια σου, Λίνο.
2: Γεια σου, λέ.
1: Κάτσε να το κλείσω. Η Ελληνοφρένεια μου έρχεται να του κλείσω. Άκουε το όλοι να δει. Έψαχνα να βρω. Έχω να πάρω πολύ καιρό και δεν ήξερα που έχω γραμμένο το τηλέφωνο. Πήρα προστασία του πολίτη. Λέω, δεν ξέρετε τον κύριο Μπαρμπαγιάννη, τον Αποστόλη. Χρόνια, λέω, είναι στην υπηρεσία σα. Όχι, όχι, σα παρακαλώ, μου έχετε πάρει λάθο. Δεν έχω πάρει λάθο, λέω, τίποτα. Πήρα Sky, ξεσκάι, Real. Κανένα δεν το δίνει το τηλέφωνο. Α δώσει και ο υπεύθυνο εντολή, άμα πάρει κανένα άλλο παρακατιανό να το δίνουν κανένα τηλέφωνο αλλού σταθμού.
2: Δεν κάνω τέτοια.
1: Καλή επιτυχία σου έχουμε στι 11 να είναι πιο ωραίες πάσεις που έχει περάσει.
2: Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Ναι, και άκου να δεις τώρα. Το πρωί πήρα την πυροσβεστική, 199.
2: Όλους πήρες σήμερα, έχεις δουλίτσα.
1: Είμαι σε μανία, δεν καταλαβαίνεις. Είμαι στον πόλο της μανίας τώρα. Του λέω τι γίνεται, ρε παιδιά. Λέω η αστυνομία, η υγεία έχουν διαλυθεί τα πάντα, λέω. Άκου να δεις τώρα για τον Άδωνη. 22 Αυγούστου παθαίνει ένας φίλος μου πνιγμό από τροφή. 30 λεπτά, 22 Αυγούστου έκανε το ασθενοφόρο να τον παραλάβει και έδινε εντολές ο υπεύθυνος στον ερφόντη για τον κάνει καλά. 22 Αυγούστου που είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Είχα πάρει πριν λίγες μέρες το 166. Πόση ώρα έκανε το σηκώσει? Την πιο άσχετη ώρα, ε. Τους λέω ένα λεπτό έκανε να σηκώσει το ασθενοφόρο. Ναι, το 166 πεθαίνω εγώ, είμαι στο δρόμο. Ένα λεπτό αναμονή. Λες και είναι δηλαδή το 100 που το παίρνει Σάββατο ξημερώματα, ξέρω που γίνεται χαμός. Τα έχουν διαλύσει όλα, ρε φίλε. Τι γίνεται? Αυτό δεν ήξερα να συμβεί ποτέ.
2: Τώρα δεν ξέρω να πιστέψω εσένα ή τον Άδωνη που λέει ότι πάνε ρολόι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Έχουμε το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, φίλε. Αυτό μας αξίζει. Τα λέει καλύτερα από όλους το Θήμιο στο φίλο σου. Απλά να λέει το τηλέφωνο πιο νωρίς, μην βασανιζόμαστε, μωρέ.
2: Σωστό.
4: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
2: Καλά.
4: Ενοχλώ, γιατί έχω μισή ώρα που παίρνω τηλέφωνο.
2: Τώρα δεν ενοχλείς. Πριν ήμουν στο μπάνιο. Τώρα μπορώ να μιλήσω. Σκουπίστηκα. Ήμουν με τα νερά, καταλαβαίνεις.
4: Ναι. 23 Οκτωβρίου, Ali G, Who is I. Το alter ego σου προχωράει.
2: Ο Ali G.
4: Ακόμα γιατί δεν έχει. Ναι, κάνει μόνο στο σινεμά ταινία. Εσύ έχεις αργήσει. Δεν έχεις μεταφέρει να μπεις μέσα να παρισφρήσεις στα κυκλώματα των δεξιών και των.
2: Σιγά-σιγά.
4: Και των χουντικών. Πρέπει να κάνετε κάτι, να κάνετε μια ομαδούλα. Να ανεβάζετε βίντεο στο YouTube, να κάνετε λίγο μοντάζ, να μπαίνετε λίγο undercover στους κύκλους των χουντικών και των ναζιστών, να τους κάνετε λίγο ρόμπα. Και επίσης ήθελα να πω ότι εδώ πέρα στη Γαλλία βγαίνει ο Μακρόν και λέει ότι δεν μπορώ να κατεβάσω το ΦΠΑ στα καύσιμα. Θέλω, λέει, να κατεβάσω την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Λες και έχουν εδώ πέρα ντόπια πετρέλαια και βενζίνες. Τα ίδια λένε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Από Στοκχόλμη σε παίρνω. Τι κάνεις? Καλό χειμώνα.
2: Την καθαρισμένη ή την ακαθάριστη?
5: Την καθαρισμένη.
2: Α, μάλιστα.
6: Έχω καθαρίσει τη μισή Στοκχόλμη.
5: Αποστόλη, μια ανακοίνωση θέλω να κάνω.
2: Για πες.
5: Πέρα από το ότι σε περιμένουμε και σένα να έρθεις κάποια στιγμή. Θα έχουμε πει και λίγο μέσω mail και.
2: Πρέπει να με καλέσετε για να έρθω.
5: Ναι, αυτό. Να σε καλέσουμε. Πρέπει να τα βρούμε. Να βρούμε μια φόρμα πώς θα έρθεις.
2: Να το βρούμε, σιγά.
5: Μέχρι τότε έχουμε τώρα αυτό το Σάββατο στις 3 του Οκτώβρη την Ελένη Γερασιμίδου και τον Αντώνη Ξένο στην παράσταση Stand Up Άντεχα με καινούργιες ταυτότητες. Στις 6 τώρα το Σάββατο στον χώρο της ελληνικής κοινότητας Στοκχόλμη στην Ίντουνγκάταν 4. Ήθελα να το ακούσουν οι ακροατές γιατί ξέρω ότι τους ακούνε πολύ από τη Στοκχόλμη.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Λοιπόν, παιδιά, ο Νταλάρας καλά να τα πούποτε, αλλά τη φωνή του την έχει χάσει. Έχει χάσει το τέμπρο.
2: Έχω ακούσει μαλακές και μαλακές. Τώρα να πούμε και η φωνή του Νταλάρα.
7: Ό,τι έκανε η Χαρούλα. Να σταματήσει.
2: Να σταματήσει και ο Νταλάρας.
7: Ναι, αφού.
2: Να σταματήσει και ο Πάριος και ο Βασίλης.
7: Την έχασε.
2: Θα σας πούμε εσάς δηλαδή. Πρέπει να ρωτήσουμε. Βρε, δεν μας παρατάς.
7: Αυτό σου λέω. Άμα βάζει playback, βέβαια.
2: Βρε, δεν μας παρατάς.
7: Άντε.
2: Δεν καταλαβαίνετε, Χριστό.
7: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό,

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Άρα θέμα παρετήσεως δική σας δεν τίθεται.
1: Ναι, εγώ που κολλάω στην υπόθεση. Εγώ που κολλάω στην υπόθεση.
0: Εγώ σας λένε ότι πριν αποφασίσετε,
2: σας λένε ότι δεν υπάρχει κατηγορία, ενώ το δικαστικό συμβούλιο έκρινε αλλιώς.
0: Αυτό σας λένε.
1: Μισό λεπτό. Εγώ έδωσα με ελάχιστους ακόμα συναδέλφους μου, το τονίζω, ελάχιστους, μία πολιτική μάχη απέναντι στη συνωμοσία. Και τη μάχη αυτή την κερδίσαμε.
3: Μπράβο, συγχαρητήρια. Ο Φλωρίδης είναι και δεν βλέπει καμία σχέση με το ειδικό δικαστήριο. Γιατί λέει: εγώ που κολλάω σε αυτό, πολύ σωστά, αθώος, στις καρδιές μας πάνω απ' όλα, ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης. Με αυτά και με αυτά, με τον Τριαντόπουλο και όλα τα υπόλοιπα, έχουμε αφήσει πίσω τα άλλα πολύ σοβαρά θέματα. Πώς γινόντουσαν επεμβάσεις, εγχειρήσεις, χημειοθεραπείες σε κτίρια που δεν ήταν καθόλου νοσοκομεία, δεν θα έπρεπε να γινόντουσαν. Όλο αυτό το πολύ ωραίο που μάθαμε, πληροφορηθήκαμε με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, πως γίνεται πάντα σε αυτόν τον τόπο. Όταν συμβεί κάτι τραγικό, αμέσως μετά αποκαλύπτεται ένας ζόφος από κάτω, με στόχο το κέρδος πάντα, που τελικά στοιχίζει και σε ανθρώπινες ζωές.
4: Πρέπει για λόγους σεξουαλικούς, και θα ακούσετε ποιους λόγους του λέει, το αδιανόητο, να σου κάνω πλασμαφαίρεση. Γιατί θέλει να του κάνει πλασμαφαίρεση? Δείτε το βίντεο και δεν θα το πιστεύετε, τα λέει ο ίδιος ο άνθρωπος.
5: Βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω, πόσο έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις, λέει, θα αρχίζει, λέει, να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο, και πρέπει, λέει, να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια. Επέμενε πάρα πολύ γι' αυτό.
3: Έτσι πρέπει. Πολύ σωστά. Τον βρήκαν εδώ τον κύριο, του είπε εκεί ο γιατρός, ο γνωστός. Ο γιατρός, η γιατρίνα, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Φαντάζομαι είναι και άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο που είναι μέσα τώρα. Ότι εντοπίζω θηλυκότητα. Και άρα πρέπει να κάνουμε πλασμαφαίρεση. Πλασμαφαίρεση είναι για κάθε νόσο. Και γενικότερα, όπως καταλαβαίνουμε. Και γιατί λέει πρέπει να το σώσουμε, το κακό. Πρέπει να σωθείς από το κακό. Και όταν ο πελάτης εδώ, ασθενής, του λέει ότι όχι, εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες. Ναι, αλλά μεγαλώνοντας, λέει, μπορεί να σε αρέσουν οι άντρες. Οπότε αυτό θα το παίξουμε και αύριο το ηχητικό, γιατί πρέπει να είναι και ο Αποστόλης εδώ. Θα τα πακετάρουμε, γιατί έχουμε και κάτι άλλο. Όλα αυτά τα ιατρικά, τα επιστημονικά θέματα, γιατί είναι για τον δόκτορα Αποστόλη, που είναι αρμόδιος για τέτοια θέματα. Οπότε εμείς πάμε να ακούσουμε τον λαό.
6: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
6: Εσύ από τους κακομύριδες ή από τους νοικοκύριδες, ρε?
7: Κακομύριδες.
0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Δηλαδή.
7: Άμα αυτοί είναι οι νοικοκύριδες, είμαι οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που είναι αυτοί.
6: Καλά, τι είναι τούτοι, ρε? Δηλαδή, πού έχουν φτάσει, ας πούμε? Μας λένε στα μούτρα μας ότι είμαστε κακομύριδες. Είμαστε το χάντο, δεν ξέρω τι, και εγώ τι άλλο. Μας λέει η βούρτεψη ότι φροντίζει μόνο για τους φτωχούς.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
6: Κατά τα άλλα, τα κέρδη των δηληστηρίων εκτοξεύονται, έτσι. 143 έκανε το βαρύλι το δολάριο το 2008 και είχε ένα 20 η βενζίνη, και τώρα με 100 έχει 2,5. Τι να πω, ρε πούστη μου.
7: Δεν εκτιμάται. Τσάμπα πράγμα μας δίνουν και δεν το εκτιμάται.
6: Σωστά. Ναι. Στο διάλο τα συγχάματα.
9: Καλημέρα σας. Είμαι εκ μέρους του Αχιλλέα.
7: Από το Κάιρο.
10: Ο Αχιλλέας από το Κάιρο εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα.
9: Ορίστε.
7: Από το Κάιρο.
9: Ξέρω εγώ, μάλλον. Ένα ραντεβού ήρθα για οριλά.
7: Ναι, ναι, εδώ.
9: Ναι.
7: Εσείς δεν ακούτε καλά?
9: Μα το πρωί συνέχεια, παιδιά.
7: Ή δεν μυρίζετε?
9: Γέρμανη η γραμμή, τι συνέχεια. Από το πρωί από την 11 η ώρα παίρνω.
7: Α, και θέλει οριλά γι' αυτό.
9: Θέλω οριλά, ναι.
7: Είχα κόσμο πολύ, γι' αυτό μάλλον.
9: Να κλείσω ένα ραντεβού.
7: Να κλείσουμε. Για πότε θέλετε? Τι θέλετε να σας εξετάσω?
9: Ορίστε.
7: Τι έχετε για εξέταση?
9: Είναι.
7: Τι θα δούμε? Τα αυτιά, κατάλαβα. Α, το μη μου απαντήσεις. Τα αυτιά.
9: Δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Μ' ακούσεις, δεν μπορείς. Έλα, έλα, ξεβουλώσουμε.
9: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ένα παλικάρι 26 χρόνια στο κρεβάτι. Και από το παλιό νοσοκομείο κάθε τόσο και το αλλάζουμε ραχιοστομία. Δηλαδή, τελευταία υπόθεση, αλλά δεν διέσαι ραντεβού. Μα είπα πρέπει να.
7: Α, εσύ πήρε για σοβαρό θέμα. Τι βλακίες λέμε τόση ώρα. Τέλος πάντων, κατάλαβα. Ποιος σας έστειλε εδώ?
9: Ο Αχιλλέας μου είπε να πάρω αυτό το τηλέφωνο.
7: Ψυχούλα ο Αχιλλέας.
9: Ψυχούλα, τι να κάνει. Εγώ με πιο ψυχούλα, γιατί το έχω το παλικάρι 26 χρόνια.
7: Εσύ τι να κάνεις τώρα, ο Αχιλλέας είναι ο κάφος.
9: Και είμαι πατριός του, αλλά είμαι, σας λέω, από το παλιό νοσοκομείο ακόμα τον κουβαλάτε, έρχομαι, ας ξέρονται θεοί όλοι.
7: Δεν σας ακούω καλά. Καλό κουράγιο πάντως. Δεν έχετε πάρει σωστά, έχετε πάρει λάθος.
9: Πού να καλέσω?
7: Δεν ξέρω, εδώ έχετε πάρει λάθος τηλέφωνο. Κάτι σας έδωσε ο Αχιλλέας, κάτι άλλο.
9: Δεν το σηκώνει κανείς.
7: Και εδώ που το σηκώσαν δεν είναι το κατάλληλο για το πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, πείτε στον Αχιλλέα να σας δώσει κάτι άλλο.
9: Μάλιστα.
7: Εντάξει, να είστε καλά. Καλό κουράγιο.
9: Ευχαριστώ.
11: Έλα. Λοιπόν, είμαι Βορειοελλαδίτης και θα ήθελα να πω κάτι για τους βλάκες πατριώτες μου, τους Βορειοελλαδίτες, κάτι ανθρώπες, κάτι τέτοιο. Ψηφίσανε δεξιά οι μαλάκες, τους γαμάει δεξιά και επειδή είναι και πανέξυπνοι, πού στρέφονται τώρα αυτοί που είναι απογοητευμένοι από τη δεξιά, στον Τελοπόλ, στον μαλάκα τον άλλονα. Να δεις πόσο ζώα είναι. Δεν υπάρχει σωτηρία, ρε Αποστολή. Μιλάμε για λαό.
7: Ίσως ευτυχώς, να το συζητήσουμε κι αυτό.
11: Με κιού, ραδικιού που λέει και η αλληγόμενα σε ένα τέτοιο.
12: Τίποτα,
11: δεν υπάρχει σωτηρία. Είμαστε βλάκες, έχουμε τις παπαδιές αυτές τις πουτάνες που ψωνίζονται με τα τεκνά και παίρνουν τα λεφτά. Και εντάξει, τα μουνόπανα σαν τον Άδωνη και κάτι βλάκες που τρέχουν και τους ψηφίζουμε. Ας αναρωτηθεί ο βλάκας ο δεξιός τι σχέση έχει με αυτόν που είναι υποπλιστής ή που είναι εργοστασιάρχης και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
7: Μπορεί να μην έχει σχέση, αλλά άμα ψηφίσει σιγά σιγά μπορεί να γίνει και αυτό τέτοιο. Γιατί, για χαζό τον έχει.
11: Δεν είμαστε πολιτικό άλλο ο μαλάκα που βγήκε μα πήγε τη Φάρλη ο άλλος ο Βλάκας.
7: Α, μας πήρες και τα σκυλάκια τώρα.
12: Φάρλη!
11: Ναι, και να άκου κάτι ωραίο που θυμήθηκα τώρα που είχε πει ο Χριστιανόπουλος. Ο Κόλλος δεν μας ενώνει. Ο οποίος ήθελε να πει ο άνθρωπος ότι εντάξει, μπορεί να είμαι εγώ ο φιλόφιλος και ο άλλος, αλλά δεν πάει να πει ότι έχουμε κάτι κοινό. Επειδή είμαστε σε αυτό το ταλαβέρι. Ο Κόλλος δεν μας ενώνει. Μεγάλη κουβέντα, έτσι.
6: Να σου πω, ξεμπάρκαρα σπίτι.
7: Ναι.
6: Ναι.
7: Σε θυμόταν η γυναίκα σου?
6: Με θυμόταν, ναι. Ο γιος μου λίγο δυσκολεύτηκε, αλλά.
7: Ο γιος σου πώς είναι τώρα?
6: 15 κοντεύει.
7: Εντάξει, άντε δες μήπως κάτσει λίγο τώρα σε Γιαννάκη. Που δεν θα κάτσει, θα λέμε τώρα, εντάξει.
6: Καλύψετε.
7: Αλλά μην ανησυχείς, άμα λείπεις είμαι εγώ στο πόδι σου.
3: Έχουν αυτό το μόνιμο με τον ναυτικό εδώ που είναι πια στη στεριά για τι ακριβώς γίνεται στο σπίτι. Είναι ένας διάλογος που συνεχίζεται. Εδώ και χρόνια, όχι πάρα πολλά, αλλά μπορεί περιπτώσει χρόνια. Όσο είναι και αλαζονία της κυβερνήσεως, αν είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε για Νέα Δημοκρατία και αλαζονία, δεν έχουμε και στοιχεία. Δεν έχει πει κανείς τίποτα, ειδικά τις τελευταίες 20 μέρες. Δεν έχει ανοίξει το στόμα του κανένας να μας πει πόσο καλή είναι αυτή η κυβέρνηση και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και είναι ό,τι καλύτερο στον πλανήτη και είμαστε η καλύτερη χώρα. Και καλπάζουμε και η καλύτερη εξαετία που έχει ζήσει αυτός ο τόπος και όλα αυτά τα ωραία που ακούμε από ξεσαλωμένους υπουργούς που έχουν πάθει αμόκ και παραλήρημα, δεν εξηγείται αλλιώς. Του γιατρού είναι όλοι αυτοί. Μήπως επειδή έκλεισε το γιατρείο στο Κολωνάκι, τους έχουν ξαμολύσει και δεν έχουν τη θεραπεία που πρέπει, γι' αυτό λένε αυτά που λένε. Τέλος πάντων, ρώτησαν τον Ανιψιό Μπακογιάννη, επιτυχημένο δήμαρχο Αθηναίων, για την αλαζονία.
13: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
14: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την εξουσία. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
3: Ο κόσμος το έχει τούμπανο, λέει ο Ανιψιός, και όλοι κρυφό καμάρι, πολύ λένε την παροιμία. Δεν το διέψευσε, δεν το αρνήθηκε, αλλά δεν υπερασπίστηκε κιόλας την κυβέρνηση του θείου, την παράταξη γενικότερα, έριξε και αυτό στο δικό του το νερό με φοβερή ευκολία και με άνεση. Γιόλο, δεν τρέχει τίποτα. Όλο αυτό εισπράτεται από κυβερνητικά στελέχη όταν βγουν στον δρόμο, όχι όταν πάνε στα παράθυρα και στα κανάλια. Εκεί είναι όλα πάρα πολύ ωραία, αντί να γίνει και κανένας καυγάς. Αλλά όταν όμως πάνε οι υπουργοί στον δρόμο, όπως πήγε ο Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως ο κύριος Καβαδάς πάνω στον Εύρο και έχει απέναντί του τους εξαγριωμένους και με το δίκιο τους αγρότες, αλλάζει το σκηνικό.
15: Πήραμε τηλέφωνο χθες, είπα και τον Περιφερειάρχη, όπως είδα τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη, ζήτησα να δω και εσάς. Να ακούσω τα προβλήματά σας, να καθίσουμε κάτω, μία ώρα, μία μισή, δύο ώρες, όσο χρειαστεί, να σας ακούσουμε.
16: Εμείς σαν αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν συμμετέχουμε σε κυβερνητικές φιέστες, το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Τα προβλήματα δεν είναι ότι είναι άγνωστα, έχουμε κλείσει δύο χρόνια με τα κοπάδια μας σφαγμένα, δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στην παραγωγή, από εκεί και πέρα χρωστάμε παντού, δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, έχουμε βγει στο μεροκάματο εδώ και εκεί και απαιτούμε να σταματήσουν αυτά τα κυβερνητικά πανηγυράκια. Ξαναεγγενιάζεται πάλι όπως και πέρσι το ίδιο κέντρο εξωτικών νοσημάτων που η ίδια η πολιτική της κυβέρνησής σας έχει υποβαθμίσει και έχει φέρει σε σημείο διάλυσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ήταν σε έξαρση ευλογιά, ένας κτηνίατρος ήταν, δεν προλάβαινε να σκοτώνει. Σήμερα τον αυθόλητο γλιτώσαμε, αποτύχει γιατί εμβολίασε η ίδια η Τουρκία. Επιμένετε να μην θέλετε τον εμβολιασμό γιατί φοβάστε μην χάσουν 5-6 μεγαλοεξαγωγής φέτας κάποια από τα τεράστια κέρδη που βγάζουν από τα 1,2 δις που είχαν τζίρο πέρσι. Εμείς απαιτούμε να πάρετε μέτρα για άμεση αντικατάσταση των κοπαδιών μας με κρατική χρηματοδότηση αποκλειστικά, να καλύψετε στο 100% τις ζημιές, να δοθούν οι αποζημιώσεις που ανέτια μας κόψατε. Ξέρετε ότι έχω κοπεί χωρίς λόγο και αιτία, ενώ υποτίθεται θα δεχόμασταν την ανωτέρα βία, η βασική, η εξισωτική, η συνδεμένη, η β' δόση των νέων κτηνοτρόφων. Εμείς λοιπόν, παλεύουμε κόντρα στην πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα, που θέλει να μας εξοντώσει, για να μπορέσουμε να ξαναζήσουμε, να ξαναστήσουμε τα κοπάδια, να ζωντανεύσουν τα μαντριά μας.
3: Δεν είναι αυτά που λέει ο άνθρωπος. Όπως συμβαίνει με κάθε άνθρωπο που έχει δίκιο, είναι και ο ρυθμός, είναι και η ένταση της φωνής, είναι και η οργή που βγαίνει από αυτά που λέει και κάθεται σούζα και έτσι πρέπει απέναντί του ο κύριος Καβαδάς, ο υφυπουργός, και ακούει, πήγε εκεί για να πει τα δικά του, αλλά έπεσε στο γνωστό τείχος αξιοπρέπειας και ανθρώπων που παλεύουν κόντρα και στην κυβέρνησή τους και στις αποφάσεις της κυβέρνησης να ορθοποδήσουν και να ζήσουν όπως πραγματικά θέλουν. Με απλό τρόπο, αγρότες είναι, κτηνοτρόφοι είναι, δεν ζητάνε κάτι παραπάνω, όπως όλα τα λαμόγια εδώ πέριξ του Κοινοβουλίου και του Κολονακίου γενικότερα. Με τίμιο τρόπο προσπαθούν να ζήσουν όπως μπορούν. Φτάσαμε στο τέλος με αυτό το ξέσπασμα του αγρότη από πάνω, με τον καθαρό αέρα που μας έφερε, το θρακιώτικο. Και πάμε, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις αμέσως μετά και τα κακά κορίτσια. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
12: Ξεκινάνε,
17: πάνε μακριά.
12: Ξεκινάνε, πάνε μακριά. Κάνουν ουφολογικές ομάδες.
17: Κάνουν ουφολογικές ομάδες.
12: Σ' άλλες χώρες, σ' άγνωστα νερά. Δεν ξεκινάνε με τον Αϊνστάιν, ξεκινάνε με την ύπνωση. Τόσα τους έχεις πει τώρα.
17: Δεν ξέρουν, παιδί μου, δεν ξέρουν όταν τα έλεγες εσύ. Τέλος πάντων τώρα, τέλος πάντων. Γεια.
18: Έλα, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
18: Διάβασα κάτι ωραίο.
17: Oh.
18: Λέει, πώς κάνουμε το 1 ευρώ 10. Μπαίνω μέσα λοιπόν και βλέπω τον Πελετίδη, τον καλύτερο δήμαρχο. Έχει πάρει και έχει κάνει το 1 ευρώ 10. Πώς το έχει κάνει το 1 ευρώ 10. Έχει χρησιμοποιήσει ό,τι μέσο υπάρχει δημόσιο. Δηλαδή, ήθελε να κάνει ηλεκτρολογικά, ήθελε να κάνει υδραυλικά. Πήρε τους υδραυλικούς του Δήμου, πήρε τους ηλεκτρολόγους του Δήμου, έκανε φωτισμό, όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανείς άλλος να το κάνει αυτό. Καταλάβες. Όταν του λέω για τον Πελετίδη, μου λέει, ναι, μου λέει και που τα μαθαίνεις εσύ αυτά. Πώς το λέει, τώρα έχουν αρχίσει και δίνουν. Ψίχουλα στον πεινασμένο το λαό. Ψιχουλάκια.
17: Ενώ παλιά τη δίνανε, τέλος πάντων, ναι.
18: Πάντα ψίχουλα δίνουνε, ρε.
17: Στεναχωριέσαι.
18: Όταν είσαι πολύ πεινασμένος, το ψίχουλο σου φαίνεται καρβέλι. Γιατί πεινάς. Πρέπει να φας κάθε μέρα κάτι για να μην φας. Δεν τρως το πρωί, κάτι τρως.
17: Κάτι τρως.
18: Το μεσημέρι θα φας κάτι πάλι.
17: Κάτι τρως.
18: Το βράδυ πάλι δεν καταφέρει. Πάλι καταφέρει.
17: Και θα φάω όταν πεινάς.
18: Μπράβο, έτσι λοιπόν. Ψιχουλάκια τώρα και νομίζουν ότι δεν καρβέλια. Και νομίζουν ότι θα γίνουν σαν αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε. Πρέπει μαλάκα είσαι αναλώσιμο. Είσαι ο τελευταίος δεξιός. Είσαι ένας φτωχός. Σφίζει δεξιά των πλουσίων. Σωστά.
17: Ο γάπη μου γλυκιά μπορεί να το θέλει. Μπορεί γι' αυτό να είναι. Δεν είστε όλοι άξιοι.
18: Τι.
17: Τυρί.
18: Τι. Ο άνθρωπος είναι ηλίδιος. Είναι εργάτης και πάει και
17: ψηφίζει. Δεν συζητάμε αυτό άλλο αυτό. Έτερον εκάτερον.
19: Ό,τι καλύτερο έχω ζήσει, πρόσεξε, το έχω ζήσει. Όχι σαν το ζήσω ή περιμένω να το ζήσει. Ήτανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 80. Εγώ, εντάξει.
17: Ναι.
19: Παραφράζω αυτό. Να σου πω ρε, εσύ, αυτός ο Καλαμούκης τι έχει πάθει, μισογυνισμό.
17: Γιατί.
19: Γιατί ρε φίλε, με την Καριστιανού τα έχει, με την Κωνσταντοπούλου τα έχει, με την, πώς τη λένε αυτή, τη Λατινοπούλου τα έχει. Τώρα τα βάλε και με τη Βύση.
17: Τη μια πιο σοβαρή ρε, την άλλη μου βάζεις. Η πιο σοβαρή από αυτές είναι η Βύση.
19: Ρε εσύ Καλαμούκη, άκουσε να δεις αγόρι μου. Όταν είσαι καψούρης, δεν μπορείς να βάλεις Χωσέ Καρέρα στα τρένα που φύγανε. Βάλε λίγο την εισαγωγή, πολύ ωραίο.

γίνεται, ρε φιλαράκο, να καβλώσει τώρα με Χωσέ Καρέρα, καταπληκτικό. Δεν διαφωνούμε. Βάλε την εισαγωγή, στο ξαναλέω, του Χωσέ Καρέρα στα τρένα που φύγανε.

0: Αλλά δεν γίνεται, ρε φυλάκα. Συγκεντρώσου λιγάκι, συγκεντρώσου. Εντάξει.
1: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
2: Μα ναι, εδώ.
3: Παραπολιτικά,
4: η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε πια!
8: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Κίνηση από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιδότηση θα ισχύσει το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ, ενώ οι ανακοινώσει θα γίνουν πριν από τι 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, διευρύνει το καθεστώ των 72 δόσεων σε 120, με το ελάχιστο ποσό καταβολή να ορίζεται στα 30 ευρώ. Επίση, τίθενται αυστηρότεροι όροι στου σέρβισερ με στόχο την προστασία του συνεπού οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα στου υπουργού έστειλε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβεβαιώνοντα πληροφορίε τη στήλη Big Mouth του powergame.gr. Του κάλεσε να έχουν μετρημένο και πιστικό λόγο και να εξηγούν στου πολίτε τα μέτρα που λαμβάνονται. Απάντησε έμεσα στα όσα έχει υποστηρίξει τώρα Μπακογιάννη, τονίζοντα πω είναι δική του ευθύνη να αξιολογεί τι συμπεριφορέ των υπουργών. Ενέργειες που δυσχέραναν το έργο της ανάκρισης κατά τις πρώτες κρίσιμες ώρες στο σημείο της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχειών αποδίδει το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου στον Χρήστο Τριαντόπουλο και σε ακόμα 4 πρόσωπα που παραπέμπονται σε δίκη. Το βούλευμα ως προς τον κύριο Τριαντόπουλο και τον Κώστα Αγοραστό επισημαίνει μεταξύ των άλλων ότι κινήθηκαν και έδρασαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων και χωρίς να ζητήσουν τη συνένεση και έγκριση των αρμοδίων δικαστικών αρχών. Στα τέλη του χρόνου αναμένεται να αρχίσει η δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Ανυπέρβλητο πρόβλημα αποτελεί η αίθουσα, καθώς στην συγκεκριμένη υπόθεση το σύνολο των συγγενών των θυμάτων έχουν δηλώσει ότι υποστηρίζουν την κατηγορία σε βάρος του. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Κώστα Καραμαλή, του Αχιλέα, η ανάκριση είναι σε εξέλιξη και δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου. Δικαιωμένη η φράση μου, όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα στα Τέμπη, είναι για τα μπάζα, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σημείωσε πως το μπάζωμα δεν μπορεί να αποκοπεί και είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να υπάρξει κατηγορία στην κυβέρνηση περί συγκάλυψης. Διευκρίνησε ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου γίνεται καθώς οι επεμβάσεις στο χώρο ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια στοιχείων. Ξεκαθάρισε πως κανένα στοιχείο δεν χάθηκε και όλα τέθηκαν στη διάθεση της ανάκρισης και αξιοποιήθηκαν. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη. Φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Εύη, ενώ θυελλώδης άνεμιος 9 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο. Με την ασφάλεια των κατοίκων και των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε διαμερίσματα πολυκατοικιών που εμφάνισαν ροχμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανεκτή από κανέναν, ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή, πρόσθεσε ο επικεφαλής της Ελλάς. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα επιτραπεί τα σχολεία στα σχολεία να μετατραπούν σε ρωμαϊκές αρένες, έστειλε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιος Αναστασόπουλος, με αφορμή το περιστατικό με την εκπαιδευτικό που απευθύνθηκε με αυστηρό ύφος στα παιδιά και δέχτηκε επίθεση από γονείς. Ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας εκπαιδευτικού είναι σοβαρή και ως χθες νοσηλευόταν. Σημείωσε πως δεν υπήρχε στο παρελθόν κάτι πειθαρχικό εναντίον της, ενώ είπε πως οι γονείς ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή. Συνελήφθη δικηγόρος μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κατά του ανήλικου γιού του σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία για πλημεληματικές πράξεις και με προφορική εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος. Στα Σεπόλια και το έχει παρέσει έναν 12χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Πέδων. Στην Πάτρα, δικογραφία σχηματίστηκε κατά ένας 16χρονου για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου. Οι αρμόδιες αρχές ζήτησαν ιατροδικαστική εξέταση στο 15χρονο προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των τραυμάτων. Στο 7,4% υποχώρησε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2026, έναντι 8,8% τον Αύγουστο του 2025 και 7,9% τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Οι άνεργοι περιορίστηκαν στους 350.800, καταγράφοντας μείωση 16,1% σε ετήσια βάση, ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 25.656 άτομα, ποσοστό 6,8%. Για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν πλέον ανοιχτά οι Ισραηλινές αρχές για το επεισόδιο που δημιουργήθηκε στο αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ και ξέπεψε σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συγκυβερνήτης επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο με την συνδρομή επιβατών. Στη διεθνή ενημέρωση, η ανάκαμψη της ζήτησης πετρελαίου στην Κίνα εμφανίζει σημάδια κόπωσης, καθώς οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η περιορισμένη προσφορά από το Ιράν διατηρούν τις τιμές του αργού σε επίπεδα που θεωρούνται υπερβολικά υψηλά για τα ιδιωτικά δηληστήρια της χώρας. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 από το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. Στην ίδια διοργάνωση, στις 9 και 5 το βράδυ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μπεσίκτας.
14: Τα νέα των αγορών.
13: άνοδος 1,03% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε επιβλέον φόρο 22% κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που δεν καταφέρνουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών συναλλαγών έως το τέλος του έτους.
14: Ο καιρός.
13: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
16: αλλά καλό στη δική τους.
17: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ. Και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
15: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Το απόγευμα, και τι απόγευμα, βροχερό.
18: Αχ, ωραίο,
15: ρομαντικό.
18: Μυθιστορηματικό.
15: Ναι.
18: Λέω σαν Λιάννα Καρένινα χωρίς το τρένο.
15: Περίμενε. Τώρα που έχεις έρθει εδώ με το σνίκερ το πάνω, θα σου πω εγώ. Με διαπαπούτσια πανίνα.
18: Είμαι παρκαρισμένη πάρα πολύ κοντά. Όταν λέμε κοντά σε ένα λεπτό, έκανα ουάπ και μπήκα στο αυτοκίνητο.
15: Ναι. Αν έχει πολύ βροχή και πρέπει
18: να πάρει
15: και δρόμο και δρομάκι και πίτα ή τα ποτάμια.
18: Είναι τέλο, μωρέ μου. Αχ, τη μέρα μα ξημέρωσε σήμερα. Παραγία μου χώρισε ο σκίδα με την κοπέλα του.
15: Αυτέ και αν είναι ειδήσει.
18: Και δεν μπορώ. Δηλαδή λέω γιατί τόσα δραματικά γεγονότα να συμβαίνουν στην Show Beach.
15: Να σου έστει. Τελείω Show Beach. Λοιπόν, μιλούμε σιγά-σιγά. Μπαίνω δυνατά στην τεχνολογία.
18: Δηλαδή τι είσαι,
15: βάζω αυτό με τους ιούς, διώχνω τους ιούς, τα σαρώνω όλα, μιλάμε.
18: Δηλαδή δίνω
15: σε λίγο θα
18: αντιβίωση.
15: Ακριβώς, δίνω αντιβίωση στο κομπιούτερ μου, στο τηλέφωνό μου, σε ό,τι κινείται και έχει τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Και σε λίγο θα με παίρνετε να σας συμβουλεύω για τεχνητή νοημοσύνη. Και αν έχετε κανένα πρόβλημα στο σπίτι σας, ο ναι.
18: Αν θέλω να φτάσω αυτό το σημείο να σε πάρω να σε συμβουλευτώ για τεχνητή νοημοσύνη.
15: Γιατί δεν αργεί.
18: Κάνει τα χειρίσματα τεχνητή νοημοσύνη.
15: Μόνη μου.
18: Ωχ, αυτό διδαχτεί.
15: Ναι,
18: θα φύγει το ρομπότ μόνο του. Θα τα βάλει στα πόδια.
15: Στο ChatGPT και ρωτώ πράγματα. Και έχουμε και κάτω τις τεχνικούλιδες και είναι ένας τεχνικούλης ο οποίος είναι σαν στρουφάκι έτσι μικροκαμωμένος αλλά πολύ wild κλπ. Έχει τατού στα χέρια του, νομίζω ότι είναι rockstar pocket size.
18: Για τεχνητή νοημοσύνη πήγες τώρα εσύ για να κάνεις καμάκι.
15: Όχι. Το παιδάκι είναι πάρα πολύ. Του λέω κοίταξε να δεις. Λόλα, να ένα μήλο. Ξεκινάμε από τα βασικά. Μου λέει σε βλέπω, έχεις μια πρόοδο. Ξεκινάμε από τα βασικά, γιατί εγώ όταν ξεκίνησα δημοσιογραφία, μου λέει ξέρω, έγραφε στην γραφομηχανή. Αν δεν του λέω.
18: Στο χαρτί, μπακαλόχαρτο.
15: Μπακαλόχαρτο. Παιδιά, είχε ένα ψηλό χαρτάκι.
18: Ωραίο είναι αυτό. Αυτό είναι το τηρίζουν. Είναι σαν αυτό που βάζουν τα σουβλάκια που
15: τηρίζουν. Ναι. Τελείωσα το σουβλάκι. Το οποίο. Τι ταλαιπωρία. Να κάνεις λάθος τώρα και να το ξαναγράφεις από την αρχή και επίσης στη γραφομηχανή το ίδιο.
18: Μετά, μωρέ, τα δαχτυλογραφούσανε.
15: Όχι καλέ, στην αρχή δεν τα δαχτυλογραφούσαμε.
18: Όχι εμείς, δίναμε... το δίνανε και το δαχτυλογραφούσανε λέω.
15: Εγώ δεν το δίνα να το δαχτυλογραφήσω, κατευθείαν πήγαινε.
18: Και πως τον τυπώνανε έτσι όπως ήταν.
15: Στη διόρθωση και το μετά το περνούσανε.
18: Αυτό λέω, δαχτυλογραφώντας όμως το περνούσανε. Ναι. Πως το περνούσανε, του κάνανε σκρίτσο το...
15: Στο, όχι,
18: το,
15: ωραία.
18: Τη γραφή, το...
15: δεν θυμάμαι τότε πώς πήγαινε η τυπογραφία.
18: Ναι. Δηλαδή
15: μετά τα δίναμε υπήρχαν... Ξεκίνησες από το χαρτί. Ναι. Ήσουν αγραφομηχανή κατευθείαν.
18: Χαρτί. Αλλά υπήρχαν κοπέλες οι οποίες κάνανε τη δουλειά. Δαχτυλογραφούσαν δηλαδή τα κείμενα.
15: Σεκρετέρ.
18: Η Κατερίνα και τον Λου δεν πάνε καλά τα νούμερα τη. Γιατί βγαίνει τη μία να μας πήγα την Αγία Ζώνη της Παναγίας που την έχει στην κοιλιά της και δεν θέλει να την βγάλει και να την αποχωριστεί. Τώρα μας λέει κατά κοιλά της εγκυμοσύνης πίσω της πλευρά δεν είναι κολακευτική. Εντάξει, ασχολήσουμε τίποτα άλλο γιατί παιδιά έχουμε πάρα πολλά θέματα, έχουμε προβλήματα, θέλουμε κάτι άλλο.
15: Τώρα πας ο Παρασκευάς. Ναι. Και σήμερα βρε ο πρωθυπουργός.
18: Ωραία, Παναγία μου, διαμάντι βρε, δεν έχουμε πρωθυπουργό, εμείς έχουμε ένα διαμάντι.
15: Με τα σακάκια του, τα τρεσαλαμότ.
18: Τις γραβατούρες του, τις πικέ, τις πουά, τις αυτές με τα μπερμόνια.
15: Φρεσκοξυρισμένος του είχε βάλει κυμαρέβα. Όντι του αλέα.
18: Και με κολύριο έτσι αυτό το γουρλωτό το μάτι γυάλιζε. Γυάλιζε. Σαν προσφορά. Τώρα, σαν τη γυαλιστερή στο πιάτο.
15: Γυάλιζε κοινωνική προσφορά. Λοιπόν, άπλωσε το χέρι σου, το έχω πει μέρες. Άπλωσε το χέρι σου γιατί θα βρέξει ψυχουλάκια.
18: Ψυχουλάκια.
15: Άμα το απλώνεις πολύ, ούτε, μπορεί να πέσει δύο ψυχουλάκια.
18: Ούτε ψυχάλα δεν είναι αυτή. Αυτή είναι αυτή σήμερα.
15: Έρχεται
18: το χείλα, το χείλα, το χείλα.
15: Έρχεται, λέει, θα μας δίνουνε. Θα μας δίνουν λίγο πετρελαιάκι. Θα πηγαίνεις εσύ με το κουβαδάκι σου.
18: Με κουμπόνια θα είμαστε.
15: Και θα σου λέει, έλα εδώ, τι είσαι, ένα κορμί. Πάρε τριστάλε πετρέλαιο.
18: Αυτό που το κολλήριο βάζουμε στο μάτι, θα βάζουμε τέτοιο. Παιδιά, να σα πω κάτι. Εντάξει, θα το βγάλουμε και αυτό το χειμώνα, ρε παιδί μου. Τι θα κάνουμε.
15: Μέρα με τη μέρα πάμε.
18: Εγώ θα κάψω.
15: Μην μιλά για όλη τη σεζόν.
18: Έχω κάτι καρέκλε κάτω ακόμα, έχουν μείνει ένα τραπεζάκι.
15: Μην μιλά για όλη τη σεζόν. Είσαι πάρα πολύ αισιόδοξη.
18: Γιατί?
15: Παιδιά, γιατί.
18: Πέντε μήνε είναι μόνο. Τι νομίζει ότι είναι το κρύο. Σιγά το κρύο καταρχήν.
15: Δεν είναι
18: κανεί κρύο στην Ελλάδα.
15: Δεν είναι μόνο το κρύο.
18: Αλλά τι είναι
15: το κρύο.
18: Ναι.
15: Είναι οι γρήπε που έρχονται.
18: Ναι.
15: Είναι να πάμε να τσιμπηθούμε να κάνουμε τα αντιγρυπτικά εμβόλια. Άρχισαν με τα μυξωμάντιλα, βύχει ο ένα, παίρνε το άλλο.
18: Εντάξει.
15: Πάρα πολλέ διάρειε ακούω αυτό, το νερό δεν ξέρω τι. Δεν πίνει νερό, πίνει βελούδο.
18: Σόπα, μωρή, καμπάνι στο πώ το λένε αυτό που κάνει ο άλλο, βάζει το στον στο που έκανε ο άλλο, υδροθεραπεία.
15: Ναι, δεν θέλω.
18: Την κάνει από άλλη τρύπα. Πίνει το νερό, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Και σε πάει τα ράτα την παραπαραπαπερομπερομ.
15: Δεν άκουσε ότι η γνωστή βιομηχανία με μπισκότα άδειασε τα απόβλητά τη μέσα στο αυτό που στα όμβρια ύδατα.
18: Μια χαρά, θα έχουν και λίγο μπισκοτάκι μέσα.
15: Τι μπισκοτάκι.
18: Θα είναι ωραίο θα μπισκότο. Με γεύση. Είχε με γεύση ωραίες. Αυτό ήταν μια χαρά.
15: Ναι, ναι, όταν
18: με
15: θα
18: κανέλα,
15: πάρεις,
18: με αυτό. Με
15: όταν θα πάρει σαρδέλα. Θα φας και θα λίγο θα δεις.
18: Ευτυχώς δεν παίρνω σαρδέλα.
15: Και το
18: δεν
15: πιο
18: παίρνω ψάρια.
15: Γιατί είναι το πιο φθηνό ψαράκι.
18: Και αυτό ακριβό είναι, παιδιά. Και αυτό ακριβό είναι.
15: 10 ευρουλίνια το κιλό.
18: Τίποτα. Ανοίγω του κάτω την κατατροφή που ναι. Είναι τόνος. Κάνω. Και παίρνω μια τζούρα έτσι.
15: Καλά, δεν τρώω καθόλου ψάρι.
18: Τίποτα.
15: Έλα.
18: Έχω να φάω ψάρι, δεν θυμάμαι από πότε.
15: Ναι.
18: Ναι. Δεν πειράζει.
15: Όχι,
18: άρα.
15: Πρέπει να τρώω που και που για να θυμάσαι τη γεύση του.
18: Όχι, παίρνω ωμέγα 3 που έχει αυτά τα.
15: Σε χαπάκι.
18: Όχι, σε χαπάκι. Δεν μπορώ να χαπάκι. Τα πιο έχω και άλλα θέματα. Να καταπίνω τα χαπάκι.
15: Δεν μπορεί να καταπιεί το χάπι. Δεν μπορεί να σου φτιάχνουν το μαλλί. Σε πειράζει να σου κοιτάνε τον ήχη. Δεν μπορεί να πας σε οδοντίατρο.
18: Τι να κάνω, έχω τα
15: είσαι
18: θέματά μου.
15: Λίγο...
18: Έχω τα θέματά μου να αντιμετωπίζω. Δεν μπορώ χάπι, γι' αυτό έχουν βγει και τα υγρά. Είναι
15: βγάζεις,
18: και
15: βγάζεις το.
18: Όχι, παιδί μου, είναι με το κουταλάκι.
15: Παλιά δεν τα κάνανε στο τέτοιο, πώς το λένε αυτό.
18: Α, στο γουδί.
15: Στο γουδί.
18: Μα υπάρχει υγρό ωμέγα 3. Παίρνω λοιπόν το υγρό και τελειώνω. Το παίρνω. Δεν πίνεται αυτό. Άμα να το δεν έχω πρόβλημα.
15: Μυρίζει
18: τώρα.
15: Ψαρίλα.
18: Μυρίζει ψαρίλα, κάνω μια. Πίνω και λίγο νερό, τελειώσαμε. Γι' αυτό έχουν βγει και τα υγρά. Και για παιδιά και για ενήλικες οι οποίοι δεν μπορούν να καταπιούν.
15: Τα παιδικά παίρνεις.
18: Όχι,
15: είμαι σίγουρο ότι παίρνεις τα όχι, παιδικά που είναι στα γονίτσια.
18: Όχι, υπάρχει για ενήλικες που δεν μπορούν να καταπιούν. Υπάρχει σιρόπι σου λέω.
15: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Έρε τι γίνεται με τη γιατρίνα. Τι ριμπάει λέει παραγγέλνεις του Κορυδαλού το μάγκα τα καλύτερα παιδιά. Τι φιλέτα Σολομού. Τι πατάτες ντοφινουά λέει, όλη υψηλή γαστρονομία.
18: Αφού τους επιτρέπεται και έχει χρήμα.
15: Πέσετε στο. Έλα, άκου.
18: Για
15: τα
18: πέ...
15: επίσημα είναι ότι τις βρήκα και καλά.
18: Καλά τα επίσημα.
15: Φορολογική δήλωση, δηλαδή 500.000 ευρώ. Γελάω.
18: Το χρόνο.
15: Γελάω.
18: Το χρόνο.
15: Ναι.
18: Εντάξει, πάλι καλά. Μπορούσα να είναι και χειρότερα.
15: 500.000 ευρώ.
18: Να δηλώνει 10 χιλιάρικα.
15: Περίμενε. Πόσο έκανε η πλασμα φαίρεση.
18: Κάνε 6.000 και τις κάνανε 2-2 στα δύο δωμάτια λέει αργοπεθένα. Τέλος πάντων. Κινδύνευε ο κόσμος να το πω έτσι.
15: 12.000 αυτά που ξέρουμε τις συγκεκριμένες.
18: Ναι, τα κάναμε μόνο
15: πες
18: αυτό.
15: Τρεις.
18: Όχι, εγώ θα σου βάλω, βάλε δύο βρε. Και μόνο τη μα φέρεσε.
15: Ναι, πόσο έβγαλε.
18: 12.000 το μήνα. Επί πέντε μέρες. Και Σάββατο και Κυριακή λέει.
15: Τι.
18: Και Σάββατο.
15: Έλα,
18: Σάββατο.
15: Κουραζόταν η γυναίκα.
18: Αλλά εγώ θα σου βάλω πέντε. Είναι 50.000
15: τη βδομάδα.
18: Ναι, παραπάνω.
15: Τη βδομάδα.
18: Τη βδομάδα.
15: Ναι.
18: Άρα είναι 200.000 το μήνα. Μόνο η πλασμαφαίρεση.
15: 200.000 και είχε 500. Και ο γιατρούλης, βρε το γιατρούλη. Διαφορετικές φορολογικές δηλώσεις. Διαφορετικά πώς. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, έτσι.
18: Εντάξει, δεν θέλω να τα μπλέξω, ξέρω εγώ.
15: 90.000 δηλώνει ο γιατρός.
18: Είπε,
15: που έπαιρνε επίσκεψη 300 ευρώ.
18: Είπε η γάκα και του τέτοιου πρότεινε, λέει, και του θεραπευτή, του υπνοθεραπευτή, να του κάνει πλασμαφαίρεση και είπε. Πριτς!
15: Ακριβά είναι. Κάτσε να στείλω κανέναν άλλο. Να πάρω το κάτι τίθ μου.
18: Η δικολογία ότι δεν μου φτάνουν, είναι πολλά τα λεφτά. Η πραγματική τέτοια είναι, άσε ψοχωραγεί στο χώρο το δικό σου το τσαρδί. Το ιατρικό τσαρδί. Λοιπόν, υπάρχει μία που κυκλοφορεί που είναι υπνοτιστής και κρατάει το ρολόι αυτό και δίπλα του είναι ο Ανδρουλάκης με κλειστά.
15: Έλα βρε, μπράβο που το λες, εντοπίσαμε το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα του Πασόκ?
18: Ναι, το ένα είναι αυτό. Μετά άλλο που γέλασα πολύ είναι που είναι ένας Ρωμά που κουβαλάει μια τεράστια τηλεόραση και λέει πλασμαφέρεση. Η πλασμαφέρεση σωστή.
15: Αν μη τι άλλο, ως λαός έχουμε χιούμορ.
18: Να ναι.
19: Η ώρα είναι 2:15. Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
20: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
21: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
20: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
21: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
20: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
21: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
20: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
21: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Παραπολιτικά 90,1. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
22: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
23: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
19: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
24: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
25: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
26: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Παραπολιτικά 90,1.
15: Λοιπόν, ένα παιδάκι που πήγε για πρώτη φορά στην πρώτη δημοτικού κοινός πρωτάκι,
18: ναι,
15: είπε στη γιαγιά του: δεν μπορώ να καταλάβω να έχουμε μόνο Σαββατοκύριακα και να μην έχουμε και ένα ρεπό.
18: Μπράβο το καλό μου.
15: Και λέει η γιαγιά: βρε χρυσό μου, Το ρεπό του σχολείου είναι το Σαββατοκύριακο.
18: Ναι.
15: Όχι, γιαγιά. Εσύ που δουλεύει, δεν έχει και ρεπό. Ορίστε.
18: Ορίστε.
15: Να τα μικρά.
18: Μια χαρά. Λοιπόν, στη ληστική μονομαχία βασίλισσας Λετήθια και Μπριζίτη Μακρόν και οι δύο με, με αυτοκρατορικό στυλ που είχαν, φάγανε στο παλάτι Ζαρζουέλα.
15: Ζαρζουέλα, τι φάγανε, μια σαρδέλα. Στη Ζαρζουέλα.
18: Στην Ισπανία πήγανε, λέει, και βγήκε η Λετήθια με αυτό, φόρεσε ένα... Πώς το λένε στο κεφάλι. Ωραία ήταν, αλλά λίγο.
15: Ένα καλάθι στο κεφάλι.
18: Όχι, όχι, ένα...
15: Είναι μερικές φοράνε κάτι
18: ένα
15: καπέλα.
18: Ένα στέμμα σαν δαφνοστεφανωμένη. Ήταν, είχε την κορδέλα αυτή την κόκκινη. Αυτή η κορδέλα είναι ότι με βασίλισσα, ας πούμε.
15: Ναι.
18: Και είναι κόκκινη.
15: Καλύτερα έχουμε εμείς τα καλύτερα.
18: Γιατί είναι κόκκινη, είναι γιατί πίνουν το αίμα του λαού. Ας πούμε, ποιο είναι το συμβολισμό, να ξέρω. Λοιπόν, έχουν την κόκκινη κορδέλα, φόρεσε ένα φόρεμα. Το οποίο
15: λίγο τελεί... το τσουλούφι σου χαλάει το γύρισμα, λέει.
18: Α,
15: πάμε.
18: Εδώ, περιμένετε.
15: Ναι, ναι, ναι. Βγάλε γυαλί.
18: Λίγο
15: φτιάξε το τσουλούφι. Α, θέλει και. θέλει να είναι και το μαλλί. Το φρούτικο. Εδώ λέμε ότι ενοχλεί το τσουλούφι. Έβαλε και από την άλλη το τσουλούφι.
18: Τι να κάνω, δεν πειράζει καλύτερα.
15: Είσαι τσουλουφωτή.
18: Να πηγαίνει το μάλι στο τσουλούφι, κατάλαβε. Λοιπόν, αυτή φόρεσε ένα πράγμα, πώ να το πω τώρα. Καφτάνει να το πω σαν τη Ζανζουμπίρου εκεί πέρα τη σκεφτή.
15: Πάθε να τη λε. Μουζούγκου είστε.
18: Ωραία, σαν τη μουζούγκα τη μία σύστερ. Όμως η άλλη πρέπει να κοιμότανε. Φόρεγε λοιπόν ένα αυτό, το μανίκι ήταν ανοιχτό. Εντάξει, καλή είναι. Και πάνω εδώ είχε μία δαντέλα και μετά είχε μία διαφάνεια. Και πάνω στη διαφάνεια είχε. Σαν να είχε πάθει ευλογιά η κοπέλα, να το πω έτσι. Κάτι μπιρμπιτσίλια.
15: Να σε ρωτήσω, ναι. Μπιρμπιτσίλια.
18: Δεν ήταν
15: τώρα,
18: δηλαδή.
15: Τώρα, παιδιά, να σου πω κάτι.
18: Δεν είσαι... ήταν. Από μένα είναι όχι. Δηλαδή, αν πάρει το Καβαλά τηλέφωνο, θα σου πει όχι, αγάπη.
15: Καλά, έχει βγει σε όλα τα κανάλια, έχει πάρει παραμάσκαλα για την Βύση, σχολιάζει τη μία, σχολιάζει την άλλη.
18: Είπε κατά τη Βύση ότι με έχει αποκλείσει από τη ζωή τη, είναι επιλογή τη, τι να κάνω. Θα συνέχισω και εγώ τη δική μου. Καλά, είναι τέλειο στο πέστο, στο
15: δεύτερο
18: μόντελ. Το χαζεύω.
15: Λοιπόν, η Λετήσια τρώει τίποτα, παιδιά. Και η Μακρόν επίση.
18: Τρώει τα νερά τη.
15: με τη Βασίλισσα Σοφία σίγουρα τρώει τα νερά τη.
18: Ναι, ναι, ναι. Άλλη...
15: Καλό άνθρωπο, πρέπει να είναι ψυχούλα. Ψυχούλα, ε.
18: Η άλλη δε η Μακρόν αυτή τη φορά δεν τα πήγε πολύ καλά.
15: Τι έγινε.
18: Φοράει ένα φόρεμα. Αχ, το φόρεμα είναι συμπαθητικό.
15: Πάλι αρνώ με τη χορηγία του ισχυρού άντρα τη γαλλική μόντα.
18: Κοίτα, το φοράει ένα φόρεμα άστρο που έχει ασημεί δεξιά-αριστερά. Εντάξει, συμπαθητική. Μπήκε πια στο μαλλί τη ακότσο. Δεν τρελάθηκα. Ο Μακρόν πάλι ήταν σαν ανατιέρα. Δεν το δένει. Σε...
15: Δηλαδή, τι περιμένει αυτή την ηλικία ότι θα ψηλώσει.
18: Όχι, είναι σαν παιδάκι εδώ πέρα.
15: Αφού του έχουν βάλει και ένα.
18: Είναι μπεμπέ λιλί.
15: Έχει βάλει και μια κορδέλα. Τι θες.
18: Του τη βάλανε.
15: 20 πόντους είναι η κορδέλα, τόσο πιάνει.
18: Του τη βάλανε.
15: Από τον έναν νόμο στον
18: ναι,
15: άλλον.
18: Ναι, ναι, δεν.
15: Δεν σ' αρέσει,
18: Δεν. Ήταν πάρα... Η Λετήθια καλή είναι.
15: Είναι σαν να βγει και η

0: Λέμα μου εγώ πάνω του.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, λες να είναι πονεμένο από την παιδική του ηλικία?
0: Δεν είναι το
1: που ήταν που... σαν τον Κοντορεβιθούλη και μπορεί τα άλλα παιδάκια, ας πούμε, να το θεωρούσαν μικρούλικο και να μην του δίναν πολύ σημασία και η δασκάλα να έπεσε πάνω από το πρόβλημα το ψυχικό του και να του συμπαραστάθηκα και να του έλεγε είσαι, μην κοιτάς το ύψος σου, είσαι ένας γίγαντας της μόρφωσης.
0: Μπορεί να γίνει και αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ που το βλέπω στις φωτογραφίες, όταν έρχεται το κοντινό του, τον ξαναθέλω. Στο μακρινό είναι που δεν τον θέλω καθόλου.
1: Άσε.
0: Γιατί φοράει κίτρινη κορδέλα αυτός.
1: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
0: Ναι.
1: Είναι σαν το βασιλιά του καρναβαλιού του Ρίο.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Θέλω να μάθω όμως το πρωτοκόλλι. Γιατί φοράει κίτρινη κορδέλα αυτός τώρα. Η άλλη φορά με κόκκινη, είπαμε γιατί.
1: Τους είχε πιάσει η κοιλιά του στο.
0: Δεν ξέρω.
1: Στα ηλίσια παιδεία.
0: Γλυκούλα είναι αυτή η μωρέ καημένη. Είναι σαν να έχει βάλει τη νυχτικιά της να πάει να.
1: Αυτή και είναι.
0: Ένα σκουφί και να, βγάλω, και να πάει να κοιμηθεί.
1: Άκου. Έλα. Αυτή είναι. Πήρε το χάπι για την οστεοπόρωση πριν βγει έξω.
0: Για την πίεση.
1: Για την πίεση. Δεν ήπιε πολλά νερά γιατί μετά από κάποια ηλικία κατουργέσαι και συνέχεια. Και τώρα στο δείπνο πώς να κατεβάζει εκεί πέρα τα καλσόν και τα τέτοια. Εντάξει. Και είναι μία κουρασμένη γυναίκα από τα βάρη της ζωής και του πιτσιρίκου που τον σέρνει μια ζωή στην πλάτη της.
0: Πιτσιρίκο και εσύ τώρα.
1: Και αυτή δεν είναι πιτσιρίκος. Τι διαφορά ηλικίας έχουνε? Αυτή είναι 70 something και αυτός είναι 40 something.
0: Είναι 40 μόνο.
1: Ναι, νομίζω, κοντά στα 50. Πόσο είναι, ρε παιδιά, μακρόν, για να το δω.
0: 40 μόνο. Αν είναι 40 μόνο, τον ξαναθέλω.
1: Πόσο είναι,
0: περίμενε, νομίζω... σου πω, περίμενε, σου πω.
1: 50 άρισε.
0: Το 77. 40 τόσο είναι.
1: Ναι. Και αυτή πόσο είναι?
0: 70 φεύγα.
1: Ναι. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, παιδιά. Δηλαδή.
0: Τώρα φαίνεται πάντως, τώρα που βαραίνει αυτή.
1: Δηλαδή είναι σαν να τον παίρνει και να πηγαίνουν σε ένα παιδικό πάρτι που απλά γίνεται ή στα ηλίσια παιδεία ή σε ένα παλάτι.
0: Εντάξει,
1: τον πηγαίνει να παίξει, να μιλήσουν για διεθνή θέματα. Ξέρεις, τα πάρτι έχουν και θεματολογία.
0: Βέβαια, και εκείνη πρέπει να το έχει γράψει και από πριν τις συζητήσεις.
1: Πάντως λένε ότι αυτός μυαλό είναι. Όσο μπορεί του λείπει.
0: Εντάξει, δεν είναι τυχαίο τίποτα, ρε παιδί μου, αλλά και αυτή τον συμβουλεύει πολύ.
1: Να.
0: Η
1: και τον δέρνει όταν δεν ακούει.
0: Ναι, αυτό το είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια.
1: Αυτό
0: παιδιά ήταν. Δηλαδή, σου λέω, αν το βλέπουμε σε ταινία, θα λέγαμε εντάξει, το παρακάνανε.
1: Όντως.
0: Εκεί με το αεροπλάνο που του πιάστηκε και... το μούτρο και το έκανε έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι σαν να πιάνει το μούτρο σε ένα σκυλάκι.
0: Μήπως δηλαδή, το πιάστηκε και το κάνει. Δεν το κάνει, γάτα το παιδί.
1: Τι να του πει?
0: Μήπως το πιάστηκε και του κάνει. Τι.
1: Τώρα τον πρόεδρο της Γαλλίας. Να του πει
0: γυναίκα του είναι.
1: Τι τσουτσουτσου.
0: Δηλαδή τον πρόεδρο της Γαλλίας να τον βαρέσουμε, αλλά να μην του κάνουμε.
1: Και μετά λέμε ότι θα πάει καλά η Ευρώπη.
0: Καλά και εσύ τώρα περιμένεις να πάει καλά η Ευρώπη. Πάει αυτό. Αυτό το τρένο το χάσαμε.
1: Ναι.
0: Δεν βγήκε ένας εκεί πέρα επιστήμονας και είπε αυτό με την ΕΕ ότι σε 50 χρόνια.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Απορρίφθηκαν 2 προσφορές, συνεχίζεται με 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσει για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο τα 3 κίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία, μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Σταρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Ετωλοακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκιαδά που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της 3ης Αγροτικής Έκθεσης Άγρια Άμφη. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
3: Επιτέλους, γε μου. Τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
4: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
3: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.

0: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
0: Μέχρι και 15 χρόνια και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Ανώτερες σχολές Delta. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Κοίτατε τι οσφριστήκατε, τι πήρατε καμπά.
7: Καμπάρι.
6: Καμπάρι.
7: Θα πεις κάτι, έτσι. Θα σε κεράσουμε κάτι.
6: Ένα καμπάρι.
7: Αχ, βγήκε. Ποια είναι η Κάθριν Εμπειρίκου?
6: Α, σε παρακαλώ.
7: Βγήκε η Κάθριν Εμπειρίκου.
6: Είναι
7: και
6: πολύ γνωστή η οικογένεια.
7: Δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι έχασα τη συναυλία τη βία στο ΟΑΚ. Σκεφτείτε να ταξιδέψω στην Αθήνα για να πάω στην συναυλία της, αλλά η ζωή είχε άλλα σχέδια. Καλέ, να σου πω. Ναι. Μην τα χαλάσω.
6: Έλα, μωρέ, γιατί η κοπέλα.
7: Δεν μπορεί να ξεπεράσει ότι δεν πήγε στην συναυλία της Βύση.
6: Ναι.
7: Άκου τώρα πρόβλημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει,
6: ναι,
7: αυτή.
6: Ο καθένας έχει το πρόβλημα της κοινωνικής του τάξης. Τι θέλει.
7: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ότι που δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Να πας σε ένα ψυχολόγο, όπως την είπαμε την μικρό τη.
6: Κάθριν Εμπειρίκο.
7: Βρε Κάθριν, πήγαινε σε ένα psychologist, σε ένα ψυχή. Να στο λύσει το πρόβλημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει, που δεν μπορούσε να πας να ακούσει τη Μύση και να πάρει ένα βραχιολάκι.
6: Ζει στο Νέα Υόρκη. Ήταν όνειρο ζωής.
7: Σχεδία τώρα να ξεδιάψει το λέει και ουά. Είπε ο γόνα είναι τη ευρωεκλογική αποκλειστική οικογένεια Εμπειρίκου μέσα Instagram και μοιράστηκε ένα εντυπωσιακό βίντεο drone από τη συναυλία που κάνει το γύρο του διαδικτύου και είπε: αχ, γιατί να μην είμαι κι εγώ να κουνήσω το βραχιόλι μου. Σχεδίστηκε.
6: Ντρούμπου, ντρούμπου, ντρούμπου, ντρούμπου, ντρούμπου.
7: Η ζωή είχε άλλα σχέδια. Είχε άλλα σχέδια η ζωή, φαντάζομαι.
6: Ήταν σε καλά και σε τέτοια.
7: Θα τη ακύρωνε το κομμωτήριο, το ραντεβού για τα πετσάκια ή νυχού και το μασάζ για την πλάτη ή τέτοια. Είχε υποχρεώσει, λέει, στο.
6: Στη Νέα Υόρκη.
7: Κάτι.
6: Στη Νέα Υόρκη.
7: Από το κύριο Κωνσταντινίδη λόγω υποχρεώσεων με αποτέλεσμα. Είχε υποχρεώσει. Είχε να κόψει καμιά κορδέλα, να πάει σε καμιά κορδελιά, δεν ξέρω. Η οποία λέει είναι κυβερνητικό μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος Young Patrons του Μουσείου και Κλαδικής Τέχνης. Πού τους χώνουνε όλους, πάντως έχει πολύ πλάκα.
6: Αφού είναι γυναίκα, είναι συλλέκτρια.
7: Στην Gladic Art Foundation.
6: Μα είναι συλλέκτριο. Ο παππούς υπήρξε ο μεγαλύτερος Έλληνας συλλέκτης.
7: Και εκείνη έχει κληρονομίες του παππού, τα,
6: ναι,
7: συλλεκτικά.
6: Είχε πουλήσει το έργο Χαρτοπαίχτες που είχε πουληθεί στο Κατάρ.
7: Α.
6: Ένα αστρονομικό ποσό.
7: Τι ήταν αυτό, ήταν κάποιοι που παίζανε χαρτιά.
6: Να σου πω κάτι.
7: Θέλω να δω το έργο.
6: Από τα μεγαλύτερα ιστορικά έργα είναι.
7: Θέλω να το δω το έργο. Ποια νου είναι το έργο, ξέρουμε?
6: Είναι, ναι, πολύ γνωστό.
7: Περίμενε. Μας λες ιστορικό και δεν μάθες ποιος το έκανε. Θα το μάθουμε
6: τώρα.
7: Ο GPT θα μας τα πει όλα.
6: Πες το.
7: Le Jeu de Carte. Είναι μια διάσημη σειρά 5 ελαιογραφιών που φιλοτέχνησε ο Γάλλος μεταεμπρυσιαλιστής Πολ Σεζάν.
6: Α, ναι, ο Σεζάν.
7: Αυτό πρέπει να είναι.
6: Όχι αυτό πρέπει να είναι, αυτό είναι.
7: Μα λέει είναι μια διάσημη σειρά 5 ελαιογραφιών.
6: Καλά, είναι
7: στο ένα
6: ιστορικό.
7: Θα μοιράζει, στο άλλο θα βγαίνει. Στο άλλο θα λέει.
6: Να σου πω κάτι. Κρέμασε μία αφίσα στο σπίτι σου και πολύ σου είναι.
7: Λέω, ρε παιδί μου, για να κάνουμε ένα
6: τραπέζι. Πάρε του χαρτοπαίχτε.
7: Να το βλέπω. Άσχημο έργο πάντω.
6: Τι λες, παιδί μου.
7: Δεν είναι ωραίο, δηλαδή δεν με εμπνέει.
6: Είναι σαν να λες, δεν μ' αρέσει η ισογραφική του Πικάσο αυτή τη στιγμή.
7: Όχι, μπορούν να. Ρε παιδί μου.
6: Ο Σεζάν είναι από του μεγαλύτερου.
7: Μεγαλύτερη είναι εδώ πέρα σκοτεινιά στο μάτι μου. Είναι...
8: Ήταν η εποχή
7: δεν
8: τέτοια.
7: Δεν αμφιβάλλω εγώ ότι έχει αξία καλλιτεχνική, αλλά μπορεί ένα έργο να είναι το αριστούργημα και να το βλέπω εγώ και να μην το θέλω στο σαλόνι μου. Να θέλω κάποιο άλλο.
8: Δεν το δίνουμε και δεν το βάζει.
7: Στο πω ότι είναι η μεγάλη σειρά, στη μία μοιράζει. Καλά τα πα. Στην άλλη.
8: Γιατί του Άντι Βόρχολ, α πούμε, θα έβαζε το Μεγαλέξανδρο κίτρινο στο σαλόνι σου.
7: Δεν μ' αρέσει. Αλλά άλλο συλλέγω γιατί θέλω να έχω κάτι.
8: Μα του αρέσουν
7: για τα γεροντάματά μου.
8: Ποια γεροντάματά.
7: Λέμε ρε παιδί μου, για μια δύσκολη στιγμή να δώσω τον πίνακα να έχω μια γυναίκα να με προσέχει.
8: Τι να δώσει τον πίνακα.
7: Πρέπει να την ταξί. Ούτε, με τη σύνταξη τίποτα. Θα παίρνω κανένα κοκαραμπιζέλι από το.
8: από τα κατεψυγμένα. Κατεψυγμένο μπιζέλι, ούτε καν.
7: Αυτό και θα το κάνω και θα το λιώνω. Δεν θα πορτομασίσω, καταλαβαίνει. θα το κάνω
8: τα
7: και
8: ούλα. Λοιπόν, άκου. Έχω δει κάποιε γιαγιάδε που δεν έχουν δόντια και έχουν σκληρύνει τα ούλα του παιδιά.
7: Όπω η πατούσα που γίνεται δεύτερο πόδι. Έτσι είναι και τα ούλα.
8: και λειτουργεί. και λειτουργεί σαν να έχει δόντια.
7: Αμέ.
8: Αλλά δεν μπορεί να φας κρέα, νομίζω.
7: Εντάξει και εσύ, θα του το αλέθουνε.
8: Ναι.
7: Όπως τα μωρά.
8: Ναι.
7: Αχ. Τι να είναι καλά η εμπειρία που γελάσαμε και απόψε.
8: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το Ridge's Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 9 και κάθε Κυριακή από τις 10 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνεις μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας.

0: Αφροδίτη Λινατινοπούλου ζητάει να επανέλθουν οι ποδιές στα σχολεία.
1: Ω, χάσε μας και με αυτή πια, θα πάει στο 1940.
0: Δηλαδή, να σου πω, πόσα απλήττουν την ελληνική κοινωνία μόνο από τον
1: αυτή μαζεύει ψυχοφαλάκια τώρα από απογοητευμένους τέτοιους, λίγο ακροδεξιούλα, λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο. Εντάξει. Και είναι και πολλοί που τη στείλουν και βίβλε, μπράβο, πες τα Αφροδίτη και τέτοια.
0: Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, θέλεις να γίνεις στάρελας ή μίσερας, να δηλώσεις τώρα συμμετοχή.
1: Το είπα, αυτό δεν πάω.
0: Συνεχίζονται οι συμμετοχές.
1: Και...
0: ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Και έχουμε και νικήτρια στο αυτό.
0: Μία καλονία
1: από το Χαϊδάρι που
0: αφού
1: βγει.
0: Ακόμη μαζεύουν.
1: Είναι άλλα αυτά καλυστία. Δεν είναι μόνο ένα το καλυστίο, είναι πολλά.
0: Α.
1: Έχουμε μια νικήτρια από το Χαϊδάρι.
0: Τι είναι τα καλυστία Χαϊδαριού? Η αρχιχαϊδάρα.
1: Όχι, παιδί. Χαϊδάρα, λες και λες γαϊδάρα την κοπέλα.
0: Εγώ δεν είπα,
1: είναι
0: εγώ
1: δυνατόν.
0: Είπα το πονίμιο, το πονίμιο.
1: Λοιπόν, είναι μια κοπέλα η οποία τη λένε Ειρήνη, με ρωτήσει προς το επίθετο και βγει και λέει τώρα και να, στα εθνικά καλυστία GS Ελλάς.
0: GS Ελλάς,
1: ναι.
0: Τι καλυστία είναι
1: η τριανταφυλιά κάλτσα,
0: κάλτσου.
1: Κάλτσου.
0: Α, ήταν sponsoring by Intimissimi.
1: Κάλτσου. Η όμορφη χαϊδαριώτησα που ξεχώρισε στα εθνικά καλυστία GS Ελλάς Miss Universe Greece κατάφερε να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο Runner Up Miss GS Ελλάς 2026.
0: Τι διοργάνωση είναι αυτή, είναι που έγινε στο Χαϊδάρι.
1: Στο Χαϊδάρι είναι,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω, έγινε στο Χαϊδάρι, απλά είναι από το Χαϊδάρι η κοπέλα.
0: Α.
1: Και θα μας εκπροσωπήσει
0: η βασίλισσα του Χαϊδαρίου.
1: Γιατί μωρέ?
0: Πού θα μας εκπροσωπήσει?
1: Στο εξωτερικό σε μια ανάλογη.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ανάλογο διαγωνισμό.
0: Υποτίθεται ότι γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί ομορφιάς, αλλά παιδιά, το Star Ελλάς, Miss Ελλάς είναι που πάνε στο Miss Universe. Sorry, δεν είναι σαν την μαντάμα του Χαϊδάρι.
1: Δηλαδή δεν θα πάει να πει, τι θα μας εκπροσωπήσει?
0: Όχι,
1: αυτή.
0: Δεν είναι κανονικό καλυστείο αυτό, είναι υποκαλυστείο.
1: Α, δεν θέλω να μου λες τέτοια. Τι είναι το GS, δεν είναι το GS Ελλάς.
0: GS.
1: Δεν, first runner up Miss GS Ελλάς δεν είναι κάτι?
0: Ναι, είναι.
1: Ένα
0: είναι
1: τίτλο.
0: Ότι ψάχνει κάποιος να κάνει μια διοργάνωση και να βρει καμιά γκόμενα.
1: Πολύ με
0: έτσι.
1: Πολύ με στεναχώρησε τώρα.
0: Πάνε κάτι κριτικές επιτροπές, κάτι ότι... παππούδια με κάτι κυλούμπες.
1: Καταρχήν έχω πέσει από τα σύννεφα.
0: Ναι, έλατε. Και τους δίνουν για βραβείο, τι να σου πω.
1: Τι?
0: Ένα επιλέιντι, ένα μανικιούρ με την κιούρ με και κάνα μαγιο τζαμπουλέτα. Τι νομίζεις? Ότι θα φύγουν εδώ πέρα με τα μπούα και τα. Και τις αυτοκινητάρες που έχει το Star Ελλάς, Miss Ελλάς.
1: Τους δίνουν
0: και...
1: ακόμα αυτοκίνητο ή τους δίνουν ένα μπετόνι βενζίνη?
0: Τώρα νομίζω και πολύ λες μπιτόνι.
1: Με τα μπιτονάκια είναι τώρα, το βάζουν και έτσι το...
0: Τώρα θα πάμε όλες στο διαγωνισμό για να πάρουμε κανένα μπιτονάκι βενζίνη.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ τώρα. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ αναλαμβάνει τον καθαρισμό σπιτιών στο Σαν Φραντζίσκο με την Ταού Ρομπότικς να προσφέρει την υπηρεσία έναντι 30 δολαρίων την ώρα.
0: Και δεν παίρνω μια γυναίκα με 30 δολάρια.
1: Άμα βρεις εσύ γυναίκα που παίρνει μόνο 30 ευρώ την ώρα, να μου
0: την ώρα. Την ώρα. Τι λες, παιδί μου, εδώ πέρα.
1: Δεν είναι στα νότια προάστια, σου λέει 90 ευρώ για 5 ώρες και άμα θέλει.
0: Όχι, συγγνώμη. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ 7 και το πολύ 10 ευρώ, 11.
1: Εγώ παραπάνω. Σε εμά.
0: Τι λε, μωρέ.
1: Ποιον,
0: συγγνώμη, δηλαδή.
1: 17 από... την ώρα παίρνει. Γιατί μιλάει και γαλλικά στα τζάμια, φαντάζομαι.
0: Συγγνώμη.
1: Αμή.
0: Η γνώση γαλλικών σε τι χρησιμεύει.
1: Δεν ξέρω, που καθαρίζει καλύτερα το τζάμι.
0: Πάρε μια φορά που ξέρει ξένε γλώσσε.
1: Εγώ θα έπαιρνα το ρομπότ.
0: 30 ευρώ την
1: ούτε
0: ώρα.
1: Ούτε θα μου κουτσομπούλα πάει αλλού να πει αν ήμουν καλή, δεν ήμουν καλή, αν ήμουν βρωμιάρα ή αν δεν ήμουν.
0: Πόσες ώρες θα δουλεύει το ρομπότ?
1: Δεν θα θέλει να κατουρίσει, βασικό. Δεν θα θέλει να του κάνω καφέ το πρωί. Δεν θα θέλει να φάει. Δεν θα είναι στεναχωρημένο γιατί το παράτησε ο γκόμενος. Λυπημένο γιατί τη κακομίλησε η κόρη του. Στεναχωρημένο γιατί δεν βγαίνουν τα λεφτά. Θα έρχεται μέσα στην τρελή χαρά. Θα μου κάνει 3 ώρες. Εγώ δεν το θέλω παραπάνω. 3 ώρες στο τέλος.
0: Και αν, δεν προλαβαίνει, αν είναι, έχει πέσει η μπαταρία του και η απόδοσή του και έχει από τα πολλά σπίτια.
1: Είναι φορτισμένο. Και σκουπίζει, σφουγγαρίζει, καθαρίζει επιφάνειες και τουαλέτες. Ενώ με τη βοήθεια τηλεχειριστή αναλαμβάνει ακόμη και το στρώσιμο του κρεβατιού ή το πλύσιμο των πιάτων.
0: Ναι, αλλά άμα σου λέει τηλεχειριστής, εσύ πρέπει να τα κάνεις.
1: Εγώ δεν θέλω στρώσιμο κρεβατιού. Εγώ θέλω να μου κάνει τζάμια, να μου γλύψει το σπίτι. Παιδιά, τι σκόνη είναι αυτή?
0: Δεν
1: τι
0: υπάρχει.
1: Τι σκόνη είναι αυτή η
0: μαλλιά,
1: μέρα.
0: Μαλλιά, μαλλιά,
1: μαλλιά. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Και μαθάω το με αυτό που είπε. Μαλλιά, μαθάω το μεταξύ. Δεν μου έχει πει να μου έχει μείνει. Θα μείνω με μια τρίχα σαν τα μωρά, βάλω ένα φιόγκο. Μαθάω.
0: Και εσύ και γάτα.
1: Και εσύ και γάτα. Και εγώ και ο γάτο, όλη μέρα μαζί μου τρίχει. Έχω κουραστεί. Θέλω να πάω να πάρω την άλλη σκούπα τουλάχιστον.
0: Όλο είναι... παίρνει σκούπε. Τι τα κάνει.
1: Δεν πήρα.
0: Συλλογή σκουπών.
1: Κοιτάζω.
0: Κάνε ένα δεν μουσείο σκούπα.
1: Δεν έχω πάρει.
0: Ένα μουσείο καθαρισμού σπιτιών.
1: Δεν έχω πάρει καμία σκούπα. Μία ξέστη. Έχω την παλιά.
0: Ξέστη.
1: Και έχει χοντό καλώδιο. Όλη μέρα είμαι. Βγάλω αυτό, πήγαινε πιο πέρα.
0: Βάλε μία μπαλαντέζα.
1: Άσε με κάνει. Θα πάω να πάρω τη σκούπα αυτή που είναι με το στικ. Που είναι στίκ, την παίρνει αυτή, είναι φορτισμένη και πηγαίνει και κάνει. Θα δοκιμάσω αυτή. Έχει και Τέσλα τέτοια, λέει.
0: Ναι, όλα τα έχουμε η Τέσλα μα λείπει.
1: Αν κάτι μπορεί αυτή να πηγαίνει μόνη τη, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αν είναι σαν το αφεντικό, άστο που θα πηγαίνει.
1: Μπορεί και να παίρνετε και όλα στη σκούπα, ξέρω.
0: Προμήλο μου φαίνεται ο αφεντικό.
1: Τι με νοιάζει τη σκούπα, η σκούπα θα πάρω. Θα δω. Θα δω.
0: Παιδιά, συγγνώμη, τα αυτοκίνητα τα Τέσλα δεν είναι υπερεκτιμημένα?
1: Δεν ξέρω.
0: Με τις τιμές που έχουν. Είναι τιμές αυτές που έχουν.
1: Είναι πανάκριβα, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, στην αρχή, όταν το είχα πρώτο δει.
0: Σ' είχε τυμποσιάσει. Τώρα τα βαρεθήκαμε. Έχουν βγει πολλά αυτοκίνητα έτσι με πολύ design μούρι. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Μας αρέσει να

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Το θυμάσαι το Γιάννη Πάρη όταν ήταν τα μάγουλα μέσα... πάρα πολύ αδύνατος, μικροκαμωμένος κλπ. Ναι. Και μετά πήγε και τρομπαρίστηκε και... και έγινε ένα μαγουλήθρα.
8: Να σου αγαπητό, ότι εγώ τον θυμάμαι παιδί που τρογούμισε. Δεν ήταν ακόμα τόσο γνωστό σε αναψυκτήριο. Είχα πάει με
7: έλα καλέ.
8: Το θυμάμαι.
7: Δεν ήταν τόσο γνωστό.
8: Τότε και φορούσε κάτι. Πολύ μικρό παιδάκι, πάρα πολύ μικρό.
7: Φορούσε κάτι καμπάνες παντελόνια.
8: Καμπράβο, καμπάνες και τέτοια.
7: Ήταν η μόδα βέβαια τέτοια.
8: Καμπάνες φαβορίτες.
7: Τι τραγούδι θυμάσαι.
8: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, θυμάμαι ότι έπαιζα σε κάτι χαλίκια.
7: Α, ωραία. Να σου πω, θυμάσαι το παιδί του Άρεος με τον Οικονομίδη. Πηγαίνατε.
8: Πηγαίναμε.
7: Παιδιά, τι ωραία.
8: Δεν θυμάμαι.
7: Και θυμάμαι την τυρόπιτα που τρώγαμε. Είχε και τα πεζάκια.
8: Και τέτοια δεν είχε, εγώ θυμάμαι. Όχι.
7: Θυμάμαι τη Γκριά. Μόνο το Λούνα Πάρκ. Έχει μπλέξει το Λούνα Πάρκ με τον Οικονομίδη.
8: Κάπου πηγαίναμε.
7: Σου φέρνανε σε κάτι μεταλλικά πιατάκια.
8: Α, πίτσα.
7: Τι πίτσα, μωρέ. Γιατί τυρόπιτα φέρνανε.
8: Γιατί μόνο τυρόπιτα είχαν, δεν είχαν τίποτα.
7: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είχε πίτσα. Πίτσα θυμάμαι στη Φωκίωνος Νέγρη στον Παεζάνο.
8: Ναι.
7: Και μακαρόνια περίεργα. Αλλά που τενέστηκα.
8: Ναι.
7: Μακαρόνια στον Παεζάνο.
8: Στον Παεζάνο, το Παεζάνο τέλειο.
7: Ναι, στη Φωκίωνος Νέγρη που είχε και τη μαϊμού μέσα.
8: Και πηγαίναμε και συχνά και είχε κάτι κούνιες παρακάτω και με έκανε κούνια η μαμά μου και με μετάιζε και πίτσα.
7: Γιατί δεν έτρωγε, ήσουν.
8: Όχι, αλλά μου την έδινε έτσι, ρε παιδί μου, με κούναγε και μου έδινε και ένα κομμάτι πίτσα.
7: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, ο Τόμ Κρούζ είναι έτσι ενθουσιασμένος, λέει, από την Κέιτ Μίτλετον και είπε. Γιατί είχαν πάει στην πρεμιέρα του κλπ. Κλπ. Που την κοίταζε καλά-καλά και είπε έξυπνη επιλογή από τον Βίλιαμ ή Κέιτ Μίτλετον.
7: Όπα!
8: Αυτό είναι πολύ κομμενιάρης, παιδιά, από ό,τι έχω καταλάβει.
7: Ναι, και η πριγκίψα τι είπε.
8: Τίποτα, τι να πει.
7: Έχει μια γοητεία πάντως.
8: Ποιος τώρα?
7: Ο Τόμ Κρούζ.
8: Ναι,
7: μπορεί να έχει μια τρέλα, μπορεί να είναι κοντός, μπορεί να δεν ξέρω τι. Έχει κάτι πάντως.
8: Ναι.
7: Δεν είναι τυχαίο.
8: Όχι. Και είπε ότι ήταν πολύ διασκεδαστικό να βλέπω, λέει, το βασιλικό ζεύγος, τον πριγκιπικό μάλλον, γιατί δεν είναι βασιλιάδες ακόμα, να παρακολουθούν την ταινία. Τους σέβομαι πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι, αφοσιωμένοι στη χώρα του. Πυρι-πυρι-πυρι-πυρι, έγλειψε. Τους έκανε λουστρίνη, γυαλίσανε. Τους πέρασε.
7: Κάτσε τώρα, ήταν γεγονός ότι πήγε το πριγκιπικό ζεύγος στη Λαπχαμιέρα.
8: Και είπε, έχει εξαιρετική αίσθηση, όσο για την πριγκίπισσα Τσιουαλίε, είπε, έχει εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Είναι πολύ έξυπνη, ευχάριστη η κοψή, όσο για το φόρεμά
7: τη. Και ένα.
8: Εκπληκτικό. Ο Βίλιαμ τα κατάφερε καλά. Μπράβο του. Έξυπνη επιλογή.
7: Γλιστράω στα σάλια.
8: Πρέπει να το αναγνωρίσω.
7: Γλιστράω στα σάλια του PPR.
8: Του άρεσε η.
7: Ναι.
8: Αυτό έχει μαζέψει. Όχι από την Κέιτ. Έχει μαζέψει τόση χιλόπιτα τα τελευταία
7: χρόνια. Να σου πω κάτι, δεν κατάλαβε.
8: Γιατί ξέρουν όλοι τα χούγια του και τα ζώρια. Εννοώ, ρε παιδί μου, είναι δεξιά.
7: Βγήκε ένα ξένο περιοδικό και δείχνει τα φλερ του. Παιδιά, στα χέρια του μεγάλωσαν και. Έχει
8: τον παράτσαν, τι να το κάνει.
7: 30-35 γνωστές γκόμενες.
8: Ναι, να τον παρατήσανε.
7: Δεν
8: τον αντέξανε. Παιδιά, έχει παραξενιές, πάρα πολλές παραξενιές. Εδώ δεν μιλάω στο παιδί, τι να συζητάμε τώρα. Έφυγε η άλλη Κέιτ Χόλμς τρέχοντας. Ακόμα τρέχει.
7: Η οποία είναι με ένα πιτσιρικά, ε.
8: Η Κέιτ Χόλμς.
7: Ναι.
8: Δεν ήταν με έναν μαύρο.
7: Με ένα πιτσιρικά είναι, ο οποίος είναι, λες και τον πήρε από τη Ζιμπάβα που λέει και η μάνα μου.
8: Από τι?
7: Από τα σκουπίδια.
8: Γιατί μόνο το καλό.
7: Δες, όχι, θέλω να το δεις. Τι είναι αυτός, τραγουδιστής είναι, δεν ξέρω. απλά τον χορηγεί. Δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή, φαντάσου πόσο καμένη είναι η γυναίκα που βρήκε όποιον να είναι.
8: Έλα μου, αργότερα. Αρκεί να είναι αυτό,
7: ο υπάλληλο του μήνα.
8: Λοιπόν, ο τριντά καλλιτέχνη Jason Bard Yarmbrox.
7: Ναι, τι είναι αυτό.
8: Είναι ζωγράφο και καλλιτέχνη και τέτοια.
7: Τον ταΐζει.
8: Κάτσε να
7: αυτό
8: δω.
7: Είναι.
8: Περίμενα εδώ. Να το δώσω να δω τη μούρη του.
7: Τι αδεί τη μούρη του. Είτε βλέπει τη μούρη του, είτε τον πισινό σου.
8: Δεν
7: το
8: μ' αρέσει. Ο πισινό μου είναι. Λοιπόν, εντάξει, συμπαθητικό είναι ο
7: Μιχάλης. Τι συμπαθητικό, καλέ.
8: Έλα, μωρέ μου, γιατί.
7: Αυτό είναι μόνο για τι δύσκολε νύχτε του χειμώνα, για τίποτα άλλο. Και είναι αυτοί πάρα πολύ ερωτευμένοι μαζί του και φιλιούνται δημόσια και άλλα τέτοια. Ναι. Η κόρη του έγινε πολύ ωραίο παιδάκι και μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα. Τώρα μην μου πει ότι η μάνα δεν έχει παίξει, δεν έχει ρίξει στο φαρμάκι τη.
8: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι χρειάζεται, μα το πατέρα δεν σε βλέπει ποτέ.
7: Τι γλυκό παιδάκι που ήταν μικρό αυτό. Ναι,
8: δεν ξέρω τι κάνει αυτό δηλαδή, που έχει κάνει εκθέσει. Θα του κάνει τώρα η Kate, αν δεν έχει κάνει ήδη. Jason Bard Yarmoski. Από πού είναι αυτό.
7: Μωρή, τι σε νοιάζει από πού είναι.
8: Με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι Kate ότι Holmes, είναι... πώς.
7: Τον έχει δει πως είναι εντυμένο.
8: Εντάξει, ένα ζυβάκο φοράει εδώ και ένα μαύρο που παντελώνει.
7: Α, εγώ τον είδα σαν κλωσάρ.
8: Σιγά μα που τον μπερδεύει, να χαρά είναι. Σαν κλωσάρ δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτό. Μήπως τον μπερδεύεις με κανέναν άλλον.
7: Όχι, είδα δημοσιεύματα με τον νεαρό σύντροφό της. Είναι αρκετά, λέει, χρόνια μικρότερος της. Ναι, εδώ καλά είναι.
8: Είναι σαν κλωσάρ, ωραίος, καλά, είναι ευεργημένος, χειρισμένος.
7: Πέτυχες μία
8: φορά. Έχει βάλει και το άκουα βέλβα του.
7: Σαν πατημένο, σαν...
8: Τι θες, μωρέ.
7: Και φαλακρός είναι.
8: Τι να το κάνεις, αυτή ακόμα τρέχει με τον αυκούς που την έβαζε να λέει συγγνώμη στα πόμολα.
7: Α, τέτοια, τσέκανε.
8: Βέβαια, στα παιδιά, αυτό, άμα χτυπήσει το παιδί, με τις αντολογίες και τέτοια. Μες στη μούρλα ήτανε.
7: Τα ξεπέρασε αυτό ή μπα.
8: Δεν ξέρω, γιατί δεν του έχει κάτσει καμία. Δηλαδή, όποιο του κάθεται, φεύγει. Μια γνωστή ηθοποιός που τα φτιάξανε, που αυτή είχε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, κούκλα, που είχε υποδηθεί και την Μέρλιν Μονρόε. Και είπα, τι δουλειά έχει αυτή. Πώς τη λέει, θα τη βρω. Τι δουλειά έχει αυτή η κοπελίτσα με αυτόν τον μουρλό. Έξι μήνες και μετά χαιρέτησε η κοπέλα.
7: Μάλιστα.
8: Και δεν νομίζω ότι λένε και γεια.
7: Οχ. Τόσο άσχημες σχέσεις.
8: Ναι, δηλαδή δεν θες μετά με ο άλλος σου κυφερθεί έτσι να τον βλέπεις ούτε ζωγραφιστό. Δεν κράτησαν δηλαδή φιλική σχέση, μετά δεν τους έχουμε δει πουθενά.
7: Λοιπόν, radio-parapolitica.gr, να επαναλάβω. Ότι ακολουθεί διαφήμιση στο Ridges Casino Montparnasse. Έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8 το καζίνο της Πάρνηθας προσφέρει ωραίο φαγητό, ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ το άτομο.
8: Η Άναντε Άρμας, για την κουβανή Άναντε Άρμας, λέω, που έφτιαξε κανείς σχέση μαζί του και στο... μπορεί να μην είναι και εξάμεινο, τετράμινο. Έφυγε.
7: Τρέχοντας.
8: Από το παράθυρο πρέπει να φύγει αυτή.
7: Πού πήγε, Χαβάνα, βέβαια.
8: Δεν ξέρω. Έμεινε πάρα πολύ κουβανή. Μαζί του πάντως.
7: Έλα μου, το γλυκούλι.
8: Αυτή, το μεταξύ,
7: το γλυκούλι μου και είναι τόσο ταλαντούχος. Τόσο εργασιομανής, τόσο τελειομανής.
8: Αυτά τα μανείς που μου λες, πολύ μανία πέφτει. Άστο.

0: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Απορρίφθηκαν 2 προσφορές, συνεχίζεται με 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσεις για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο τα 3 κίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία, μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Σταρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Ετωλοακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκιαδά που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της 3ης Αγροτικής Έκθεσης Άγρια Άμφη. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας.

0: δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
1: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
2: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
1: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
2: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Θα την ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Ναι, μπράβο!
5: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λότα, όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, πουποπό, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Απορρίφθηκαν 2 προσφορές, συνεχίζεται με 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσεις για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο τα 3 κίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία, μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Ταρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Ετωλό Ακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκιαδά που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της 3ης Αγροτικής Έκθεσης Άγρια Άμφη. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Απορρίφθηκαν 2 προσφορές, συνεχίζεται με 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσεις για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο τα 3 κίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Ταρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Ετωλοακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκιαδά που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της 3ης Αγροτικής Έκθεσης Άγρια Άμφι. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό. Είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με

0: εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Απορρίφθηκαν δύο προσφορές, συνεχίζεται με μία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσεις για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο τα τρία κίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία, μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Ταρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Αιτωλοακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκιαδά που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της 3ης Αγροτικής Έκθεσης Άγρι Άμφι. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

Antenna Star. Antenna Star στους 103,5. Συντονιστείτε.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

σβησμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλά.

0: Διοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσεις για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο τα τρία κίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία, μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Ταρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Ετωλοακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκιαδά που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της τρίτης αγροτικής έκθεσης Άγρι Άμφι. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες. Μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch, Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Μας Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
5: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
6: Κοίταξε. Το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
5: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
6: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
5: Εγγύηση?
6: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
6: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Απορρίφθηκαν 2 προσφορές, συνεχίζεται με 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσεις για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο τα 3 κίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία, μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Ταρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Αιτωλοακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκιαδά που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο, με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της 3ης Αγροτικής Έκθεσης Άγρια Άμφη. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Και όταν γυρίσεις να...
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Απορρίφθηκαν 2 προσφορές, συνεχίζεται με 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσεις για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο τα 3 κίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Ταρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Αιτωλοακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκιαδά που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της 3ης Αγροτικής Έκθεσης Άγρια Άμφη. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο Αγρίνιο

0: therm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Σε.
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
1: Τι είναι αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
1: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
1: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Απορρίφθηκαν 2 προσφορές, συνεχίζεται με 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσεις για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο, τα 3 κίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία, μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Ταρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Αιτωλοακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκιαδά που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της 3ης Αγροτικής Έκθεσης Άγρι Άμφι. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
2: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
3: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
2: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
3: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
2: Εγγύηση?
3: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Απορρίφθηκαν δύο προσφορές, συνεχίζεται με μία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσεις για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο τα τρία κίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία, μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Ταρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Αιτωλοακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκιαδά που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο, με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της Τρίτης Αγροτικής Έκθεσης Άγρια Άμφη. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ.

0: σύμφωνα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο. Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω.

0: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσεις για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο τα τρία κίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία, μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Σταρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Ετωλοακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκιαδά που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της Τρίτης Αγροτικής Έκθεσης Άγρια Άμφη. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ποτέ.
1: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Απορρίφθηκαν 2 προσφορές, συνεχίζεται με 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσεις για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο τα 3 κίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Σταρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Αιτωλοακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκιαδά που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της 3ης Αγροτικής Έκθεσης Άγρι Άμφι. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Απορρίφθηκαν 2 προσφορές, συνεχίζεται με 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσεις για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο τα 3 κίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία, μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Ταρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Ετωλοακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκιαδά που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της 3ης Αγροτικής Έκθεσης Άγρι Άμφι. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.